0: with it.
1: cosmosjazz.gr All that jazz. Όλη η jazz σε ένα ραδιόφωνο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα στόχους στα νησιά Κις και Κέσμ, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας Μπαντάρ Αμπάς, στη Σιρίκ, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της θέσης της απέναντι από τα στενά του Ορμούζ, και στην πόλη Ντεχλωράν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν στα δυτικά επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε Μπαχρέν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Ασράκ στην Ιορδανία. Το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία στο Ορμούζ, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί, υποστηρίζει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, νέο έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει Τεχεράνη τη χθεσινή αμερικανική επίθεση σε θέση δασοφυλάκων στην επαρχία Χορμοσγκάν με 3 αμάχους νεκρούς. Σε ισχύ από τις 11 ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν με στόχο τις εξαγωγές πετρελαίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστές οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της θάλασσα, της τράπεζας. Οδηγός μηχανής σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος για σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη ΣΥΠΑ ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ένα αγνοείται μετά από πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Φραντζίσκο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
0: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε. Μπορεί για τους περισσότερους να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές, να ετοιμάζονται βαλίτσες ή να γίνονται τα τελευταία ψώνια λόγω των εκτόσεων. Όμως τα κομματικά επιτελεία σε αυτή την πρώτη φάση της προεκλογικής εκστρατείας εστιάζουν στην προβολή των θεμάτων της καθημερινότητας που ταλανίζουν τους πολίτες, κυρίως εκείνους που οι δημοσκόποι τους ονομάζουν αναποφάσιστους. Είναι άνθρωποι της εργασίας, χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες που αρκετές ώρες της ημέρας ταλαιπωρούνται από το κυκλοφοριακό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις συντάξεις που νιώθουν έντονα τις εξελίξεις στο στεγαστικό και προβληματίζονται για την κατάσταση με την εγκληματικότητα στην καθημερινότητά τους. Οι προτάσεις λοιπόν πέφτουν βροχή από όλα τα κόμματα, αν και κατά γενική ομολογία λείπει ακόμη η εξειδίκευση, η στόχευση και περισσεύει γενικολογία σε μια προσπάθεια να χωρέσουν όλοι. Άλλωστε, έρχονται διακοπές. Στην πολιτική συζήτηση που θα ακολουθήσει στην παραλία ή κάτω από τον πλάτανο στο χωριό, όλοι θέλουν να έχουν την ευκαιρία τους εν όψη των επερχόμενων εκλογών. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν που κυριαρχούν στον καθημερινό διάλογο είναι λόγω του κυκλοφοριακού η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η αλήθεια είναι πως η πανδημία ήταν η χαριστική βολή, αλλά και η άνθηση της μικροεγκληματικότητας σε κάποιες γραμμές οδήγησε πολλούς επιβάτες εκτός των λεωφορείων και των τρολέι. Η ανανέωση του στόλου, η πύκνωση των δρομολογίων αλλά και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών βελτίωσαν σημαντικά την όλη κατάσταση, εξού και οι πρόσφατες προτάσεις από την αντιπολίτευση για μερική ή ολική δωρεάν μεταφορά. Βεβαίως υπάρχει πάντα το ζήτημα της ασφάλειας. Χθες δόθηκαν στοιχεία για το σχέδιο Αριάδνη που πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτού του σχεδίου 284.000 έλεγχοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς και έγιναν 4.432 συλλήψεις μέσα σε 16 μήνες. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέδραμαν περισσότερες από 11.500 φορές σε ελεγχτές κομίστου, ενώ πραγματοποίησαν και 28.876 παρεμβάσεις για τη διαχείριση

τοξικοεξαρτημένων ατόμων και 1938 για τη διαχείριση επετών. Τα στοιχεία λοιπόν από την εφαρμογή του σχεδίου, στο οποίο απασχολούνται καθημερινά 150 αστυνομικοί, παρουσιάστηκαν σε μια εκδήλωση με θέμα ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς, το πρόγραμμα Αριάδνη στην υπηρεσία των πολιτών, το οποίο συνδιοργάνωσαν τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών. Όπου υπάρχει ατιμορρησία, όπου δεν επιβάλλει το νόμος, τότε κυριαρχεί η ευθερεσία, η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα και τελικά η έλλειψη σεβασμού στη ζωή και την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Αυτή την τροπή τώρα τη μετατρέπουμε σε περηφάνεια και κάθε μέρα όλο και περισσότερο προσπαθούμε σε όλους τους τομείς κοινωνικής ζωής να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ασφαλείας, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είπε ότι υπήρξαν για πολλά χρόνια αδράνεια και ολιγορία από την πλευρά του κράτους δικαίου, με αποτέλεσμα να θεριεύσει η ατιμορρησία και η παραβατικότητα. Το σχέδιο Αριάδνη δημιουργήθηκε ως απάντηση του κράτους δικαίου σε αυτές τις καταστάσεις παραβατικότητας και αυτή τη στιγμή περίπου 450 αστυνομικοί ασχολούνται καθημερινά με τη διαχείριση της ασφάλειας στις μεταφορές, σημείωσε ο Υπουργός. Τώρα, η ελληνική αστυνομία δεν βρίσκεται στα μέσα μεταφοράς μόνο για να καταστήλει την παραβατικότητα, αλλά και ως δύναμη προστασίας, υποστήριξης και εμπιστοσύνης. Η ορατή αστυνόμευση ενισχύει το αίσθημα ασφαλείας και λειτουργεί αποτρεπτικά, ενώ η αφανής επιτήρηση επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση οργανωμένων, επαναλαμβανόμενων μορφών παραβατικότητας. Όλα αυτά τα είπε ο υποστράτηγος, ο κ. Αθανάσιος Κάμπρας, ο οποίος είναι ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Αττικής. Ενώ, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ, τον κύριο Αντώνη Κεραστάρη, ο οποίος παρουσίασε έρευνα για το δείχνει ασφαλείας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε ότι άκουσε ο οργανισμός τι θέλουν οι πολίτες. Το 72% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα που έγινε είπαν πως η ασφάλεια είναι ο πιο σημαντικός λόγος που τους ανησυχεί για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Συνεπώς και με την έρευνα, με τη βούλα της έρευνας, τα πράγματα είναι δύο. Το ένα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί να μπαίνει κάποιος με την οικογένειά του σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρόλεϊ και να κινδυνεύει να δεχτεί κάποια επίθεση ή κάποια ληστεία, όπως γινόταν σε κάποιες γραμμές στο παρελθόν. Το δεύτερο είναι βεβαίως ότι πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, να βελτιωθεί η τεχνολογία, να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις, τα καινούργια λεωφορεία, τα καινούργια. Όλα τα καινούργια λεωφορεία ή βαγόνια που παίρνουν οι οργανισμοί των μέσων μαζικής μεταφοράς συντείνουν σε αυτό, βοηθούν να έχουν μια καλύτερη εικόνα οι πολίτες, άρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σε μια νέα εποχή. Και μια και μιλάμε τώρα για την ασφάλεια, έχουμε το θέμα με τις παλιές ταυτότητες. Δόθηκε παράταση ως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, όμως η ρύθμιση δεν τις επαναφέρει στην πλήρη ισχύ τους. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξαποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, προβλέπεται ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Λοιπόν, και η παράταση βεβαίως δεν αφορά όλες τις ταυτότητες, αφορά μόνο αυτές στις οποίες αναγράφεται το όνομα και το επίθετο με λατινικούς χαρακτήρες. Και η αποδοχή βεβαίως αφορά μόνο συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες παραμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η πλήρης, όπως σας είπα, απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας θα γίνει και από κάθε συναλλαγή με το δημόσιο το Σεπτέμβριο του 2027.

20 λεπτά μετά τις 5 και σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έρχονται ζεστότερες, πιο ζεστές ημέρες. Έρχεται μια θερμή αέρια μάζα που κινείται στη Μεσόγειο και θα επηρεάσει πρόσκαιρα και την Ελλάδα, φέρνοντας θερμοκρασίες που θα πλησιάσουν ακόμη και στους 39-40 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα 24 ώρα. Η άνοδος του υδράριου δεν φαίνεται πάντως να έχει μεγάλη διάρκεια. Από τη νέα εβδομάδα, πιο ψυχρές αέριες μάζες από την κεντρική Ευρώπη και τα βόρεια Βαλκάνια θα αλλάξουν το σκηνικό, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας αλλά και αυξημένη αστάθεια με πιθανές βροχές και καταιγίδες. Το επόμενο μάλιστα διάστημα, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα κυριαρχήσουν τα μελτέμια, τα οποία αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, όπου κατά διαστήματα μπορεί να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Για σήμερα πάντως θα συνεχιστεί το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού και στις περισσότερες περιοχές της χώρας με αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στις ορεινές το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία στους 34 με 37 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 36-37 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στα κεντρικά και νότια στους 34 βαθμούς. Επτάνησα Θεσσαλία θα φτάσουμε 38 βαθμούς Κελσίου και στους 30 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασία από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ αργά το μεσημέρι μπορεί να φτάσει και τους 37 βαθμούς στο κέντρο της πόλης Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες συννεφιές με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδίμηρα, η Ιουλίτα και ο Κήρυκος, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Είναι η παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Και σαν σήμερα, το 301 π.Χ., είχαμε τη μάχη στην υψώ της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σέλευκου, του Πτολεμαίου και του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. 1892, οι φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο... Το 1913, τέτοια μέρα, αρχίζει τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τριαμβευτική του επέλαση βαθιά στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει: «Ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια». 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε υφίξει από το 1864. 1974, ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Ενώ το 2006 αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Σαν σήμερα το 1943 έρχεται στη ζωή ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Έλληνας τραγουδοποιός. Το 1956 ο Τζο Σατριάνι, ο Αμερικανός βιρτουόζος ηλεκτρονικής κιθάρας. Και το 1980 ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing, ο υπονομαζόμενος και Iron Mike. Το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Βλαδίμηρος Σιλιακόβιτς, ο ηγεμόνας των Ρώσων του Κιέβου που ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στο χριστιανισμό. Το 1899 ο Γιώργιος Αβέροφ, ο Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. Και το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.

Φτιάξω μήνας με την Ανέτα, κουτά και με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με τον Γιάννη. Μπερδεύτηκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτένη και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα που έχει ξεκινήσει η άδειά του. Καλή ξεκούραση, Νίκο. Ελπίδα και αισιοδοξία μας εύχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Και έρχεται ο Αύγουστος, πάει το καλοκαίρι. Αρχίζουν οι άνεμοι, μας λέει ο Κώστας από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους. Στα αθλητικά είχαμε χθες έναν αγώνα, τον ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας. Κάπως τα πράγματα περιμέναμε διαφορετικά. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία κέρδισε κατά κράτος, ήταν καλύτερη, σαφώς καλύτερη ομάδα από την μέχρι τώρα καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ, τη Γαλλία, και είναι η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026. Οι Ισπανοί έκαναν πάρτι απέναντι στους μπλε, ανήμερα της εθνικής τους εορτής, επικράτησαν με 2-0 και 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική θα έχουν την ευκαιρία το βράδυ της Κυριακής στις 10 να κατακτήσουν ξανά το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στον νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού της Τετάρτης ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Όπως και το 2024, στον ημιτελικό του Euro της Γερμανίας, έτσι και απόψε, η Ισπανία πέταξε έξω τους Γάλλους από την τετράδα, μόνο που αυτή τη φορά η διοργάνωση ήταν σαφώς με μεγαλύτερη βαρύτητα. Αγνώριστη ομάδα του Didier Deschamps, ο οποίος μάλλον αποχαιρετά την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ακίνδυνη επιθετικά και με λάθη στην άμυνα, δεν δικαιολόγησε καμία στιγμή το μάτς τη φήμη του μεγάλου φαβορή που τη συνόδευε. Με απίστευτη ψυχραιμία και στα 90 λεπτά, τρομερή συνοχή σε όλες τις γραμμές και με τους Ρόδρυ και Γιαμάλ να κάνουν τη διαφορά, η ομάδα του Λούις Ντε Λα Φουέντε νίκησε απόλυτα δίκαια και μπορεί πλέον βάσιμα να ονειρεύεται το τρόπαιο. Βέβαια, στον άλλο ημιτελικό, είμαστε σε κλειό ασφαλείας στην Ατλάντα για τον ημιτελικό Αγγλίας-Αργεντινής. Χαρακτηρίζεται ως αγώνας υψηλότερου κινδύνου της διοργάνωσης έπειτα από σύσκεψη του FBI, των αξιωματούχων της FIFA και των τοπικών αστυνομικών αρχών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των αρχών ασφαλείας, θα εφαρμοστεί ένα εκτεταμένο πλέγμα μέτρων με ξεχωριστές εισόδους για τους φιλάθλους των δύο ομάδων στο γήπεδο. Ωστόσο, δεν θα υπάρξει διαχωρισμός των οπαδών, όπως προβλέπει η πολιτική της FIFA για τη διοργάνωση. Οι Αμερικανικές αρχές πάντως, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, εξέτασαν το ιστορικό υπόβαθρο της αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς και το κίνδυνο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι κοινόχρηστοι χώροι του σταδίου, όπου οι φύλαθλοι των δύο ομάδων αναμένεται να συνυπάρξουν. Ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που καταγράφουν μικρή έκταση επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντινών φιλάθλων. Σε ένα από αυτά, φύλαθλος της Αγγλίας εμφανίζεται να ανταλλάσσει γροθιές με τρεις άνδρες που φορούν φανέλες της Αργεντινής μέσα στο γήπεδο, ενώ σε άλλο βίντεο, ομάδα Αργεντίνων φαίνεται να αντιπαρατίθεται λεκτικά με Άγγλους οπαδούς σε μπαρ. Η ένταση λοιπόν έρχεται και από το παρελθόν, από το φορτισμένο ιστορικό στη σχέση των δύο χωρών. Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Αργεντινής στο τουρνουά, οι παίκτες τραγουδούσαν επανειλημμένα σύνθημα που αναφέρεται στα νησιά Φόκλαντ, υπενθυμίζοντας την πολεμική σύγκρουση του 1982. Τότε, μετά την εισβολή της Αργεντινής στα νησιά, ακολούθησε πόλεμος, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους 907 άνθρωποι πριν η Βρετανία ανακτήσει τον έλεγχο του αρχιπελάγους. Μάλιστα, μόλις αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής επανέλαβε τη διεκδίκηση της κυριαρχίας επί των Φόκλαντ, θέση που απορρίφθηκε άμεσα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, τονίζοντας ότι πρόκειται απλώς για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Τζόρνταν Πίκφορντ, λέγοντας ότι είναι απλώς ένας αγώνας ποδοσφαίρου και δύο παθιασμένες ομάδες φιλάθλων που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην Ατλάντα και βέβαια σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια της Αγγλίας στις ΗΠΑ. αγκαλιές. Τώρα οι φίλοι θα είναι σαφώς περισσότεροι. Αυτή τη φορά οι αρχές εκτιμούν ότι οι εξέδρες θα μοιραστούν σχεδόν ισόποσα μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς υπάρχει και πολύ άριθμη κοινότητα Αργεντινών που ζει στη ΣΥΠΑ και ιδιαίτερα στη Φλόριντα και αναμένεται μαζική μετακίνησή τους προς την Ατλάντα. Αφήνουμε στα αθλητικά, επανερχόμαστε στον πόλεμο που επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ένα νέο κύμα επιθέσεων 7 ώρων κατά του Ιράν. Ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός από χθες και υπάρχει τώρα από τις δυνάμεις του Ιράν μια ανακοίνωση ότι χτύπησαν αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, όπως λέει η Τεχεράνη. Όλα αυτά έχουν γίνει χθες το βράδυ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παγώσει 130 εκατομμύρια δολάρια σε πορτφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με το Ιράν, ενώ υπάρχει νέα άνοδος για το πετρέλαιο στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent και στα 80,4 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως περίμεναν οι περισσότεροι. Περίμεναν ότι πριν τις διακοπές θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Μάλιστα, φαίνεται οι δημοκρατικοί της Αμερικανικής Γερουσίας να μην συνενούν στον πόλεμο. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ τους έχει ενημερώσει από το Σαββατοκύριακο και έχει πάρει μια νέα περίοδο χάριτος 30 ημερών. Φαίνεται λοιπόν πάντως ότι οι διεθνείς αγορές πετρελαίου να προσαρμόζονται σε μια νέα πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή, ότι τα στενά του Ορμούς δύσκολα θα επιστρέψουν στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν την πολεμική κλιμάκωση. Η αναζωπήρωση των συγκρούσεων σε συνδυασμό με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ που επανέφερε τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων προκάλεσαν άνοδο σχεδόν 10% στις τιμές του Brent και του αμερικανικού αργού, μια κίνηση που εξανέμισε τις απώλειες ενός ολόκληρου μήνα οι οποίες είχαν καταγραφεί, καθώς οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο είχαν περιοριστεί και η ναυσιπλοεία φαινόταν να επανέρχεται σταδιακά. Οι πιθανότητες η περιοχή και τα στενά του Ορμούς να επιστρέψουν στην προηγούμενη κανονικότητα είναι ουσιαστικά μηδενικές, δηλώνουν αναλυτές στην Ουάσιγκτον. Και όπως τονίζουν, ενισχύεται η ανάγκη για ταχύτερες επενδύσεις σε εναλλακτικές οδούς μεταφοράς του πετρελαίου. Τέτοια σχέδια λοιπόν κάνει και η Σαουδική Αραβία και το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που αντιμετωπίζουν πλέον τα στενά του Ορμούς ως μια μόνιμη στρατηγική αδυναμία. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζουν την κατασκευή νέων ή την επέκταση υφιστάμενων αγωγών προς άλλα λιμάνια, ακόμη και μέσω τρίτων χωρών, ώστε να συνεχίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου χωρίς να εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στην Goldman Sachs, τα νέα έργα θα μπορούσαν να επιτρέψουν στα τέλη του 2027 την παράκαμψη των στενών για περισσότερο από το 45% των προπολεμικών εξαγωγών πετρελαίου του κόλπου. Εάν τα έργα επισπευθούν, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 75% έως τα τέλη του 2028. Ωστόσο, η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού δικτύου εξαγωγών απαιτεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακόμη και η νέα αγωγή ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων. Πάντως, όλοι οι αναλυτές συντείνουν στο γεγονός ότι η αγορά βιάστηκε να θεωρήσει ότι η μερική επαναλειτουργία των στενών σήμανε και το τέλος της κρίσης. Μπλέξαμε άσχημα και δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει για να βρούμε νέο σημείο ισορροπίας. Και το λέω αυτό γιατί είναι σαφές ότι οι Ιρανοί θα πιέσουν να αυξηθεί η πίεση μέχρι να φτάσουν στο σημείο που να είναι δυσβάσταχτο πλέον το χρέος και το κόστος για την διεθνή οικονομία, και αυτό θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο όσο θα πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το σχέδιο προφανώς των Ιρανών. Από την άλλη πλευρά μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος δηλώνει ότι θα συνεχίσει τους βομβαρδισμούς μέχρι ότου θα καταστρέψει δηλαδή εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες, μέχρι να επιστρέψουν οι Ιρανοί στις διαπραγματεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώς και για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει ατελείωτος χρόνος. Θα πρέπει πολύ σύντομα να καταφέρει να υπάρξει εκεχήρια, γιατί διαφορετικά, εάν επιστρέψουμε στις πολύ υψηλές τιμές, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα καύσιμα, τα προβλήματα θα μεγαλώσουν σε όλη την οικονομία. Πάντως, από χθες στην Ελλάδα Ισχύει η μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή η μείωση της προμήθειας βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα δηληστήρια. Μένει να δούμε αν αυτή η προσπάθεια που γίνεται, αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που διέθεσαν τα δηληστήρια και η κυβέρνηση τα έκανε μείωση στις τιμές των καυσίμων, θα είναι αρκετά να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις που έρχονται στα καύσιμα λόγω της καινούργιας εμπλοκής, της καινούργιας πολεμικής εμπλοκής. Υπάρχει ανησυχία και στο οικονομικό επιτελείο που βλέπουν ότι η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί τα δηληστήρια και τόσο και στη Μέση Ανατολή όσο και στη Ρωσία.

Μεγάλο ενδιαφέρον πάντως έχει, εκτός από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, έχει και κυρίως το γεγονός ότι έχει επανέλθει στο προσκήνιο από το κυβερνητικό επιτελείο ο νέος θετικός άξονας Ελευσίνα Ινόφυτα. Ένα έργο που εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία παρέμενε στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς να έχει προχωρήσει την υλοποίησή του λόγω έλλειψης πόρων. Προχθές ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή υπογραφής σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, προανήγγειλε ότι η επόμενη μεγάλη οδική παρέμβαση θα είναι ο άξονας Ελευσίνα Ινόφυτα και δεσμεύτηκε προσωπικά και για την πρόθεση επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Αττική. Είναι κινήσεις που συντείνουν ότι κάτι πρέπει να γίνει με το κυκλοφοριακό, ειδικά τώρα που έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων, και θα πρέπει να γίνει μια σχετική οικονομία. Θα πρέπει να σταματήσει τα ταλαιπωρία των πολιτών, θα πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε σε μια τάξη όλο αυτό το αναρχοπλαίσιο που ονομάζεται κυκλοφοριακό στην Αττική. Έτσι λοιπόν, από το Μάιο του 2023 βρίσκεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο φάκελος για την κατασκευή του άξονα Ελευσίνα Ινόφυτα μέσω του θεσμού των πρότυπων προτάσεων, το οποίο έχουν υποβάλει διάφορες εταιρείες. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να προτείνουν στο δημόσιο μεγάλα έργα υποδομής, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία και την ορίμαση της πρότασης. Η δημόσια αναφορά του Πρωθυπουργού επαναφέρει το έργο στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγάλες οδικές προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Πρόκειται για ένα έργο που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει δραστικά στην αποσυμφόρηση λεωφόρου και φυσού, ενός από τους πλέον κορεσμένους κυκλοφοριακά άξονες πρωτεύουσας, το οποίο ωστόσο παραμένει μελετητικά ανώριμο και με τα σημερινά δεδομένα η υλοποίησή του φαίνεται να μετατίθεται για την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Η παράκαμψη της Αττικής, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται, δεν είναι νέος οδικός άξονας. Η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία έχει ξεκινήσει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας εν μέσω της οικονομικής κρίσης, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί, καθώς το 2015 καταλήφθηκε και έκτοτε παρέμεινε στα σιρτάρια. Σήμερα επανέρχεται στο σχεδιασμό με στόχο να δημιουργηθεί ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος περίπου 40 χιλιόμετρων με ανισόπεδους κόμβους και σύραγγες που θα συνδέει την Ελευσίνα με τα Ινόφυτα. Το έργο θα λειτουργεί συμπληρωματικά ή με την Αττική Οδό και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, δημιουργώντας ένα νέο διάδρομο για τις εμπορευματικές μεταφορές και απομακρύνοντας σημαντικό μέρος της διαμπερούς κυκλοφορίας από τον κορεσμένο Κηφισό. Λοιπόν, όλο αυτό λέει ότι η νέα διαδρομή υπολογίζεται ότι θα είναι έως και 50 χιλιόμετρα μικρότερη, εξοικονομώντας περίπου μισή ώρα μετακίνησης. Ωραία είναι όλα αυτά. Το θέμα είναι πότε θα πραγματοποιηθούν. Όπως θα υπολογίζουν εδώ, θα είναι, αν ξεκινήσουν έγκαιρα τα έργα, θα είναι έτοιμα κάπου εκεί το 2029-2030, όπως βεβαίως και τα 5 έργα που θα γίνουν στο Σκαραμαγκά με τα μια τριετία υπολογίζουν ότι θα ολοκληρωθούν εκεί περίπου στο τέλος του 2029.

Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία, μια και λέμε για το κυκλοφοριακό, τι θα γίνει και με το μετρό της Αθήνας, καθώς συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις, κυρίως για κάποιους σταθμούς στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στον Ευαγγελισμό, όπου συνεχίζονται και οι δικαστικές διαμάχες. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να δούνε αν θα πρέπει να γίνει νέα χάραξη ή τέλος πάντων να προχωρήσει, καθώς το μετρό είναι μια αναγκαιότητα για τους εργαζόμενους, για τις περιοχές αυτές που αναμένεται να εξυπηρετήσει, ειδικά αυτή η νέα γραμμή, η γραμμή 4, που δυστυχώς φαίνεται ήδη ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, άρα από το 2030 πάμε στο 2032 επίσημα, και πολλοί λένε ότι σύντομα θα πρέπει να υπάρξει και καινούργια παράταση που θα πάει ακόμη πιο πίσω το έργο για το 2033, 34 ή και ακόμη και το 35. Εάν δεν λυθούν σύντομα όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις που έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και βεβαίως καθυστερούν αυτό το μεγάλο έργο.

45 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Στην Γερμανία υπάρχει ένα μυστήριο με 20 τόνους Emmental που χάθηκαν ανάμεσα στη Βαυαρία και τη Γαλλία. Η γερμανική αστυνομία προσπαθεί να λύσει το γρίφο. Πώς μπορεί να χάθηκαν 20 τόνοι τυρί Emmental στον δρόμο ανάμεσα στην Βαυαρία και τον προορισμό του στη Γαλλία. Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του ελόγου φορτίου και ένα φορτηγό έφτασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Bayreuth για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση αστυνομίας. Όμως δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του και σύμφωνα με πληροφορίες το τυρί κόστιζε, δηλαδή αυτή η 20 τόνη Emmental, περίπου 80.000 ευρώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, υπέρ της μόνιμης καθιέρωσης στενής ώρας ψήφισε χθες η Αμερικανική Βουλή. Η Βουλή λοιπόν των Αντιπροσώπων ψήφισε τη θερινή ώρα ως μόνιμη με ψήφους 308 υπέρ και 110. Υπήρξε διακομματική συνένεση, αλλά υπήρξαν και διαφωνίες αρκετές, όπως δείχνει το αποτέλεσμα. Ο Ρεπουμπλικανός Προεδρεύων της ψηφοφορίας έπαιξε ένα απόσπασμα από το τραγούδι των Beatles «Here Comes the Sun» στο κινητό του κατά τη διάρκεια της τελικής καταμέτρησης σύμφωνα με το BBC. Το ζήτημα της αλλαγής ώρας κερδίζει εδώ και χρόνια τη στήριξη και των δύο μεγάλων κομμάτων και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί να τερματίσει τις αλλαγές ώρας μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσαρμόζουν τα ρολόγια τους προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να έχουν περισσότερο φως τη ημέρα στο απόγευμα και να εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια. Η αλλαγή της ώρας συνέβαλε επίσης στην εξοικονόμηση καυσίμων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο δεν ήταν δημοφιλής στους αγρότες και καταργήθηκε μετά τον πόλεμο. Επανήλθε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι το 1966, ψηφίστηκε νομοθεσία που τυποποιούσε την αλλαγή ώρας σε ολόκληρη τη χώρα, αν και ορισμένες πολιτείες όπως η Χαβάη ή η Αριζόνα δεν την είχαν επιλέξει να μην την εφαρμόσουν. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι είναι καιρός οι άνθρωποι να σταματήσουν να ανησυχούν για το ρολόι, να μην αναφέρουμε όλη τη δουλειά και τα χρήματα που ξοδεύονται για αυτή τη γελία διαδικασία δύο φορές το χρόνο. Θα είναι επίσης μια πολύ ωραία νίκη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ας το κάνουμε. Κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ. Θα δούμε τώρα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, γιατί πάντα αυτό έχει σημασία, η διάρκεια της εφαρμογής. Λοιπόν, είμαστε 47 λεπτά μετά τις 5. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης με μια πολύ ωραία φωτογραφία από την παρέλαση. Προφυλακιστεί οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίνη μετά την απολογία τους. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου υπουργείου και οι αντιδράσεις. Είπα Ιράν, ο πόλεμος επέστρεψε στη Μέση Ανατολή. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία της Αθήνας. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο παρουσιάζεται, ενώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση με την Αίγυπτο το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι η Αίγυπτος πλησιάζει ξανά την Τουρκία. Εξόρμησε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ, λίστα με νομούς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα, έχει καταρτήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Λία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Αιτωλοκαρνανία. 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο και λόγω τεχνικής αστοχίας κλειστά σπίτια εκτός του προγράμματος Ανακαινίζω. Πάμε στα νέα. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση όρια ηλικίας, οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή και οι κατηγορίες που εκτιμάται θα πληγούν και θα καθυστερήσουν να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Νέα επεισόδια. Η νέα ύδρα των υποκλοπών βγάζει κεφάλια. Η νέα προσφυγή και σε στον Αριοπάγο. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν ειρωνεύεται για το ερβατήριο και όταν ο Νικίτας φτιάχνει κλίμα για προώρες. Περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μια κλωστή. Για τη Μαρφίν, απολογίες σε γραμμή άρνησης. Κυριάκος Πιερακάκης, περισσότερες χορηγίες και ρυθμίσεις δανείων. Αττική Καστοριά, απάτη μαμούθ τύπου καρουζέλ. Παρέλαση της Βαστήλης στο μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη, αλλά. Καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους. Διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα. Το θέμα προς συζήτηση. Ελεύθερος Τύπος. Η ομάδα των 12 έχει επιχειρησιακή οργάνωση. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν. Δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Από πλημμυλιο δικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
Η εφαρμογή, σε εφαρμογή μείωση των τιμών σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής για τα αμολυσμένα κοτόπουλα, σαρωτική έλεγχη στην αγορά και τη σαλμονέλα στη Λαμία. Ελληνικό άγημα στα Ηλίσια Παιδεία, εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης. Η Μελών ετοιμάζει στρατό για τον πόλεμο κατά της μαφίας στο Παλέρμο, εκτός ορίων η εγκληματικότητα. Πάμε στη Δημοκρατία. Βρώμικο παιχνίδι για τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μια θέση του επικρατείας, φούδος στο σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης στην εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Νέο νομοσχέδιο, όλα όσα αλλάζουν την επαγγελματική ασφάλιση. Εφημερίδα των Συντακτών. Σαν σεισμοδιακίας, με την αγωνία καταρρεύσαν όπως τα πετρέλαια ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά βρίσκοντας ετοιμόρροπο. Η ελληνικό μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει επί τα τράλα ζουν οι κάτοικοι της

τα συνδικαλιστικά, τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ριζοσπάστη στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, Σωματεία του Δημοσίου και Φοιτητικοί Σύλλογοι, One Voice Business and Politics, το Τεχνικό Επιμελητήριο μοιράζει λεφτά και έργα και ναυτεμπορική, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, 4 κομβικές αλλαγές.

λοιπόν 5 λεπτά πριν τις 6, σήμερα ξεκινάει η διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ, η διαδικασία να αποκτήσει εκ νέου ηγεσία και όργανα το κόμμα. Θα γίνει η διαδικασία να αντικατασταθεί ο Διονύσης, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Διονύσης Καλαματιανός. Με αυτή τη διαδικασία, εφόσον αποκτηθεί ο γραμματέας, θα μπορέσει να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που αναμένεται, αν συνεχιστούν, είναι σήμερα με 20 βουλευτές και αναμένεται, αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις και οι παρετήσεις, οι ανεξαρτητοποιήσεις, να μείνει περίπου με 8-9 βουλευτές. Θα το δούμε αυτό, πώς θα μείνουν τελικά, οι οποίοι θα αποφασίσουν για τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος στη συνέχεια θα κινήσει τη διαδικασία για την εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος ουσιαστικά θα τρέξει το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς στο μεσοδιάστημα δεν προλαβαίνουν να κάνουν κανονικές εκλογές από τη βάση, όπως προβλέπει το καταστατικό. Χθες είχαμε την ανεξαρτητοποίηση 3 βουλευτών, του Αυρίλου και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολες οι ώρες που περνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το δίδυμο πάντοτε της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη που αναμένεται να διεκδικήσουν τις κορυφαίες θέσεις. Κυρία Δούρου, σε μια συνέντευξή της χθες, είπε ότι θα είναι υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα. Ενδεχόμενος σύμμαχος μπορεί να είναι και το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, η ίδια παραδέχτηκε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ στην κατάσταση που έχει φτάσει αυτή.

τη στιγμή, με όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε και όλη αυτή την κατάσταση που επικράτησε το τελευταίο διάστημα με τις αποχωρήσεις, με τα μπροσπίσω στις κεντρικές επιτροπές και τις αποχωρήσεις από τα όργανα του κόμματος. Λοιπόν, είναι η ώρα να αποχωρήσει η πρωινή παρέα. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της πόλης Μουσιάν στα δυτικά επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλαζράκ στην Ιορδανία. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία στο Ορμούζ, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Σε ισχύ από τις 23 ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν με στόχο τις εξαγωγές πετρελαίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορουμένοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστές οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, που θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Σίλιο. Στη 1:30 το μεσημέρι θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη ΣΥΠΑ ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ένα αγνοείται, μετά από πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Φραντζίσκο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Δεν είσαστε λάθος. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ένα τεχνικό πρόβλημα είχα εγώ, όχι εδώ. Εγώ το είχα το πρόβλημα το τεχνικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε δυνατά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογεί το 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πολύ. Δεν μου πέσε βαρύς ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία. Ο Γιάννης Πριντέζης στη ρύθμιση του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτ στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Σολομώντα που είναι, πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μόρφο. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. Καλημέρα στη Μαντό.

Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου θα έχει πολύ καλό και ζεστό καιρό, έτσι όπως αρέσει το Διονύση. Θα έχει πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά, γιατί θα φτάσει και τους 39 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία. Ζεσταίνει λίγο, εντάξει, 15 του μήνα, στα μισά είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θερμοκρασία σας πω αναλυτικά. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 32, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 17 έως 36 και τοπικά 37. Στη Θεσσαλία από 17 έως 38 και τοπικά 39, εκεί πάντα ζεσταίνει καλά. Στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 19 έως 37 βαθμούς και τοπικά 38, στα Επτάνησα από 19 έως 32 έως 34 βαθμούς, στην Κρήτη επίσης θα φτάσει στους 34 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. 4 με 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στη Νέα Αττική θα φτάσει τους 37 βαθμούς, υποσκιά είναι αυτά, έτσι, το τονίζω αυτό. Θα φτάσει στους 37 βαθμούς, θα είναι βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και μπορεί να φτάνει τα 5, αυτό μπορεί να μας σώσει. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία και δεν θα φυσάει καθόλου, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Καλημέρα και στην Αντωνία. Τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές, ρε παιδιά.

Καλημέρα στη Φωτεινή. Ο κύριος Τιμολέα από τα Βαλσαμάτα μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τα αμπέλια του. Που έχει 18 βαθμούς τώρα στα Βαλσαμάτα, να ξέρετε. Έτσι.

Λοιπόν, τα πράγματα τα είναι όπως τα αφήσαμε χθες το πρωί. Δηλαδή, πάλι βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Ανακοινώθηκε κιόλας μάλιστα ότι ολοκλήρωσαν έναν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων.

των εναντίον του Ιράν. Βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Είπαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, ναυτικές δυνατότητες, συστήματα παράκτειας άμυνας. Ήταν ένα κύμα βομβαρδισμών που κράτησε 7 ώρες, λέει, για να πλήξουν την ικανότητα του Ιράν. Το Ιράν πάλι, από την άλλη, λέει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Λοιπόν, λένε οι Ιρανοί ότι σκέφτονται να κλείσουν άλλες δύο οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν, λένε οι φρουροί της Επανάστασης.

Πάντως, επειδή τώρα που ερχόμουν και καθυστέρησα γιατί με κάνανε ελέγχους οι άνθρωποι και καλά κάνανε, είδα πάρα πολλούς να τους έχουν σταματήσει στην άκρη, όχι για να κάνουν ελέγχο, γιατί μάλλον πιθανότατα είχαν πιει. Λίγο στενάχωρο, έως πολύ αυτό το πράγμα. Είναι στενάχωρο όχι που το σταματήσανε, που ακόμα και τώρα κάποιοι αποφασίζουν να πιούν και να πιάσουν το τιμόνι. Γιατί όταν σε βρίσκουν παραπάνω από το όριο, σημαίνει ότι δεν ήπιες ένα ποτηράκι και πήρες το αυτοκίνητο και έφυγες. Λοιπόν, πού να αρχίσω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά, γιατί ας πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι, ο τίτλος είναι, και τον είδα και χθες και μου φάνηκε πάρα πολύ εύστοχος, είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, έτσι. Μέσα σε μία μέρα, χτες δηλαδή, αποχώρησαν τρεις βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον είναι τέταρτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, γιατί έχει λιγότερους βουλευτές από το ΚΚΕ, το οποίο έχει τώρα 21 έδρες. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές, οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα, το τονίζω αυτό, έτσι, θα κινούνται προς την Ελλάς, προς τον κύριο Τσίπρα, προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν και από βουλευτές. Το έχει πει, το έχει θέσει όρο, έτσι.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία τα αποτυπώνουν όλα, μην νομίζετε, τα πάντα. Γιατί τις πρόλαβα φυσικά τις εξελίξεις, γιατί έγιναν νωρίς, δεν ξέραμε ποιον να πρώτο χαιρετήσουμε χτες από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος από το Πλημελιωδικείο Αθηνών, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνδιοκτών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Εντάξει, θα αλλάξει αυτό τώρα ο κανονισμός των πολυκατοικιών. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ετοιμάζεται. Υπάρχει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία ετοιμάζει όλες τις αλλαγές. Και νομίζω ότι θα αφορά και στα Airbnb. Λοιπόν, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν? Είναι μια αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα? Οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013. Τι αποκαλύπτει το πιστήριο ΤΑΔΕ, P33α. Επίσης, ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, που παρέλασε και ελληνικό άγημα συν της άλλης. Κάτι τέτοιο είχε γίνει στις 14 Ιουλίου του 1919, έχω πει το 2000 μπροστά, το 1919, λίγους μήνες μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου το τμήμα του ελληνικού στρατού παρέλασε κάτω από την αψίδα του Θριάμβου, στο ίδιο σημείο δηλαδή που είδαμε χθες το ελληνικό άγημα, συμμετέχοντας τότε στην νικητήρια παρέλαση των συμμάχων. Πάμε στα νέα όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση? Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Δεύτερον, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένη σύνταξη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από κατοίκους καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη. Διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Έχει τη φωτογραφία από την παρέλαση και στα νέα, στο πρωτοσέλιδό τους, από το ελληνικό άγημα. Πέταξαν και δύο ελληνικά ραφάλ, επίσης, στον ουρανό, πάνω από την αψίδα του Θριάμβου και πάνω από από τα ηλίσια παιδεία. Επίσης, όταν ο Ερντογάν ηρωνεύεται για το εμβατήριο, από τα παρασκήνια της εφημερίδας, απολογίες σε γραμμή άρνησης για τη Μαρφίν, προφυλακίστηκαν οι 42χρονοι, συνενείς στην έκδοση οι 46χρονοι. Πάμε στην αυτεμπορική. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? 4 κομβικές αλλαγές, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, φορολογικά κίνητρα, ανοιχτά ταμεία, ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν, επαγγελματική συνταξιοδότηση, φορητότητα δικαιωμάτων. Πάμε στο ριζοσπάστι, στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσει σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με την αγωνία καταρρεύσεων, όπως θα πετράλουν να ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, σαν σεισμός διαρκείας, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας σε τιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Απολογισμός του έργου και δεύτερη θητεία για τον Νίκο Χαρδαλιά, το έκανε χθες. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός, χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα. Η Δημοκρατία, με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, φούντωσε σκόπιμα με κατηθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς, να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Επίσης, Επιτροπή Ανταγωνισμού, κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση για τη σοβιετική παρέμβαση στα καύσιμα. Και επίσης, Σενεγαλέζοι λαθρομετανάστες κατέλαβαν τυχείο. Απαιτούν να μεταφερθούν στην Αθήνα και να λάβουν άσυλο.
Πάμε και στην Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις είναι ένα από τα βασικά θέματα της εφημερίδας. Η φωτογραφία από την συμμετοχή του ελληνικού αγίματος στην ημέρα της Βαστήλης, στην παρέλαση στο Παρίσι. Επίσης, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας προχωρούν, λέει, σε εμβάθυνση των διεμερών τους σχέσεων με βασικό μοχλό τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα η Τουρκία και η Αίγυπτος. Τελευταίο παράδειγμα, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας ανάμεσα στους δύο υπουργούς άμυνας. Άλλο απολογισμό σας έλεγα χθες, άλλος υπάρχει σήμερα, αυξάνεται δυστυχώς, 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Όπως λέει η εφημερίδα, τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες, στα τέλη Ιουνίου, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη. Θα συζητήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τη ζέστη δηλαδή, την υπερβολική. Τα στοιχεία από τις 6 χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον καύσωνα σοκάρουν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Και επίσης η καθιερωμένη καλοκαιρινή εξόρμηση της ΑΔΕ σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Λίστα λέει με νομούς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα έχει καταρτήσει η ΑΔΕ και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Ετωλακαρνανία. Και παραμένουν στις περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος για την ΑΔΕ η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Κος.

δεν ξέρω γιατί προαναγγέλνουμε τους ελέγχους. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, κάντε τη λίστα σας, κάντε τους ελέγχους σας και μετά πείτε. Ελέγξαμε τα Χανιά, το Λασίθι, την τάδε περίοχη, την τάδε περίοχη. Τι τους το λέμε από τώρα για να προετοιμαστούνε? Καλημέρα στα φουρναράκια του χωριού, στον Λαύκο του Νοτιού Πηλίου, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Καλημέρα στο Θοδωρή, στην Ελασσόνα, 17 βαθμοί. Καλέ, 20, παλιό μήνυμα κοίταζα, 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα και λέει να περάσει και η Αγγλία και να έχουμε ευρωπαϊκό τελικό στο Μουντιάλ. Αφήστε με, έχουμε πολύ στενοχωρημένη που αποκλείστηκε η Γαλλία.

Η Φωτεινή στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με δύο πουλάκια που είναι στο μπαλκόνι. Καλημέρα και στην Κυριακή από την Καλαμάτα. 24 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Μέχρι τις 9 το βράδυ λέει δεν έπεφτε κάτω από 30. Αχ, όπως ζέστα.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία θα κυριαρχήσουν αυτή τη βδομάδα, σας το είπα αυτό, γιατί θα κάνει και πρεμιέρα, είναι η Οδύσσια, για την οποία θα γίνει πάρα πολύ. Έχει γίνει πολλή συζήτηση ήδη πριν τη δούμε. Φανταστείτε τι θα γίνει αφού θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Οι πρώτες κριτικές πάντως, λέει των ειδικών, είναι διθυραμβικές και λένε ότι είναι ένα μνημειώδες έργο, μια εμπειρία ζωής, ότι αυτοί που πρωταγωνιστούν στην ταινία, οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών, ήδη έχουν εξασφαλίσει υποψηφιότητες για όλα τα επερχόμενα βραβεία. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο συγκρατημένοι, οι οποίοι μιλάνε για λεπτομέρειες για την ταινία, κάνουν κριτική για το φωτισμό, για το ρυθμό, για τη μίξη του ήχου. Κάτσω εγώ να δω μια ταινία και θα πω, εντάξει, να το πει ο Πρίντεζης που είναι ειδικός, ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι ειδικός, και μου πει, θα σου πω πώς σου φάνηκε Γιάννη η Οδύσσια του Νόλαν, και αν μου πει ο Γιάννης ότι κοίταξε να δεις τη μίξη του ήχου εντόπισε ένα πρόβλημα, θα τον ακούσω, είναι ειδικός ο άνθρωπος. Αλλά άμα σας το πω εγώ, θα πείτε κατά τι λέει αυτή τώρα, έχει αποσαλέψει εντελώς. Το βασικό ζήτημα πάντως που συζητείται για αυτή την ταινία είναι ότι έχει ένα πολυφιλετικό έτσι cast και αυτό συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Έχουν φτάσει όμως, παιδιά, πολύ μεγάλα site, διεθνή έτσι, site, που λένε το εξής πράγμα. Θέλετε να κάνετε κριτική και να υποβάλλετε κιόλας, γιατί μπορείς να υποβάλεις και την κριτική σου κιόλας για να μετρήσει. Θέλετε να υποβάλλετε την κριτική σας στο site μας. Θέλουμε να μας να αποδείξετε ότι πήγατε και είδατε την ταινία δείχνοντάς μας το εισιτήριό σας. Άκου τώρα.

0: τους για βραβεία. Αυτά τα λέει ο Όστιν Μπερκ. Ο Στίβεν Φόρντ. Είναι το είδος της ταινίας όπου ξεχνάς ότι βλέπεις σινεμά. Ένιωθα σαν να ονειρεύομαι. Ένας μυθικός εφιάλτης που συνδυάζει στοιχεία από όλες τις ταινίες του Νόλαν. Αισθάνομαι δέος που υπάρχει αυτή η ταινία. Ο Τζιν Πάρκ, η Τζιν Πάρκ της Washington Post. Ο Τζιν, έχω μείνει άφωνος, τι εμπειρία. Ακόμα και να μην είχε αποφασίσει να το δει.
1: Είχαμε κάτι λέει πολύ σημαντικό, όμως μην τη διακόψουμε.
0: Όχι, παιδιά, δεν λέω τίποτα κατέρι. Σημαντικό. Λέω ότι ήδη με γίνεται χαμός με την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι την έχουν δει οι πιο γνωστοί κριτικοί, ας πούμε, του κόσμου και διεθνούς εμβέλεια.
1: Τι λένε. Τώρα.
0: Και λένε τα καλύτερα. Και αυτό λίγο με κάνει να κρατάω μικρό καλάθι, να σα πω την αλήθεια. Γιατί όποτε έχει αποθεωθεί κάτι. Πολλές φορές στη συνέχεια το βλέπεις και λες γιατί, ας πούμε, η ταινία αυτή αποθεώθηκε. Είμαι πολύ περίεργη πάντως να τη δω.
1: Εντάξει,
0: πάρα πολύ.
1: Την υπόθεση την ξέρουμε πάντως.
2: Δεν ακούω την Κατερίνα.
1: Α, δεν ακούς την Κατερίνα.
2: Όχι.
1: Ωραία. Κατερίνα, δεν σε ακούει, οπότε θα μιλήσω εγώ για να ακούει.
0: Μίλα, εσύ, ναι, μίλα.
1: Η Δούκα, γιατί έτσι καλώς έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πω όπως κάθε μέρα. Έτσι, πώς φάνηκε αυτή η αυτοαναφορική εισαγωγή.
0: Είμαι όλη αυτιά.
2: Προτιμούσε
1: να μην ακούσει.
0: Κανονικά τα λέει.
1: Λοιπόν,
0: πες, εξήγησε έτσι ότι μιλάμε για την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Ναι, μιλάμε
0: για
1: την Οδύσσια. Τώρα, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ναι. Γιατί με αφορμή που δεν ακούσει ρε, θα πω ότι θέλω εγώ. Λοιπόν, συγγνώμη Κατερίνα για αυτό το bullying. Αλλά βλέπεις, αξιοποιώ τη στιγμή που δεν σε ακούει η Κατερίνα Δούκα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Επειδή είδα αυτή την ιστορία που έγινε με τον Θοδωρή Αθερίδη και τι έγραψε και ο ίδιος θες ξανά στο Facebook κλπ. Αδυνατό να καταλάβω γιατί σημαίνει αυτό. Δηλαδή, με ξεπερνάει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα κατά πολύ.
2: Αυτό θέλω συνέβη να πω... γιατί έδωσε τα εύσημα στο ελληνικό FBI.
1: Ναι, και στο Μιχάλη Χρυσοκοίδη προσωπικά. Ναι. Αλλά λέω το εξής. Ωραία, έρχεται λοιπόν, παράδειγμα, ο Εμίλιο Χιλάκη και η Μαριά του Μασάτου. Και λένε και στηρίζουν Αλέξη Τσίπρα και παρουσιάζουν, προλογίζουν την εκδήλωσή του κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο του, δικαίωμά του, ωραιότατα. Έρχονται άλλοι τραγουδιστές, το οποίοι ξέρω εγώ κλπ. Πάνε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, του ΚΚΕ, λένε ζήτω το ΚΚΕ. Μπράβο τους επίσης. Θέλουν το ΚΚΕ, πολύ ωραία δικαίωμά τους.
2: Η Νατάσα Μποφίλιο για παράδειγμα.
1: Και άλλοι, ναι, και άλλοι πολλοί. Έρχεται ο Αθερίδης. Λέει μπράβο στο Χρυσοκοίδιο. Α, όχι. Σε αυτό δεν μπορείς να πεις μπράβο. Στους άλλους μόνο μπορείς. Να σου φτιάξω μια λίστα να σου πω σε ποιους μπορείς να πεις μπράβο πολιτικούς και σε ποιους όχι. Και έχει δεχτεί μια επίθεση και ένα bullying. Απίστευτο.
2: Εκατοντάδες σχόλια.
1: Δεν μπορείς να πεις στο Χρυσοκοίδιο. Απαγορεύεται. Είναι στη λίστα με τα απαγορευμένα. Πώς τα παλιά τα απαγορευμένα ρεμπέτικα. Είναι τα απαγορευμένα χρυσοχοίδικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα θα υπάρχει και θα υπάρχει όσο μπορεί και μάλιστα και υπό το καθεστώς της ανωνυμίας να μιλάει και εσχρά και χυδαία για κάποιον άλλον άνθρωπο, έτσι. Γιατί πολύ απλά είπε τη γνώμη του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ένα μπράβο πάντως στο Θοδωρή Αθερίδη, ναι, που εμένει στη θέση του άνθρωπος. Γιατί εντάξει, πολλές φορές μπορεί να τρομοκρατηθεί και από αυτό.
1: Και τα εξήγησε με νέο post, πολύ ωραία, πολύ νυφάλια, πολύ όρημα.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν έχει λόγο να απολογηθεί σε κανέναν ο Αθερίδης.
1: Ναι,
0: για τις θέσεις του.
1: Αλλά δεν το καταλαβαίνω επίσης.
2: Χρειάστηκε να επανέλθει όμως.
0: Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος χρειάστηκε να επανέλθει.
2: Όταν χρειάζεται να επανέρχεσαι επειδή λες απλώς τη γνώμη σου για κάτι, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει
1: γιατί,
2: πρόβλημα.
1: Γιατί έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, τη δυνατότητα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε χάσει αυτά τα μνημόνια και μετά και την επανάσταση στο Facebook και στο Twitter. Τη δυνατότητα να συζητάμε. Δηλαδή να πει κάποιος, φίλε Θοδωρή. Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι ο Χρυσοκοίδης δεν είναι τόσο καλός υπουργός, γιατί 1, 2, 3, 4 δεν έχουν γίνει και άλλα. Δεν μιλάει κανείς έτσι. Λέει, άντρε, γελίε.
0: Όχι, καλά. Τίποτα δεν είναι.
1: Η δυνατότητα να μπορέσει να μιλήσει, να πει για γνώμη, άλλου, όχι, εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο κλπ. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Το έχουμε σαν εξαφανιστεί.
2: Καλά, ευγένεια χάνεται έτσι κι αλλιώς σιγά-σιγά. Και το τάκτ διαδικτυακά. Μιλάμε για διαδικτυακές επιθέσεις, για διαδικτυακό bullying.
1: Πες τώρα, παιδί μου, επιχείρημα. Α, τα φίλε, ωραία. Μην πει φίλε, άμα δεν θες. Πες. Διαφωνώ με αυτά που λες, γιατί εγώ πιστεύω 1, 2, 3, 5. Και γιατί δεν αντικρίζεις αυτό και δεν ξεχνάς εκείνο και το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μόνο φουλ επίθεση. Γελίε που στηρίζει τον Χρυσοκοίδη. Ντροπή σου.
2: Μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη από την άποψη του Θοδωρή Αθερίδη. Ωραία. Κράτα τη για τον εαυτό σου. Θες να τη μοιραστείς, μοιράσου την. Πες την κόσμια.
1: Επιχειρήματα, ρε παιδί μου, όχι με ακόμη είναι με επιθέσεις.
0: Το πρόβλημα επίσης, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μπορεί να υποθεί κάτι τώρα, εδώ. Να το καταλάβει κάποιος λάθος αυτό που υπόθηκε,
1: ναι,
0: να το καταλάβει όπως θέλει εκείνος, τέλος πάντων, και να κάνει μια ανάρτηση να κανείς να μην μπει στη διαδικασία να μπει να ακούσει, να δει τι είπε ο Παπακλημίτζος, η Δούκα, η Σερέτη. Κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία, αλλά θα πιστέψουν αυτόν που το έγραψε και αυτό το πράγμα θα γίνει τσουνάμι.

0: Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ένα, λέω τη γνώμη μου και πέφτουν να με φάνε, του Αθερίδη, και υπάρχει και το άλλο, λέω τη γνώμη μου, την καταλαβαίνει κάποιος όπως γουστάρει να την καταλάβει και πάλι πέφτουν να με φάνε. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εμένα με στενοχωρεί γιατί βγαίνει μία χολή και ένα πράγμα από όλους όσοι είναι στα social media που έλεγα πού ήταν αυτή η χολή τόσο καιρό κρυμμένη. Την είχα δει από την εποχή των μνημονίων, αλλά την είχα βιώσει κιόλας κι εγώ προσωπικά, αλλά γιατί.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί πάει 7 η ώρα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
1: Πάντως
2: είναι
1: ραδιόφωνο.
2: Τρομερό να μην μπορείς να λες τη γνώμη σου χωρίς να...
0: Ναι, τρομερό. Έχει δίκιο, Κατερίνα. Συνυπογράφω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 7. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα περισσότερα από 10 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται κατά οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 7 πρώτα λεπτά και ήταν και 7 δευτερόλεπτα πριν από λίγο. Και στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στη Θεοδώρα από τη Θεσσαλονίκη. Και διάβαζα, είδα κιόλας χθες εδώ στο στην Earth News τηλεόραση, στην πολιτική κουζίνα που παρουσιάζουν οι Γεωργίας Κιτζή και η Γεωργίας Σαδανά, ήταν ο κύριος Σεριάτος, ο επιστημονικός διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ και πολιτικός αναλυτής, ο οποίος τι έκανε, μάζεψε τις τελευταίες 8 δημοσκοπήσεις και έβγαλε τη μητέρα των δημοσκοπήσεων, δηλαδή μάζεψε τα στοιχεία από την ΠΡΟΡΑΤΑ, την ΑΛΚΟ, τη Μέτρο Ανάλυσης, την ΠΑΛΣ, την MRB, τη ΜΑΡΚ, την Interview και την GPO για το διάστημα από 23 Ιουνίου μέχρι 9 Ιουλίου και έβγαλε τα εξής πράγματα. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6%, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%, το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 8,4%, έχει ξεκινήσει περιοδίες η κυρία Καριστιανού, να ξέρετε, η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, το ΜέΡΑ 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5% και οι Δημοκράτες 1,4% και το άλλο κόμμα με 3,7%. Ο κύριος Σεριάτος το χαρακτήρισε αυτό, είναι σαν το Poll of Polls που βλέπουμε, που γίνεται και στο εξωτερικό, δηλαδή τη μητέρα όλων των δημοσκοπήσεων. Είναι ο μέσος όρος των 8 τελευταίων δημοσκοπήσεων και το οποίο αντιστοιχεί, λέει, το εύρος του στην υψηλότερη και χαμηλότερη καταγραφή κάθε κόμματος στην περίοδο την οποία αναλύουν. Αυτό που συγκράτησε ο κύριος Σεριάτος ως δεύτερη ανάγνωση από τη δημοσκόπηση είναι ότι το κατόφλι της εισόδου στη Βουλή το περνάνε μαζί με το ΜέΡΑ25 9 κόμματα, δηλαδή 9 κομματική βουλή δείχνει αυτό το μάζεμα, τέλος πάντων, που έκανε. Και δεν έχει υπολογιστεί η κάθοδος στην πολιτική ενός κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε λοιπόν δύο πόλους οι οποίοι φαίνονται δημοσκοπικά και διαμορφώνονται, δηλαδή, και υπάρχει και ο κατακερματισμός στη συνέχεια του πολιτικού σκηνικού. Ρωτήθηκε ο κύριος Σεριάτος αν λέμε πια ότι ξαναγυρίζουμε σε ένα δίπολο από το παρελθόν. Είπε ότι ο ίδιος είναι αρκετά συγκρατημένος, παρότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια ανωδική τροχιά. Το παρατηρούμε, είπε ο κύριος Σεριάτος, ως τάση την τελευταία περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και ένα σχετικό πλατό σε αυτό, ενδεχομένως και όχι. Είπε ότι πρέπει να περιμένουμε τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, να ακούσουμε λίγα περισσότερα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να αξιολογηθούν από τον κόσμο τα στελέχη του καλύτερα. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είπε ότι παρατήρησε ότι η πορεία του είναι σαφώς πτωτική και δεδομένης αυτής της τάσης θα πρέπει να δούμε στη δεύτερη φάση τι θα επιλέξουν οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι, γιατί μπορεί να είναι και μια κρίσιμη μάζα για το αποτέλεσμα των εκλογών.

φεύγουμε εκτός συνόρων. Σας έλεγα χθες τέτοια ώρα, χθες το πρωί, ότι είχαμε επί της ουσίας την εκτέλεση ενός ανθρώπου, τον οποίο κυνηγούσε αυτή η υπηρεσία, η ICE, που ψάχνει για παράνομους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν είχαμε στη Φλόριντα έναν άνθρωπο ο οποίος τον κυνηγούσαν πράκτορες της ICE. Ήταν πεζός ο άνθρωπος αυτός, έτρεχε δηλαδή να ξεφύγει, και σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ένα ρημουλκούμενο κιόλας.

Ήταν και άλλοι τρεις άνθρωποι μαζί του. Από το Μεξικό ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι νεκρός. Είναι ο τρίτος θάνατος σε επιχειρήσεις της ΑΗΣ, της υπηρεσίας αυτής, μέσα σε μερικές ημέρες. Το άλλο θύμα ήταν πάλι Μεξικανός, τον οποίο τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, και ένας 26χρονος Κολομβιανός, για τον οποίο σας έλεγα χθες.

τη Γαλλία που από τη μία γιόρταζε τη μέρα της Βαστίλης χθες, από την άλλη είχαν τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες καίνε την περιοχή του Φοντενεμπλό. Εκεί είχαν και 6 συλλήψεις για τη φωτιά και ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ένας εθελοντής πυροσβέστης, παιδιά. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα, πραγματικά ποτέ δεν το κατάλαβα. Τώρα, από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, στα νότια της χώρας δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ήταν σχεδόν όλοι ξένοι υπήκοοι. Ήταν 7 Βρετανοί, 3 από το Βέλγιο, μία Γαλλίδα και μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θρυνούμε τεράστιες εκτάσεις που καίγονται και πολύ δύσκολα ξαναγίνονται, είναι ότι υπάρχουν μεγάλες απώλειες και σε ανθρώπινες ζωές. Για κύμα ακραία ζέστης ετοιμάζονται και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το κύμα ακραία ζέστης, το οποίο έχει και υψηλή υγρασία, επεκτείνεται προς την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πόλεις όπως η Βοστόνη, η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον, που είχαν και πριν από λίγες μέρες πάλι καύσωνα. Η κορύφωση του φαινομένου είναι σήμερα και μετά θα μετακινηθεί πιο νότια το κύμα αυτό. Τώρα όταν λέμε για κύμα καύσωνα, λέμε για 38 βαθμούς Κελσίου, έτσι, δεν μιλάμε για 40 ή 45 που έχουμε πέρασει, που έχουμε ζήσει εδώ. Ωστόσο, στη Μοντάνα η θερμοκρασία έφτασε στους 44 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε Βοστόνη, Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον αναμένονται 38 βαθμοί, αλλά είναι πάρα πολύ υψηλά τα επίπεδα υγρασίας, το οποίο κάνει αποπνικτική τη ζέστη.

αυτή τη φοβερή φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, στην καρδιά των Βρυξελών, όπου 6 άνθρωποι εξεργάτες έχασαν τη ζωή τους από ένα σανσέρ στο οποίο εγκλωβίστηκαν, γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα από το φρεάτιο και τους έκαψε στους ανθρώπους.

Κοριέρε ντε λα Σέρα είχε μία αποκάλυψη που έλεγε ότι μία πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα, ξένης αεροπορικής εταιρείας, σε αυτή την πτήση αποφύθηκε την τελευταία στιγμή η τραγωδία. Ήταν ένα Boeing 737, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα. Και σύμφωνα με την εφημερίδα, το Boeing βρέθηκε μόλις 162 μέτρα, δηλαδή λίγο περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα πτήσης, πριν από μία πιθανή καταστροφή. Δηλαδή έφτασε σχεδόν στο τέλος του διαδρόμου. Είχε εντελώς λάθος παραμέτρους της πτήσης που είχαν μπει στον υπολογιστή του αεροσκάφους από το πλήρωμα. Αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα, έγινε τον Απρίλιο του 2025 στο αεροδρόμιο του Λούτον, που είναι και ένα από τα πιο πολυσύχναστα του Λονδίνου.

Το Boeing μετέφερε 162 επιβάτες, 2 πιλότους και 4 μέλη πληρώματος. Το πλήρωμα με κυβερνήτη που διέθετε 10.000 ώρες πτήση συνολικά, εκ των οποίων οι 3.000 ήταν στο συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους, είχε αρχικά προετοιμάσει την απογείωση, χρησιμοποιώντας όλο το μήκος του διαδρόμου 25 στο αεροδρόμιο του Λούτων. Κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, ο πύργος ελέγχου έδωσε στους πιλότους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια ενδιάμεση έξοδο του διαδρόμου, μειώνοντας έτσι τη διαθέσιμη απόσταση απογείωσης. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης είπαν OK, αλλά σύμφωνα με τους ερευνητές δεν επιβεβαίωσαν σωστά ότι οι απαιτούμενες ταχύτητες απογείωσης, αυτή η ταχύτητα που πιάνει όταν είναι να σηκωθεί στον αέρα το αεροπλάνο, δεν είχαν ενημερωθεί στον υπολογιστή διαχείρισης. Και έτσι το αεροπλάνο αποκολλήθηκε από το έδαφος, έχοντας μόλις 162 μέτρα ασφαλτοστρωμένου διαδρόμου να απομένουν. Εντάξει παιδιά, αυτό το πράγμα είναι που λέει γλίτωσες από το χάρτη τα δόντια, αυτό είναι.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τη ζέστη αυτή την οποία θα έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα είναι κύμα καύσωνα αυτό το οποίο έρχεται σε εμάς. Ξέρω ότι κύματα καύσωνα βιώνουν σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, τα οποία είναι και διαρκείας κιόλας. Και πάμε να καλημερίσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλια, να μας πει τι ακριβώς βλέπει στα στοιχεία της, για να είμαστε και προετοιμασμένοι, γιατί είμαστε και στα μέσα της εβδομάδας. Επίσης ξεκινούν άδειες, έχουν ξεκινήσει άδειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είμαστε, πραγματικά έχουμε φτάσει 15 Ιουλίου και είμαστε ευλογημένοι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου πραγματικά έχουν έναν επίμονο καύσωνα που δεν λέει να φύγει με τίποτα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, και ειδικά προς τη Σαρδινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα εμείς όντως μπαίνουμε σε ένα θερμό διάστημα. Από σήμερα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και σε εμάς. Βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά του συστήματος που φέρνει αυτόν τον καύσωνα σε αυτές τις χώρες και κατά διαστήματα δεχόμαστε και εμείς θερμές αέριες μάζες. Με κορύφωση όμως το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε τοπικά τους 37, ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου, φυσικά σε ευπαθείς στις ζέστης περιοχές. Τι εννοώ με αυτό? Τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, πεδιάδες της Μακεδονίας, στην Ανατολική Στερεά και τοπικά προς την Αργολίδα. Εκεί θα δούμε σήμερα κάπου στις 38, ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είμαστε 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικά όμως ισχυρά, δηλαδή στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι στα Μποφόρ. Αυτός ο συνδυασμός ζέστης και πολύ ισχυρών βοριάδων, καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Και σήμερα λοιπόν στην κατηγορία 4, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Η Κρήτη δέχεται αρκετά το ισχυρό βόρειο ρεύμα στα νότια τμήματά της, επομένως χρειάζεται προσοχή. Την Πέμπτη έχουμε και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Την Πέμπτη τώρα το μόνο που αλλάζει είναι ότι θα έχουμε παραπάνω μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά τμήματα, και επειδή έχει προηγηθεί και αυτή η θερμή, έχει πιο θερμό υπόβαθρο πλέον το έδαφος, μπορεί να έχουμε και λίγο μπουρίνια προς τα βόρεια ορεινά την ώρα εκδήλωσης των φαινομένων και μεμονωμένες καταιγίδες. Συνεχίζει ο βοριάς να είναι ισχυρός 6 μποφόρ, πολύ τοπικά να φτάσει και ένα 7, και οι θερμοκρασίες θα είναι παρόμοιες, δηλαδή 38 στα έτσι πιο κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, ίσως εκεί προς το Αγρίνιο λόγω των ανέμων να φτάσουν και 39 και ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα την Παρασκευή ενισχύεται ο βοριάς, ενισχύεται και στα ανατολικά υπηρετικά, ανεβάζει τον κίνδυνο όμως για πυρκαγιές και σε αυτά. Τώρα είμαστε στην κατηγορία 3, θεωρώ την Παρασκευή μπορεί να πάμε και στην κατηγορία 4, ιδιαίτερη προσοχή την Παρασκευή, όμως λίγο θα πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, αλλά θα είναι η ζέστη θα παραμείνει στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από εκεί και πέρα, και σύμφωνα πάντα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, φαίνεται ότι θα έχουμε κορύφωση αυτού του θερμού επεισοδίου το Σαββατοκύριακο, όπου τοπικά στις ευπαθείς πάλι περιοχές, δηλαδή στις πεδιάδες μας, μπορεί να φτάσουμε και κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα την Κυριακή, όπου φαίνεται να είναι η πιο θερμή ημέρα της περίοδου. Φαίνεται μάλιστα σταδιακά να υποχωρεί και αυτός ο βοριάς. Δηλαδή το Σάββατο θα δούμε εξάρι, την Κυριακή θα έχουμε αρκετά ασθενείς ανέμους. Προς το παρόν δεν μπορούμε όμως να το πούμε ούτε καύσωνα ούτε τίποτα. Δεν φαίνεται γενικευμένος και παρατεταμένος καύσωνας, γιατί ιδιαίτερα το Σάββατο, ειδικά στα ανατολικά παράκτια, θα έχουμε αρκετά ήπιες θερμοκρασίες και στα νησιά του Αιγαίου, με εξαίρεση πάντα την Κρήτη και τη Ρόδο, όπου εκεί σημειώνονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Και φαίνεται και μια αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών τη νύχτα, δηλαδή πιο ήπιες θερμοκρασίες τη νύχτα, με εξαίρεση φυσικά τις μεγάλες πόλεις. Επομένως, προς το παρόν, με αυτά τα δεδομένα, κρατάμε ότι θα έχουμε αυτή την κορύφωση το Σαββατοκύριακο και θα δούμε πόσο θα έχει διάρκεια. Γιατί φαίνεται να είναι μικρή η διάρκεια αυτής της ζέστης. Την άλλη εβδομάδα φαίνονται καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, από την Τρίτη και έπειτα.
0: Άρα δηλαδή μας σώζει λίγο, για να το πω έτσι, μπακαλίστηκα εγώ γιατί το μελτεμάκι αυτό, το οποίο μας κρατάει σε γρήγορση για τις φωτιές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μας σώζει από την άποψη των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, φαντάζομαι.
1: Το μελτέμι και μαζί με κάποιες άλλες διαταραχές που βγάζουν αυτές τις μπόρες τις μεσημβρινές, δεν αφήνουν στον υδράργυρο να ανέβει. Προφυλάσσουν τουλάχιστον τα ανατολικά τμήματα και το Αιγαίο. Λίγο περισσότερο βιώνει αυτή τη ζέστη η δυτική Ελλάδα, γιατί είναι πιο κοντά και σε αυτό το σύστημα που φέρνει τον καύσωνα σε αυτές εκεί τις περιοχές. Αλλά ναι, είμαστε ευλογημένοι. Γιατί και στα ανατολικά μας τμήματα προς την Τουρκία βιώνουμε καύσωνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια εύχομαι. Δεν πάντα έχουμε τέτοια. Πάρα πολύ ζέστη. Ναι, γιατί έχουμε φτάσει στα μισά του Ιουλίου και εντάξει, είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. Κανονικό.
1: Είναι ένα πρωτόγνωρο πλέον κανονικό καλοκαίρι.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, το είχαμε ξεχάσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαφούλη, ήταν και μας είπε όλες τις λεπτομέρειες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Εντάξει, θα τσιμπήσει λίγο, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό.

Λοιπόν, χτες το βράδυ γυρίζοντας στο σπίτι, ήρθα αντιμέτωπη με μια Τερέζα στο δρόμο και με λίγη ώρα μετά διάβαζα ένα άρθρο όπου λες και το ήταν, πώς το λένε, κανονισμένο, το οποίο εξηγούσε τώρα το καλοκαίρι που με τη ζέστη που λέγαμε πριν αυξάνεται και πληθαίνει και η εμφάνιση όλων αυτών των εντόμων, Παναγία μου. Λένε λοιπόν οι ειδικοί καταρχήν ότι για τις κατσαρίδες το κλειδί είναι στην πρόληψη. Δηλαδή πώς μπαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στο σπίτι μας? Μπαίνουν από ρογμές και από σχισμές, από σιφόνια που είναι ακάλυπτα, από φθαρμένες σίτες. Έχω, παιδιά, μια φθαρμένη σίτα, πρέπει να τη φτιάξω τώρα που το σκέφτομαι. Το μουχτώνο δεν είναι η πρόληψη, είναι η εκτέλεση. Και βέβαια θέλει και θάρρος επίσης. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει. Εγώ παραλία. Εγώ πιστεύω ότι άμα πάω να σκοτώσω την κατσαρίδα, θα αλλάξει μορφή και θα με καταπιεί ζωντανή και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος που λέει ότι αν πατήσουμε μία κατσαρίδα, μπορεί να έχει αυγά και να πάνε παντού τα αυγά της. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όμως αν τη σκοτώσουμε, αν είμαστε τόσο θαραλέοι. Η Μαρία, έχω τη Μαρία εγώ. Η Μαρία είναι η φούλα μου, η γλυκιά μου είναι η φούλα που είναι killer. Λοιπόν, αν λοιπόν φωνάξετε τη Μαρία, αν μένουμε κοντά και σκοτώσετε την κατσαρίδα, μετά πρέπει να βεβαίως να απολυμανθεί η περιοχή που έγινε η δολοφονία και όλα αυτά τα πράγματα. Μην αφήσουμε ίχνη, καταλάβατε. Καλά, εγώ άμα συμβεί κάτι τέτοιο, κάνω όλο το σπίτι μετά. Δεν το συζητάω. Γιατί λέω και μπορεί να πέρασει και από εδώ, μπορεί να πέρασει και από εδώ. Πού το ξέρεις? Πού ξέρεις που ήταν? Πού ξέρεις που είχε όρεξη και διάθεση να πάει η Τερέζα? Θέλουν λίγο πιο οικολογικές μεθόδους να χρησιμοποιούμε ειδικοί. Γιατί εμένα βρείτε μου το πιο ισχυρό. Εγώ πιστεύω. Θα σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας, έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πιστεύω ότι τα αντικουνουπικά δεν σκοτώνουν πια τα κουνούπια. Εμάς υπνοτίζουν και μετά ξυπνάμε και έχουμε καντήλες και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά εκείνη την ώρα που κάνουν το γεύμα τους τα κουνουπάκια, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Λένα λέει ότι μια καλή λύση είναι η γάτα. Ναι, η γατούλα. Εξαρτάται τη γάτα, από τη γάτα, παιδιά. Υπάρχουν γάτες οι οποίες περνάει μπροστά τους η κατσαρίδα και είναι σαν να είναι Τετάρτη. Δηλαδή, σαν να μην έγινε τίποτα. Υπάρχουν άλλες που σου φέρνουν δώρο την κατσαρίδα. Σου λένε, κοίτα τι έπιασα εγώ για σένα. Και πρέπει να χαρίσεις για να πεις μπράβο εκείνη την ώρα. Όπως λέει και ο Διονύσης μου, η κατσαρίδα είναι μια απόδειξη ότι δεν επίσης τα πάντα με σοφία. Τι χρειάζονται οι κατσαρίδες, σε τι είναι χρήσιμες? Έτσι και βρεθεί ένα σας και μου πει μια χρησιμότητα της κατσαρίδας, θα αλλάξω στάση, πώς το λένε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ηλία. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστές οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα οι 46χρονοι. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε την πρόγνωση του καιρού μέχρι την Κυριακή από τη μετεωρολόγο μας. Και τώρα πάμε να συζητήσουμε όλο αυτό το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας και με δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να ζουν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για να βρουν λίγη δροσιά. Αυτό είναι πραγματικότητα που σας λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη έχει χτυπηθεί από απανωτά κύματα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με την κατάσταση να είναι απελπιστική. Δηλαδή είναι αυτό που μου μετέφερε μία φίλη η οποία ζει με την οικογένειά της στην Ελβετία. Είναι καθηγήτρια στο σχολείο και πήρε το τραμ ένα πρωί για να πάει στη δουλειά της και μου είπε ότι κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποιος να μου έχει πιάσει το λαιμό και να μου το σφίγγει, να μου κόβεται η ανάσα. Δεν ήταν, μου λέει, 38 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο, αλλά φαντάζομαι ότι 38 βαθμοί για μια χώρα σαν την Ελβετία, με τα ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν, κάνει την κατάσταση αποπνικτική. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει, το κλίμα έχει αλλάξει και καλέσαμε έναν ειδικό, για να μην σας τα λέω εγώ μπακαλίστηκα, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και μελετά την ατμόσφαιρα. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Τα μελετάτε πάρα πολύ τα πράγματα, έχετε και στοιχεία στη διάθεσή σας. Αυτό όμως είναι πρωτόγνωρο το οποίο βλέπουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι άλλες χρονιές να συμβαίνει, τουλάχιστον στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη βέβαια.
1: Έχει ξανασυμβεί πριν από όμως από πολλά χρόνια. Είναι ακριβώς την λογική που έχουμε προβλέψει ως επιστημονική κοινότητα εδώ και αρκετό καιρό και το συζητάμε, ότι καθώς προχωράμε μέσα στον 21ο αιώνα και οι θερμοκρασίες θα είναι μεγαλύτερες, αλλά και τα ακραία φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά. Δηλαδή, καύσονες που για την εποχή των πατεράδων μας ήταν μια φορά στα 50 χρόνια, δηλαδή αυτό που λέμε ο κάποιος που θυμάσαι που έχει ζήσει μια φορά στη ζωή σου, καθώς προχωράμε προς το 2050 πια, θα είναι μια φορά τη δεκαετία περίπου.
0: Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει κανονικότητα, τέλος πάντων. Εμείς σωζόμαστε από ό,τι λένε τουλάχιστον και οι μετρολόγοι μας και από το μοναδικό, το μελτέμι που έχουμε και είναι ευεργετικό πολλές φορές. Αυτή η κατάσταση με τους καύσωνες που επικρατούν, για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν και άλλο... άλλο κλίμα, έχουν άλλη ποιότητα. Κάποιες έχουν περισσότερο πράσινο από εμάς, όμως είναι και αυξημένη τους παραγωγή, έχουν μεγάλες βιομηχανίες. Αυτό πόσο επιβαρυντικό είναι για τους κατοίκους τους?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα. Καταρχήν, αν μιλήσουμε τώρα για τον Ιούνιο που μας πέρασε, στην Ελλάδα, όπως περίπου αναφέρατε, είχαμε μια μέση κατάσταση. Δεν ήμασταν δροσερά σε σχέση με τα προηγούμενα 30 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι το κανονικό μας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή από την Κέρκυρα μέχρι και την Καλαμάτα, είχαμε και πιο μεγάλες θερμοκρασίες από τις μέσες που έχουμε ζήσει. Αλλά βλέπετε ότι μας φαίνεται πια ότι είναι καλό όλο αυτό το πράγμα, το μέσο έτσι. Στην Δυτική Ευρώπη τα πράγματα προφανώς ήταν διαφορετικά. Εδώ υπάρχει καταρχήν ένα πράγμα το οποίο και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να προβλέψουμε. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα ακραίο φαινόμενο, βλέπουμε τα ρεκόρ να σπάνε, να διαλύονται κυριολεκτικά. Δηλαδή, οι μέγιστες θερμοκρασίες που έχει δει ένας τόπος ή μια χώρα, το να ανεβαίνουν 1, 2 και 3 βαθμούς πάνω από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, για μας είναι ένα τεράστιο νούμερο. Έτσι. Αυτό σημαίνει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επιβαρύνομαστε σίγουρα από το γεγονός ότι στις πόλεις τέτοιου είδους φαινόμενα είναι ακόμα πιο επιβαρυντικά. Δηλαδή, η πόλη δεν αερίζεται καλά, έχει τα κτίρια τα οποία κρατάνε τη θερμοκρασία. Είναι αυτό που λέμε η αστική νησίδα θερμότητας.
0: Ναι.
1: Το τρίτο έχει σχέση με το γεγονός ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι θερμοκρασίες που φτάνουν το μεσημέρι, αλλά δεν κοιτάμε και τόσο από τις θερμοκρασίες που έχουμε τη νύχτα. Δηλαδή, τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο της τροπικής νύχτας, όπως το αναφέρουμε τα τελευταία χρόνια, που η θερμοκρασία, όταν δεν πέφτει πάνω κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, τότε δεν δίνει την δυνατότητα στον οργανισμό να μπορέσει να ανακάμψει.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό Θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και λίγο πιο επισταμμένα, γιατί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Δηλαδή, υπάρχουν δείκτες δυσφορίας που έχουν σχέση με την υγρασία, όπως είπατε κι εσείς, έτσι. Με τον άνεμο, ο οποίος όταν φυσάει έχει βοηθάει στο να νιώθουμε λιγότερη. Δεν αλλάζει η θερμοκρασία του αέρα εκείνη τη στιγμή. Απλά φέρει από μέσα η θερμότητα λόγω του αέρα, έτσι, που φυσάει. Ναι, ναι, ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν οι δείκτες είναι επίσης σημαντικό κάποια στιγμή να μπουν στην καθημερινότητά μας. Για να μπορέσουμε να δίνουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στον κόσμο, για να μπορέσει ο καθένας να πάρει τα μέτρα που οφείλει να κάνει ή που θέλει να κάνει με βάση και τον κάθε οργανισμό, έτσι, και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας μας.
0: Λειτουργούν σωρευτικά, τέλος πάντων, όλα αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Μου έλεγαν φίλοι και συνάδελφοι οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη πάλι, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν, εκτός από τη δυσφορία αυτή που έλεγα πριν, ήταν ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν προετοιμασμένοι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες, δεν έχουν τρόπους να δροσίζουν τα σπίτια τους. Δηλαδή, ακόμα και οι ανεμιστήρες θεωρούνται κάτι τραβηγμένο, ας πούμε, για πάρα πολλές από αυτές τις χώρες, οι οποίοι εξαντλήθηκαν αμέσως. Δεν το συζητάμε για κλιματιστικά. Θα πρέπει, έτσι όπως αλλάζει όλο αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αλλάξει και η συμπεριφορά, θα πρέπει των ανθρώπων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πυρώνανε τα σπίτια, ας πούμε, από τη ζέστη, και ειδικά σε χώρες, ας πούμε, όπως η Γαλλία ή όπως το Βέλγιο, που έχουν πολλά παλιά κτίρια, αυτοί που ήταν στους τελευταίους ορόφους πραγματικά, λέει, υποφέραν, γιατί δεν είχαν κάνει ούτε ειδικές μονώσεις ούτε τίποτα για όλα αυτά. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος στα πάντα, ή είναι κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει να είναι παροδικό δεν πρέπει να το σκεφτούν έτσι?
1: Δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, γι' αυτό μιλάμε για κλιματική προσαρμογή. Επί της ουσίας, ως παγκόσμια κοινότητα είχαμε ένα στόχο να μην ξεπεράσει η αύξηση της θερμοκρασίας με την πρώτη μηχανική εποχή. Αυτό το όριο το έχουμε χάσει. Είμαστε στο 1,4, πηγαίνουμε σίγουρα πάνω από το 2, γιατί δεν έχουμε πάρει μέτρα. Και θα φτάσουμε και άνετα στο 2,5. Αν δεν πάρουμε μέτρα, θα πάμε και ακόμα πιο ψηλά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα θα γίνονται...

0: ακόμα χειρότερα. Αν τώρα είμαστε στο 1,3-1,4 και να φτάσουμε στο 2,5, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται αυτή η προσαρμογή. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει από μόνο το, όπως είτε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξέρετε πως ήμασταν τη δεκαετία του 80.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάστε ένα επεισόδιο κάψωνα στα μέσα δεκαετία του 80 που είχε και πολλούς νεκρούς, ειδικά στην Αθήνα.
1: Βέβαια, το θυμάμαι.
0: Και μετά βλέπετε ότι όλες οι προσώπεις των διαμερισμάτων γεμίσανε με κλιματιστικά.
1: Που και αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία την εξωτερική, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, όλες τις τόσες μονάδες που υπάρχουν συμβάλλουν και αυτές. Αλλά τώρα, ξέρω ότι.
0: Από συνέργεια είναι ένα θέμα, ναι.
1: Ξέρω ότι μετράτε πολλά χρόνια την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Πάτρας. Το τελευταίο διάστημα είχαμε εδώ και στην Αττική και σε άλλες περιοχές πολύ μεγάλες φωτιές σε εργοστάσια, κυρίως εργοστάσια ανακύκλωσης, από τα οποία οι ειδικοί μιλούσαν για τοξικό νέφος. Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι σε ευπαθή ομάδα, δηλαδή η δυσφορία είναι για όλους, φαντάζομαι.
0: Εννοείται, και όταν μιλάμε για τέτοιες μεγάλες συγκεντρώσεις για κόσμο που είναι κοντά σε αυτά τα γεγονότα, δεν υπάρχει ευπαθής ομάδα και μη. Όλοι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα. Καταρχήν, οφείλουμε να υποστηρίξουμε πάρα πολύ τις ουσίες και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται. Εγώ οφείλω να το λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πείρα και λαμβάνουν ρίσκα εκείνη τη στιγμή, λέγοντας αν θα εκκαινωθεί μια περιοχή, αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κ.ο.κ. Ακόμα και να μην φανεί ότι μετά το γεγονός ότι μας αφορά τόσο πολύ, ότι συνέβη αυτό που πήραμε, δεν συνέβη αυτό που πήραμε σε ένα μήνα, πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Να μην αμφισβητούμε δηλαδή τις οδηγίες και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, ένα για άλλο γεγονός είναι ότι δεν μετράται, γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό και εκτός οποιοδήποτε πλαισίου, δεν μετράται η τοξικότητα όλων αυτών των ενώσεων συστηματικά. Δηλαδή, για τα ρούμενα σωματίδια, τα τελευταία χρόνια όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και τα ερευνητικά ινστιτούτα έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Και αν συμβαίνει το γεγονός, ανά πάση στιγμή υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι θα δώσουν μετρήσεις και θα δώσουν και τα alert αν χρειαστεί. Γιατί η τοξικότητα όμως τέτοιων ενώσεων είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί.
1: Έτσι,
0: δηλαδή πρέπει να είμαστε ένα βήμα ακόμα πιο προσεκτικοί. Χωρίς όμως να συζητάμε για φοβερές υπερβολές, δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα νέφος από την Θεσσαλονίκη που έφτασε μέχρι την Αθήνα και μπορεί να έχει πρόβλημα. Έτσι, πολλές φορές βλέπουμε μια εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύει το τι γίνεται στην επιφάνεια. Μπορεί να γίνεται στα 5 χιλιόμετρα από το έδαφος. Πιο κοντά είναι, τόσο καλό είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα που προτείνει η πολιτική προστασία κάθε φορά.
1: Κύριε Καζαντζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και να δροσίσει κιόλας λίγο, γιατί αν και δεν το βλέπω μέχρι την Κυριακή. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, καθηγητής του Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Συζητήσαμε για όλη αυτή τη νέα κατάσταση, την οποία δεν ζούμε μόνο εμείς. Εμείς δεν τη βιώνουμε τόσο. Είμαστε ωραία φέτος. Αλλά κυρίως οι φίλοι μας, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Ο κύριος Τιμολέων λέει: κανόνισε, μου λέει Κατερίνα, να σε τρέχουν οι ζώοφοι. Για τις κατσαρίδες, παιδιά. Άμα με τρέξουν και για τις κατσαρίδες, με έχουν τρέξει για άλλα πράγματα. Στην Κίνα, λέει ο Δημήτρης, είναι χρήσιμες οι κατσαρίδες γιατί αποτελούν μεζέ. Η Άννα, λέει, μου στέλνει φωτογραφία του γάτου του Ευτυχή, ο οποίος είναι θεραπευτής και γουργουριστής. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην πανέμορφη Καβάλα. Καλημέρα και στον Κυριάκο από Τυχείο, που λέει: εμείς μέχρι στιγμής μια χαρά τη βγάζουμε με το μελτεμάκι. Καλημέρα από Τυχείο. 25 βαθμοί τώρα στη γειτονιά μας και τι ωραία νερά, ρε παιδιά. Εμείς οι Γάλλοι αποκλειστήκαμε, δεν θα παίξουμε στον τελικό του Μουντιάλ και καλημερίζω τον Δημήτρη Καϊμά. Με καημό. Με καημό σε καλημερίζω, Καϊμά.
2: Εντάξει, ήταν όπως θα λέγανε τώρα και κάποιοι άλλοι, βίβα Εσπάνα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ήταν καλύτερη. Έτσι μου λένε, γιατί εγώ δεν τον είδα τον αγώνα, αλλά μου λένε ότι ήταν καλύτερη.
3: Έπνιξε έτσι η Ισπανία τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το πέναλτι που προηγήθηκε η ισπανική ομάδα. Γιατί πρέπει να πω ότι διάβαζα τα διάφορα στα social. Κανονικό πέναλτι είναι. Το ότι ήταν ανόητη η προσπάθεια του Γάλλου, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν είδε τον άλλον και αυτά δεν δίνονται σε ημιτελικό. Είτε είναι ημιτελικό σε Μουντιάλ, είτε είναι αγώνας Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη. Θα δοθεί αυτή η φάση, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη. Ας πρόσεχε.
1: Ο αμυντικός.
3: Όχι, το λέω αυτό, τονίζω, γιατί διάφορα διάφορα. Ναι. Δεν έχει σημασία επειδή είναι τελικός το είναι τελικός. Δεν έχει και άλλοι κανόνες. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Οπότε και έτσι αλλιώς και μέχρι τότε ήταν καλύτερη η Ισπανία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν άφησε τη Γαλλία να υπάρξει. Μόλις τελευταία 10 λεπτά που τότε ήταν αργά. Ούτε έξπαιξαν έτσι. Παίζαν οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά από την αρχή, πριν να ξεκινήσει μάλλον. Φαβορή η αντικατάκτηση ήταν η Γαλλία και η Ισπανία, με μικρή διαφορά. Και μάλιστα άλλες εταιρείες δίνανε την Ισπανία φαβορή, άλλες δίνανε τη Γαλλία. Όταν ξεκίνησε και παίχτηκε ποδόσφαιρο, η Γαλλία είχε καλύτερη εικόνα, όχι πολύ πολύ καλύτερη, καλύτερη εικόνα, ναι. Γι' αυτό όλη δύναμη και εγώ προσωπικά φαβορεί τη Γαλλία στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά δεν είναι καθόλου έκπληξη η νίκη, η πρόκριση της Ισπανίας.
1: Τώρα για τον άλλο αγώνα τι βλέπεις, πες.
3: Έλατε, παίζουν Αγγλία, Αργεντινή. Εδώ έχουμε περισσότερους οπαδούς των δύο ομάδων στη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αργεντινή και άλλο ένα ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αγγλία. Δύο διαφορετικές ομάδες, δεν μιλάω για λαούς, ομάδες που έχουν διαφορετικό τρόπο που παίζουν ποδόσφαιρο, που είναι αγαπητές από πάρα πολύ κόσμο και οι δύο λαοί ζουν το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητά τους, και οι Άγγλοι και οι Βρετανοί. Θυμάμαι, είχα διαβάσει μάλλον, δεν θυμάμαι, όταν στην Αγγλία συζητάγανε αν θα πρέπει να δουλεύουν οι Βρετανοί το Σάββατο. Οι εργατικοί ήταν υπέρ του στο πενθήμερο, οι συντηρητικοί όχι. Και σε ερώτηση τι θα κάνουν οι Βρετανοί το Σάββατο, απάντησε θα βλέπουν ποδόσφαιρο. Λέω πόσο είναι στην κουλτούρα τους να βλέπουν ποδόσφαιρο, αλλά και οι Αργεντινοί έχουμε δει στους δρόμους πώς πανηγυρίζουν, νίκες των ομάδων τους, πέφτουν κάτω στους δρόμους μετά από σημαντικές νίκες. Οπότε έχουμε δει γιγαντομαχία, θα έλεγα, μια γιγαντομαχία δύο μεγάλων ομάδων, και μάλιστα με μνήμες πολλές. Ειδικότερα αυτές του 86, τότε που ο Μαραντόνα με το πορεύω το χέρι του Θεού έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή. Αν σήμερα υπήρχε ΒΑΡ, όσο και κακός διαιτής, όσο και στημένος να ήταν, δεν θα μπορούσε να δώσει.
1: Όσο και δέος δεν αισθανούσε να παίρνει στον Μαραντόνα.
3: Όχι, είπα τα πάντα, στημένος, ανίκανος ή ξάδερφος του Μαραντόνα, θα έδινε, θα έλεγε sorry Diego, αλλά στο χέρι σου, έτσι. Και θα έπαιρνε και κάρτα. Επειδή γράφονται και αυτά, και δεν νομίζω να έχουν στο μυαλό τους όσοι παίζουν σήμερα τα Falkland, το ποδόσφαιρο, ναι, ότι είναι μια πολύ μεγάλη αντίπαλος και θέλουν να την κερδίσουν, ναι. Ναι. Το Μαραντόνα, ναι. Νομίζω, έτσι, με το δικό μου το μυαλό, για αυτά τα παιδιά που τα παίζουν σήμερα, δεν νομίζω να θυμούνται τι έγινε ή αν ξέρουν.
1: Όχι, απλά, παιδί μου, και οι Βρετανοί τώρα, επειδή ξέρεις πώς σκέφτονται κιόλας, έχουν πολλά. Και οι Αργεντίνοι, μάλλον να πω περισσότερο, οι Αργεντίνοι έχουν αποθυμένα τώρα οι άνθρωποι.
3: Σίγουρα, ναι, ο λαός, αυτό λέω. Μπορεί στο μυαλό μας, αντί τώρα, όταν θα παίζει, ας πούμε, Ελλάδα-Τουρκία. Εμείς οι απ' έξω θα λέμε ρε τις τουρκαλάδες να τις πατήσουμε κάτω, έτσι. Δεν νομίζω τώρα όταν θα παίζει όχι ότι θα ξέρουν ιστορία, όταν θα παίζουν θα θυμούνται τι έγινε ακόμα με τον Κολοκοτρώνη, οπότε θα παίξουν και τον Κολοκοτρώνη. Θα παίξουν για την ψυχή τους, για την καρδιά τους, για να κερδίσει η ομάδα τους. Έτσι και τώρα αυτό νομίζω, τώρα ποδοσφαιρικά θα θέλουν να παίξουν. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει πολιτική. ίσα-ίσα. Αλλά όσοι παίζουν, νομίζω παίζουν για το ποδόσφαιρο, για την πάρτη τους, για τη χώρα τους, για να θέλουν να παίξουν. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει πολιτική, ίσα-ίσα. Αλλά όσοι παίζουν, νομίζω παίζουν για το ποδόσφαιρο.

0: με τις χθεσινές δεν έχουν παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα η Αργεντινή με τα χίλια ζόρια έφτασε εδώ με πέναλτι, με τις καθυστερήσεις, στην παράταση, με σπρόξιμο από τη διετησία και εν μέρη και η Αγγλία. Με την Νορβηγία ίσως να πήρε και αυτή μία όθηση, αλλά επαναλαμβάνω δύο πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές σχολές, με ειδικότερα με τους λαούς, λαούς τους να γουστάρουν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω και εκεί θα είναι ωραίο. Σε μία pub να είσαι ταυτόχρονα Βρετανική στην Αγγλία.
1: Θα είναι υπέροχο.
0: Ναι, ή κάπου αλλού στην Αργεντινή, έτσι, σε μία πλατεία και να βλέπεις μαζί με τους δύο λαούς το ποδόσφαιρο. Όπως έχω πει, επειδή η Αγγλία είναι πάρα πολλά χρόνια, από το 1966, αν το κατακτήσουν, 4 ορίτες σε μία πόλη της Αγγλίας. Να δω τι γίνεται. Πώς θα το πανηγυρίσουν οι Άγγλοι το κύπελο.
1: Εντάξει, τους αξίζει εγώ νομίζω μόλι τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ με την Αγγλία δεν ήμουν ποτέ φανατικά. Αλλά θεωρώ ότι τους το χρωστά η ιστορία, τέλος πάντων, των Άγγλων. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε τώρα. Εγώ σε κάποιο μήπο θα σφαιρόφιλο, αν θα πήγαινε κάπου στην Αγγλία σε μια μεγάλη πόλη, θα του έλεγα πήγαινε άντως και ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Γιατί το ζουν διαφορετικά από ότι εμάς. Όχι να πάει να δεις τη Λίβερπουλ και την United, να πάει να δεις το Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Το αντίστοιχο, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Το ζουν οι άνθρωποι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι ότι πλακώνονται στο ξύλο, όχι, αλλά το ζουν διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα, θα ήθελα να το ζήσω από κοντά το πώς θα πανηγυρίσουν αν και εφόσον έρθει η κατάκτηση του Μουντιάλ. Έτσι είναι ένας λαός που αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Πεθαίνει για την μπάλα τώρα, τι να λέμε.
0: Όμως... και οι δύο διαφορετικά και οι δύο, αλλά δύο να είναι Αργεντίνοι και οι Άγγλοι, αλλά όμως...
1: Θέλω να σου πω το εξής, επειδή γυρνάω πίσω στη Γαλλία τώρα, γιατί μου έσκασε μπροστά μου το πρωτοσέλιδο σήμερα μιας πολιτικής εφημερίδας στη Γαλλία, της Παριζιέν. Le Parisien. Δεν συνηθίζει να έχει αθλητικά. Η πρώτη σελίδα λοιπόν είναι ο Εμπαπέ, που φεύγει με το κεφάλι σκυμμένο. Ο τίτλος είναι «Έπεσαν από ψηλά, ελεύθερη πτώση», να το κάνουμε και εμείς σε ελεύθερη μετάφραση. Τους πόνεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν είναι τραβηγμένος, περίμενε κάτι πιο δυνατό. Γιατί νομίζω είναι και συντηρητική νομίζω εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τους πόνεσε πολύ.
0: Λογικό είναι. Αν είχαμε φτάσει και εμείς που δεν είμαστε Γαλλία, είμαστε πολύ πολύ, πολύ μικρότερη δύναμη. Αν μας είχε βοηθήσει.
1: Καλά, τι θα είχε σήμερα.
0: Και χθες το βράδυ χάναμε την Ισπανία, εφήμου δεν είμαι κάτω τα χέρια.
1: Ναι.
0: Χειρότερα θα λέγαμε, έτσι, νομίζω. Και
1: καλά,
0: εμείς που μιλάμε τώρα μπορεί να λέγαμε χειρότερα.
1: Ναι, μπορεί.
0: Αλλά και οι τίτλοι των στα site όλα αυτά και αυτό που λες τα μη αθλητικά θα βγάζει τα εξωψυχά τους. Λες και δηλαδή ο Εμπαπέ δεν ήθελε χθες να κερδίσει, ήθελε να χάσει και να τον κριτικάρουν απόψε σήμερα. Μάλλον το πρωί οι γαλλικές εφημερίδες. Αλλά έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν έκπληξη. Η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και χτες σίγουρα δίκαια. Και αν το θέλεις χτες, τη Γαλλία. Γούσταρα, αλλά έτσι είναι όμως, έτσι είναι.
1: Τέλος πάντων, απόψε λοιπόν, έτσι.
0: 10 η ώρα Ερτένα, από την Ερτένα, το Αγγλία-Αργεντινή, ακόμα ένας τελικός, έτσι, μέχρι να πάμε στον κανονικό της Κυριακής, στον κανονικό.
1: Για να αναστενάξουν οι πιτσαρίες και τα σουβλατζίδικα πάλι.
0: Προπαραγγελία από 3 ώρες πριν,
1: έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, καλημέρα.
0: Για χαρά.
1: Ο Δημήτρης Καϊμάς με όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ. Τα τελευταία νέα είναι ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία, έτσι το καταλάβατε, και ότι απόψε πάλι έχει ματσάρα. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους, θα σας πω πολύ γρήγορα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Και άρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Το ποτάμι είναι όπως κάθε μέρα, στα συγκεκριμένα σημεία που σας λέω, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι λίγο τσιμπημένη η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά και λογικό είναι τέτοιες μέρες. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Μεσογείον, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Άρα μπορώ να σας αφήσω ήσυχοι. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής ενφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραίους. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται 3η κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς. Με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App. Για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς, κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχιος του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα, ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση «Ασημένια μου αλυσίδα» με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα. Τετάρτη 15 Ιούλιου. Πάρτο άλλος. Στην ΕΡΤ Πύρου. Στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM. Και διαδικτυακά από το ertecho.gr. Στον ήχο ο Άργης Κλιματής που πρωί μου τάψαλε γιατί λέει είχα μπερδέψει τα καλώδια. Και η Άντα Κωνσταδήμα εκεί. Και στο μικρόφωνο ο Κωνσταδόρου. Κάθε πρωί νομίζω ότι η επικαιρότητα μοιάζει με ένα τραπέζι γεμάτο εταερόκλητες ειδήσεις. Μια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ένας πόλεμος στην Ουκρανία, ένας καινούριος δρόμος στην Πρέβεζα, μια κλοπή από γλάστρες, οι ουρές στα σύνορα, οι τουρίστες, οι αγρότες που πετούν τα κεράσκια τους. Με την πρώτη ματιά όλα δείχνουν ασύνδετα. Κι όμως ο κόσμος λειτουργεί σαν ένας ενιαίος οργανισμός. Ό,τι συμβαίνει σε μια γωνιά του πλανήτη στέλνει κύματα που φτάνουν μέχρι την πιο μικρή ελληνική πόλη. Οι αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων, μεταβολές στην οικονομία, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι τοπικές επιλογές αποτελούν κρίκους θάρρο της ίδιας αλυσίδας. Και πάλι προσοχή, διεθνής προσοχή, στράφηκε ξανά στο Ιράν. Οι εκρήξεις γύρω από το Μπαντάρ Αμπάς, τα νέα αμερικανικά πλήγματα και η ανάσχεση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ προκαλούν ακόμα ένα κύκλο αβεβαιότητα σε μια περιοχή από την οποία περνά σχεδόν το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου. Και βέβαια οι τιμές εκτοξεύτηκαν. Από χθες το βράδυ η Αρμάδα των ΗΠΑ επανέφερε το ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι περισσότερα από 20 πλοία του πολεμικού ναυτικού, καθώς και εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη, επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Και βέβαια πολύ ωραίοι βομβαρδισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνόδευσαν τις πρώτες ώρες εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού με την Τεχεράνη να βάζει στο στόχαστρο τις γειτονικές χώρες. Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας ενώ το Ιράν επιμένει να χτυπά αμερικανικούς στόχους. Κάποιος θα μπορούσε εύκολα να θεωρήσει ότι πρόκειται για ακόμα μία μακρινή γεωπολιτική κρίση, όχι με μεγάλη σημασία για την ελληνική καθημερινότητα. Η πραγματικότητα έχει βέβαια διαφορετική άποψη. Οι βόμβες που πέφτουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ανατινάζουν σχεδόν ταυτόχρονα τις τιμές της αντλίας καυσίμων, της Άρτας, των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας και κάθε γωνιάς της χώρας. Η αλυσίδα είναι απλή. Η αγορά φοβάται πιθανές έλλειψεις, η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει, τα διυλιστήρια αγοράζουν ακριβότερα και πουλούν νομίζω ακόμα ακριβότερα, τα πρατήρια προσαρμόζουν τις τιμές και ο τελικός λογαριασμός φτάνει στον οδηγό που γεμίζει το ρεζερβουάρ του για να πάει ας πούμε στο ξυλόκαστρο, λέω εγώ. Η ίδια αύξηση επηρεάζει το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, το κόστος παραγωγής των αγροτών, τις επιχειρήσεις, τα ακτοπλοϊκά ειστήρια, ακόμα και το ψωμί που φτάνει στο τραπέζι μας. Ένας πύραυλος, παραδείγματος, στο Περσικό κόλπο μετατρέπεται μέσα σε λίγες ώρες σε επιπλέον ευρώ στην απόδειξη του πρατηρίου. Ο πλανήτης έχει πάψει προπολού να λειτουργεί με απομονωμένες οικονομίες. Η αλληλεξάρτηση, η αλληλεπίδραση αποτελούν πλέον τον κανόνα. Την ίδια στιγμή και ενώ φτάνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, είμαστε δηλαδή, 15 έχει ο μήνας, η Ελλάδα ζει μια μάλλον καλή τουριστική περίοδο. Τα στοιχεία της Fraport Greece, δηλαδή της γερμανικής εταιρείας που εκμεταλλεύεται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, επιβεβαιώνουν ότι τα αεροδρόμια αυτά υποδέχθηκαν εκατομμύρια επισκέπτες μόνο τον Ιούνιο με σημαντική αύξηση τόσο στις διεθνείς όσο και στις εσωτερικές πτήσεις. Οι εικόνες από τα αεροδρόμια δημιουργούν αναμφίβολα αισιοδοξία. Ξενοδοχεία γεμάτα, εστιατόρια με κόσμο, παραλίες που θυμίζουν τις καλές χρονιές του ελληνικού τουρισμού.
Ακόμα και εδώ βέβαια ο διεθνής παράγοντας παραμένει καθοριστικός. Όπως διαβάζω, οι πτήσεις από το Ισραήλ επανήλθαν μετά τη σχετική αποκλιμάκωση των εντάσεων. Οι συνδέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ ενισχύονται, ενώ κάθε γεωπολιτική αναταραχή μπορεί μέσα σε λίγες μέρες να αλλάξει τους ταξιδιωτικούς χάρτες και προορισμούς. Ο τουρισμός αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας οικονομίας που ζει από την παγκόσμια σταθερότητα. Οι επισκέπτες επιλέγουν έναν ασφαλή προορισμό και η Ελλάδα οφείλει να διατηρήσει αυτή την εικόνα. Η Ήπειρος φαίνεται ότι συμμετέχει όλο ένα και πιο ενεργά σε αυτή τη δυναμική. Οι επισκέπτες φτάνουν για να γνωρίσουν τα Ζαγοροχώρια, το Μέτσοβο, τη Δοδόνη, την Πρέβεζα, την Πάργα, τα Σίβωτα. Αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, πολιτισμό και φυσικό περιβάλλον. Γι' αυτό κάθε έργο υποδομής αποκτά πολλαπλάσια σημασία. Επί παραδείγματι, η νέα είσοδος της Πρέβεζας μέσω της παράκαμψης της Νικόπολης αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένα έργο που χρειάστηκε χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, αλλά πλέον αλλάζει ουσιαστικά την πρόσβαση στην πόλη, προστατεύει αναμφίβολα τον αρχαιολογικό χώρο και ενισχύει την προσπάθεια ένταξης της Νικόπολης στον κατάλογο παγκόσμια κληρονομιάς της UNESCO. Και φυσικά είναι γνωστό ότι οι δρόμοι δεν αποτελούν απλώς λωρίδες ασφαλτού, δημιουργούν οικονομία, μεταφέρουν επισκέπτες, μειώνουν το κόστος μετακίνησης, σώζουν ζωές, ανθρώπινες ζωές και διαμορφώνουν αναπτυξιακές προοπτικές. Γι' αυτό η ολοκλήρωση της νέας εισόδου για να ικανοποιήσει. Τη ίδια στιγμή η εκκρεμότητα του άξονα Πρέβεζα Ιγουμενίτσα υπενθυμίζει πόσο αργά κινείται το ελληνικό κράτος, δεν καλείται να περάσει από τις μελέτες στην πράξη. Σχεδόν 20 χρόνια σχεδιασμών, παρατάσεων, νέων χαράξεων, διοικητικών εμπλοκών και αλληλοεπικαλυπτόμενων μελετών συνθέτουν μια ιστορία που δύσκολα εξηγείται. Η ανάπτυξη μιας περιφέρειας της χώρας ολόκληρης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υποδομές της. Όσο ένας δρόμος παραμένει στα χαρτιά, χάνεται χρόνος. Χάνονται επενδύσεις και σκοντάφτουν ευκαιρίες. Η επιτυχία της νέας εισόδου της Πρέβεζας δείχνει το δρόμο. Και βέβαια ολόκληρη η χώρα και η Ήπειρος χρειάζεται πλέον το επόμενο βήμα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται και μια ακόμη ευρωπαϊκή αλλαγή που επηρεάζει την καθημερινότητα. Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου, το γνωστό EES, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα οι πολίτες τρίτων χωρών. Η ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων, η λήψη βιομετρικών δεδομένων και η κατάργηση της παραδοσιακής σφράγισης των διαβατηρίων αποτελούν εικόνες από το μέλλον που ήδη κάνει την εμφάνισή του. Όμως στους συνοριακούς σταθμούς της Ήπειρου η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη. Η έλλειψη αυτοματοποιημένων σταθμών δημιουργεί καθυστερήσεις και αυξάνει την πίεση στους αστυνομικούς που καλούνται να διαχειριστούν αυξημένη τουριστική κίνηση μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Η Ευρώπη ψηφιοποιείται, κάθε χώρα με τη δική της ταυτότητα, με τη δική της ταχύτητα μάλλον. Οι τοπικές υποδομές προσπαθούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό. Εκεί βρίσκεται ακριβώς η διαφορά ανάμεσα στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή. Κάθε τεχνολογική καινοτομία απαιτεί και την αντίστοιχη εκπαίδευση. Διαφορετικά η ταλαιπωρία μεταφέρεται στον πολίτη και στον επισκέπτη. Και όπως μου λένε διάφοροι γνωστοί και φίλοι, ότι πολλές φορές η γραφειοκρατία μεταφέρεται στο ψηφιακό πεδίο. Την ίδια εποχή μια ακόμη αλλαγή προκαλεί σύγχυση. Οι παλιές μπλε ταυτότητες πάβουν σύντομα να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα για το εξωτερικό, ενώ η χρήση τους στις συναλλαγές με το δημόσιο συνεχίζεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η πληροφορία διακινείται με ταχύτητα, οι παρερμηνίες ακόμα γρηγορότερα. Μέσα σε λίγες ώρες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γεμίζουν από αναρτήσεις, εικασίες και ανόητες βεβαιότητες που τελικά απέχουν από την πραγματικότητα. Η σωστή ενημέρωση αποκτά πλέον την ίδια αξία με την ίδια ακριβώς την είδηση.
Και τι θέλω να πω για να το κάνω πιο λιανό, ότι οι ταυτότητες θα συνεχίσουν να ισχύουν εντός της χώρας, δεν θα έχουν ισχύει όμως σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί για τις υπόλοιπες απαιτείται διαβατήριο. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια παράδοξη αντίφαση. Η πληροφορία ταξιδεύει με ασύλληπτη ταχύτητα και η κατανόηση πολλές φορές κινείται με ρυθμούς χελώνας. Και ακριβώς αποκτά αξία η δημοσιογραφία, η ανάξια δημοσιογραφία, έτσι όπως έχει εξαλειφθεί, που δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή γεγονότων, αλλά προσπαθεί να εξηγήσει τις σχέσεις ανάμεσά τους. Γιατί οι ειδήσεις δεν είναι, λέω εγώ, ανεξάρτητα κουτιά, είναι οι σελίδες του ίδιου βιβλίου. Αργύρι.

Για πάμε, Αργύρη. Τι τραγούδι, μαλαματένια λόγια σε υπέροχους, εκπληκτικούς στίχους του Μάνου Ελευθερίου και εξίσου υπέροχη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Κυκλοφόρησε το 1974 στο δίσκο Θητεία και κάθε φορά, μα το Θεό, αισθάνομαι πιο Έλληνας, πιο όμορφα όταν το ακούω. Αλήθεια λέω. Και σε κύριε, η καθημερινότητα αποκτά πραγματικό νόημα όταν οι μεγάλοι αριθμοί μετατρέπονται σε ανθρώπινες ιστορίες, κάπου ανάμεσα στις διεθνείς εξελίξεις, στις αποφάσεις των κυβερνήσεων και στους οικονομικούς δείκτες, βρίσκεται σε αυτή την απίθανη χαραμάδα ο άνθρωπος που παλεύει να κρατήσει όρθια την οικογένεια, την επιχείρηση, την καλλιέργειά του. Εκεί τελικά δοκιμάζεται κάθε πολιτική επιλογή. Και αναφέρουμε στην εικόνα που είδα από την Πέλα και που προκαλεί σε μένα τουλάχιστον εύλογη αγανάκτηση. Τόνοι κερασιών οδηγούνται στις χωματερές επειδή η τιμή που προσφέρεται στους παραγωγούς αδυνατεί να καλύψει ακόμα και το κόστος παραγωγής. Λίγες ώρες αργότερα ο δύσμυρος καταναλωτής αγοράζει, αν μπορεί, το ίδιο προϊόν στο σούπερ μάρκετ ή στη λαϊκή αγορά, πληρώνοντας πολλαπλάσια χρήματα. Δηλαδή ανάμεσα στον αγρό και στο ράφι ανοίγει μια οικονομική χαράδρα, ένα χάος που μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Το ίδιο έργο επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά της ελληνικής υπαίθρου. Στην Άρτα, για παράδειγμα, φέτος χιλιάδες τόνοι μανταρινιών έμειναν αδιάθετοι, ενώ όσοι παραγωγοί κατάφεραν να πουλήσουν το προϊόν τους εισέπραξαν ελάχιστα λεπτά το κιλό, δηλαδή 15-16 λεπτά το κιλό. Τι αγοράζει κάποιος με 15 λεπτά το κιλό? Το κόστος της ενέργειας, των καυσίμων, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων αυξάνεται συνεχώς. Η διεθνής αβεβαιότητα, και αυτός παράγων είναι σημαντικός, ανεβάζει ακόμα περισσότερο τις τιμές. Και στο τέλος αυτής της διαδρομής ο παραγωγός δυσκολεύεται να επιβιώσει και ο καταναλωτής δυσκολεύεται να αγοράσει τρόφιμα τα οποία διαρκώς ακριβένουν. Κάπου ανάμεσα στους δύο το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί προς όφελος εκείνων που διαθέτουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Η αγροτική παραγωγή αποτελεί στρατηγικό κεφάλαιο για τη χώρα. Κάθε εγκαταλελειμμένο χωράφι σημαίνει λιγότερη αυτάρκεια, λιγότερες θέσεις εργασίας και μικρότερη οικονομική ανθεκτικότητα απέναντι στις διεθνείς κρίσεις. Η ελληνική περιφέρεια προφανώς διαθέτει ανθρώπους, γνώση και προϊόντα πολύ μεγάλης ποιότητας, υψηλής ποιότητας. Χρειάζεται όμως, ρε αδερφέ, και μια αγορά που θα ανταμείβει δίκαια τον κόπο τους και μια πολιτεία που θα εξασφαλίζει κανόνες διαφάνειας από το χωράφι μέχρι το ράφι. Και πληροφοριακά το λέω, επειδή είμαι ένας από τους καλύτερους παραγωγούς στη χώρα σε επίπεδο οικιακής οικονομίας, έχω τα καλύτερα φρούτα, δεν πουλώνται, τα προσφέρω στους φίλους μου, αρκεί και αυτοί να με ανταμείβουν. Μπράβο Κώστα, έχεις καταπληκτικά φρούτα. Παράλληλα, η τεχνολογία αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς στο πρόσωπο της χώρας. Στο Δήμο Ιωαννίνων εξελίσσεται το μεγάλο έργο ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών. Οι εργασίες προχωρούν, οι εξκαφές προκαλούν προσωρινή αναστάτωση και οι πολίτες περιμένουν τον ολοκλήρωση ενός έργου που θα καθορίσει τις επικοινωνίες των επόμενων δεκαετιών, που ελπίζουμε να είναι καλύτερες, διότι τώρα, όπως μου αναφέρουν διάφοροι άνθρωποι που έχουν ανάγκη την ταχύτητα και την ποιότητα των επικοινωνιών, η κατάσταση είναι μάλλον δραματική και η εικόνα είναι γνώριμη. Κάθε μεγάλη αλλαγή συνοδεύεται από ταλαιπωρία πριν γίνει καθημερινότητα. Σήμερα βλέπουμε ανοιγμένα πεζοδρόμια. Αύριο οι ίδιες υποδομές θα επιτρέπουν σε επιχειρήσεις, σχολεία και κατοίκους να αξιοποιούν υπηρεσίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια, λίγο καιρό, θεωρούνταν πολυτέλεια.
Η ίδια ανάγκη για ταχύτητα συναντά και τη δημόσια διοίκηση. Καθυστερεί σε μεγάλα έργα του Δήμου Ιωάννινου να αποδεικνύουν ότι οι δικαστικές προσφυγές, οι διοικητικές διαδικασίες και οι διαγωνισμοί μπορούν να παρατείνουν επί μήνες ή ακόμα και επί χρόνια την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων. Και αυτή είναι μια βιομηχανία στη χώρα. Δηλαδή, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, παρεμβάσεις καθυστερούν για χρόνια, ίσως και για δεκαετίες σημαντικά έργα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Προφανώς αυτό ανήκει στο αποκαλούμενο κράτος δικαίου. Αλλά ταυτόχρονα επιμένει και στην κοινωνική ή τεχνολογική αδικία. Και το λέω αυτό διότι η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων και οι νέες εγκαταστάσεις των πειραματικών σχολείων αποτελούν τυπικά παραδείγματα. Οι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν, οι ανάγκες είναι δεδομένες και η κοινωνία περιμένει. Στη μέση παρεβάλλονται αυτές οι διαδικασίες που, όπως είπα, συχνά εξαντλούν το χρόνο πριν καν ξεκινήσει το πρώτο μηχάνημα. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο σύνθετη όταν πρόκειται για έργα πολιτικής προστασίας. Οι πλημμύρες που έπληξαν τα Γιάννη και που συνεχίζουν με κάθε νεροποντή κακοκαιρία να πλήττουν υπενθύμησαν ότι η κλιματική κρίση δεν αποτελεί θεωρητική συζήτηση. Έντονες βροχοπτώσεις μετατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες σε καταστροφές για σπίτια, επιχειρήσεις, υποδόμες. Ο Δήμος κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότηση, όπως οι ίδιοι ή της διοίκησης του Δήμου διατείνονται για αντιπλημμυρικά έργα. Οι εγκρίσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο χρόνος όμως δεν περιμένει. Μήτε τις υπηρεσίες, ούτε τα Υπουργεία. Η επόμενη κακοκαιρία θα φτάσει αδιαφορώντας για τις διοικητικές διαδικασίες. Την ίδια στιγμή, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, παραμένει η ολοκλήρωση του οδικού έργου στα Τζουμέρκα, όπως πρόκειψε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Υπήρου. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Καχρημάνης, απέδωσε τις καθυστερήσεις σε δολιοφθορά μηχανημάτων και στη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε, αποφεύγει να δεσμευτεί για ημερομηνία παράδοσης, αν και εκτίμησε ότι μέχρι τα τέλη Οκτώβρη θα έχουν ολοκληρωθεί οι δυσκολότερες εργασίες. Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στον τρόπο ανάθεσης της μελέτης για το τμήμα μονολίθη γέφυρας πλάκας, επιλογή που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ενώ ανακοινώθηκε και ο σχεδιασμός για τη συνέχεια προς Πλατανούσα και Ροδαυγή. Και μέσα σε αυτή, κυρίες και κύριοι, την αλλοπρόσαλη σύνθετη πραγματικότητα, είδα και μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφική κωμωδία. Η Πρέβεζα, για παράδειγμα, έγινε γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας μιας ανθοκομικής κλοπής. 30 γλάστρες εξαφανίστηκαν από αυλή σπιτιού και η κληθήσα αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει 3 από αυτές και να προχωρήσει σε σύλληψη. Και προφανώς η είδηση προσφέρει ένα χαμόγελο μέσα στον καταιγισμό των σοβαρών γεγονότων. Κάποιος αποφάσισε ότι η αισθητική του κήπου του χρειαζόταν επιγόντως αναβάθμιση με ξένη περιουσία. Οι γλάστρες απέκτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα αστυνομικά δελτία και απέδειξαν ότι η ελληνική πραγματικότητα εξακολουθεί να διαθέτει μια μοναδική ικανότητα να ξεπερνά ακόμα και τη φαντασία των σεναριογράφων. Αν συνεχιστεί ο ίδιος ο ρυθμός, ίσως χρειαστεί να δημιουργηθεί η ειδική υπηρεσία προστασίας καλοπιστικών φυτών. Το χιούμορ όμως είναι μια πολύ μικρή στιγμή στην καθημερινότητα, καθώς λίγα χιλιόμετρα μακριά η τάφρωση της Λαψίστρας απασχολεί επιστήμονες, αγρότες, διοικητικές υπηρεσίες και εισαγγελικές αρχές. Οι μετρήσεις καταγράφουν υψηλό μικροβιακό φόρτιο. Η πηγή της ρήπανσης παραμένει άγνωστη. Η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης των Ιωαννίνων απορρίπτει κάθε ευθύνη του βιολογικού καθαρισμού. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ίδρυυσης και της παραγωγής τους. Επιμένω σε αυτό, καθώς η υπόθεση ξεπερνά τα όρια
της τοπικής διαμάχης. Αγγίζει τη δημοσία υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοπιστία των ελεκτικών μηχανισμών. Κάθε μέρα που περνά δίχως σαφή απάντηση αυξάνει την ανησυχία των κατοίκων και προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για επιστημονική τεκμηρίωση και διαφάνεια. Κυρίες και κύριοι, ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις που συνυπάρχουν διαρκώς. Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται. Διάβασα και μια συνέντευξη του Χαράρη, αυτού του εκπληκτικού Εβραίου επιστήμονα που έχει γράψει το Homo Sapiens και Homo Deus και το Nexus και τα τρία βιβλία είναι εκπληκτικά. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται, οι οπτικές σύνες εξαπλώνονται, τα σύνορα ψηφιοποιούνται και την ίδια στιγμή μια τάφρος μπορεί να μετατραπεί σε περιβαλλοντικό γρίφο, ένας αγρότης να πετάξει την παραγωγή του και μια αστυνομική επιχείρηση να αναζητά γλάστρες. Και ξέρετε, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, καμία από αυτές τις ειδήσεις δεν είναι μικρή όταν τουλάχιστον επηρεάζει ανθρώπινες ζωές. Η αξία τους βρίσκεται ακριβώς στην ικανότητά τους να περιγράφουν την ίδια κοινωνία από διαφορετικές πλευρές και οπτικές. Κάθε γεγονός φωτίζει μια διαφορετική όψη της ίδιας πραγματικότητας. Κάθε ιστορία συμπληρώνει ή δένει με την προηγούμενη. Και ως μαζί συνθέτουν την εικόνα μιας χώρας που προσπαθεί να προχωρήσει μέσα σε ένα κόσμο όπου τίποτε πλέον δεν εξελίσσεται απομονωμένα. Και στο μυαλό, όσο μιλούσα γι' αυτό, μου ήρθε αυτός ο περίφημος στίχος των Κατσιμιχαίων. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Έκανα πολύ καιρό να καταλάβω τι εννοούσαν οι Κατσιμιχαίοι. Τελικά το βλέπουμε μπροστά μας, Αργύρι.

0: Ιωάννινα.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα και πάλι. Τετάρτη 15 Ιούλιου. Πάρ' το αλλιώς στην ΕΡΤ Υπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιματίδης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, να σας πω και μια μικρή έτσι αναφορά. Μια παρατήρηση, άλλο τραγούδι, αλλά μιλώντας για τους Κατσιμιχαίους και το στίχο που ανέφερα, τίποτα δεν είναι όπως παλιά, τα ρεφλέξ του Αργύρη λειτουργήσαν ακαρία και βρήκε και έβαλε το σχετικό τραγούδι. Και η αλήθεια δεν με εξέπληξε, γιατί ξέρω τις δυνατότητες αυτού του παιδιού, αλλά όπως και να το κάνουμε, το απόλαυσα μαζί σας. Και ρε αδερφέ, ας μη φιδόμαστε αναγνώσεις. Λοιπόν, καθώς οι ειδήσεις της μέρας ολοκληρώνουν τον κύκλο τους, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η κοινωνία δεν προχωρά μόνο με οικονομικούς δείκτες, ποσοστά ανάπτυξης ή αριθμούς αφήξεων στα αεροδρόμια. Η πραγματική πρόοδος μετριέται από την ικανότητα ενός τόπου να προστατεύει την ιστορία του, να δημιουργεί νέες ευκαιρίες και να εμπνέει τους ανθρώπους του να κοιτάζουν μπροστά. Η Ήπειρος ίσως και να διαθέτει αυτό το προνόμιο. Κουβαλά ένα παρελθόν χιλιάδων ετών και ταυτόχρονα αναζητά το ρόλο της σε ένα κόσμο που αλλάζει με ρυθμούς πρωτόγνωρους. Σε λίγες μέρες το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης θα φιλοξενήσει το 10ο κατά σειρά φεστιβάλ του. Κάθε παράσταση που ανεβαίνει σε αυτή τη σκηνή αποτελεί μια υπενθύμηση ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, μήτε διακοσμητικό στοιχείο της δημόσιας ζωής. Αποτελεί επένδυση, επένδυση στην ταυτότητα ενός τόπου. Χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν κάτω από τον ίδιο ουρανό που πριν από αιώνες φιλοξενούσε τους χρησμούς της Ιερής Βαλανιδιάς. Τραγωδία, η κωμωδία, η μουσική και ο σύγχρονος λόγος να συναντηθούν σε ένα χώρο όπου ο χρόνος μοιάζει να αποκτά την δική του δύναμη και δυναμική.

Έχω παρακολουθήσει αρκετές παραστάσεις και γενικότερα εκδηλώσεις στην Δοδόνη και κάθε φορά αυτός ο χώρος αποδεικνύει κάτι πολύ ουσιαστικό. Ένας τόπος μπορεί να αναπτύσσεται όταν αντλεί από την ιστορία του τη δύναμη για το μέλλον. Ο επισκέπτης που φτάνει για μια θεατρική παράσταση θα διανυκτερεύσει, θα επισκεφθεί τα χωριά της περιοχής, θα γευτεί τα τοπικά προϊόντα, θα στηρίξει μικρές επιχειρήσεις. Ο πολιτισμός, πέρα από όλα τα άλλα, δημιουργεί οικονομία. Η οικονομία στηρίζει την κοινωνία και η κοινωνία επιστρέφει στον πολιτισμό. Πρόκειται για ένα κύκλο ανάπτυξης που δύσκολα αποτυπώνεται σε έναν απλό πίνακα στατιστικών. Την ίδια στιγμή η επιστήμη αναζητά τρόπους να προστατεύσει τα δεκάδες πέτρινα γεφύρια του Πογονίου. Ίσως λέω και λίγα. Νέοι ερευνητές, πανεπιστήμια και ειδικοί εργάζονται ώστε αυτά τα μοναδικά μνημεία με την τόσο σημαντική εισφορά αλλά και γενικότερη διάσταση να παραδοθούν ασφαλείς στις επόμενες γενιές. Το γεφύρι έχει μια ειδική σημειολογία στη λογοτεχνία, στην κοινωνία, στους ανθρώπους. Και η εικόνα είναι σχεδόν συμβολική. Από τη μία πλευρά οι οπτικές ίνες, τα ψηφιακά σύνορα και τα βιομετρικά δεδομένα. Και από την άλλη τα γεφύρια που χτίστηκαν με πέτρα, ασβέστη και ανθρώπινο μόχθο πριν από εκατοντάδες χρόνια. Η πρόοδος αποκτά πραγματική αξία όταν χωρά εντάσσει και τα δύο. Η ίδια ισορροπία χρειάζεται και στη δημόσια ζωή. Οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών επανέρχονται κάθε τόσο στην επικαιρότητα, διαμορφώνοντας ένα μόνιμο πολιτικό θόρυβο. Οι πολίτες όμως από την δική μου ματιά καθημερινότητα δείχνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για όσα επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους. Και τι είναι αυτά? Μα φυσικά τιμές στα καύσιμα, κατάσταση στους δρόμους, η αγροτική παραγωγή, οι υποδομές, η ποιότητα των υπηρεσιών και η ασφάλεια της πόλης αποτελούν ζητήματα που δύσκολα περιμένουν την επόμενη προεκλογική περίοδο. Η ελληνική κοινωνία φαίνεται συχνά κουρασμένη από έναν δημόσιο διάλογο που συχνά περιστρέφεται γύρω από τις αντιπαραθέσεις και λιγότερο από τις λύσεις. Οι πολίτες βλέπουν ένα έργο να ολοκληρώνεται στην πρέβεζα και αναρωτιούνται γιατί ένας άλλος δρόμος χρειάζεται 20 χρόνια μελετούν. Παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Λαψίστα και ζητούν απαντήσεις. Βλέπουν τους αγρότες να εγκαταλείπουν παραγωγές και αναζητούν μια αγορά που να λειτουργεί δικαιότερα. Χρησιμοποιούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες και απαιτούν το κράτος να αποκτήσει την ίδια ταχύτητα που διαθέτει πλέον η τεχνολογία. Και αν θέλουμε να μην χάσουμε και το επόμενο τρένο της τεχνολογίας, καμία από αυτές τις απαιτήσεις δεν είναι υπερβολική. Αντιθέτως, αποτελούν την πιο φυσιολογική προσδοκία μιας κοινωνίας που χρηματοδοτεί το κράτος, στηρίζει την οικονομία και επιθυμεί να βλέπει το αποτέλεσμα των προσπαθειών της. Κυρίες και κύριοι, με τη δική μου ματιά, ο κόσμος του 2026 χαρακτηρίζεται από μια ιδιόμορφη συνύπαρξη ευκαιριών και κινδύνων. Δεν θέλουμε να είμαστε κόνδωρες πτωματοφάγοι και να βλέπουμε ως ευκαιρία τις μάχες, τους πολέμους, τους σκοτωμούς των άλλων, αλλά οι πόλεμοι μεταβάλλουν τις διεθνείς αγορές μέσα σε λίγες ώρες. Η τεχνολογία αλλάζει επαγγέλματα μέσα σε λίγα χρόνια. Η κλιματική κρίση μετατρέπει καιρικά φαινόμενα, ακραία καιρικά φαινόμενα, σε σχεδόν συνηθισμένες εικόνες. Και ενώ ο τουρισμός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται από όλο ένα μεγαλύτερες πιέσεις. Η καθημερινότητα μοιάζει πολλές φορές αντιφατική. Στην πραγματικότητα ακολουθεί μια κοινή λογική. Όπως είπα και πριν, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Ένα πλοίο που καθυστερεί στο διάβλο του Ορμούζ επηρεάζει την τιμή της βενζίνης στην Ήπειρο. Το αυξημένο κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον αγρότη. Η πίεση στην παραγωγή επηρεάζει. Αυτό έχει ως συνέπεια ο καταναλωτής.

καταναλωτής να δυσκολεύεται να αγοράσει, να περιορίζει τις αγορές του. Η τοπική επιχείρηση έτσι βλέπει μικρότερο τζίρο. Το κράτος εισπράττει λιγότερους φόρους. Οι δημόσιες επενδύσεις δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν και κανένα γεγονός δεν παραμένει τοπικό και καμία διεθνής κρίση δεν είναι τόσο μακριά. Το είπα και στην αρχή και δεν θέλω να κάνω τον Κίνσορα, αλλά η ενημέρωση πρέπει να ξεπερνά την απλή απαρίθμηση ειδήσεων. Νομίζω ότι πρέπει να ιχνηλατεί τις αόρατες γραμμές που ενώνουν το ένα γεγονός με το άλλο. Χρειάζεται, λέω εγώ, να εξηγεί γιατί μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αφορά τον οδηγό που γεμίζει το αυτοκίνητό του στον πύργο, ας πούμε. Γιατί ένας δρόμος στην Πρέβεζα συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, γιατί ένα μολυσμένο κανάλι στη Λαψίστα αφορά την υγεία όλων και γιατί η διάσωση ενός πέτρινου γεφυριού αποτελεί επένδυση στο μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής. Να το ξαναπώ, η εποχή των απομονωμένων γεγονότων έχει τελειώσει. Ο κόσμος λειτουργεί σαν ένας ενιαίος οργανισμός όπου κάθε μεταβολή παράγει συνέπειες πολύ πέρα από τον τόπο όπου γεννήθηκε. Η Ήπειρος αποτελεί μέρος αυτής της μεγάλης εικόνας και ταυτόχρονα διαθέτει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα. Εδώ, σε πλαίσιο αυθεντικότητας, συναντώνται η ιστορία και η καινοτομία, η παράδοση και η τεχνολογία, οι μεγάλες διεθνείς εξελίξεις και οι μικρές καθημερινές ιστορίες που καθορίζουν τελικά την ποιότητα ζωής μας. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση της εποχής, να μάθουμε δηλαδή, να διαβάζουμε τον κόσμο σε ένα ενιαίο σύνολο, να κατανοούμε ότι η βόμβα που πέφτει στην άλλη άκρη της Μεσογείου μπορεί να ακριβίνει το καύσιμο στο πρατήριο της γειτονιάς μας, να αντιλαμβανόμαστε ότι η επιτυχία ενός τοπικού φεστιβάλ, η ολοκλήρωση ενός δρόμου αποτελεί κομμάτι της ίδιας αλυσίδας που καθορίζει την οικονομία, την κοινωνία και το μέλλον ενός τόπου. Κάθε μέρα η επικαιρότητα, έτσι όπως βλέπω, διαβάζω και προσπαθώ να παρουσιάσω τις ειδήσεις και ό,τι συνοδεύει αυτή την είδηση, κάθε μέρα η επικαιρότητα μας προσφέρει δεκάδες μικρές ψηφίδες. Η ουσία βρίσκεται στην εικόνα, στη μεγάλη εικόνα, που σχηματίζουν όλες αυτές οι ψηφίδες μαζί. Και αυτή η εικόνα θυμίζει πως όσο διαφορετικές και αν φαίνονται οι ειδήσεις, τελικά αφηγούνται την ίδια πάντα μοναδική ιστορία. Την ιστορία ενός κόσμου ενιαίου, αλληλένδετου και αδιαίρετου, όπου η μοίρα του καθενός συνδέεται λίγο ή πολύ με τη μοίρα όλων των υπολείπων άνθρωπων. Και ζωή να έχουμε, είμαστε 9 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αυτό το πλανήτη. Αργύρι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα άλλο, πάρεξ να σας αποχαιρετήσουμε. Και παρεμπιπτόντως, δεν φτάνει ο υδρότας, έχουμε και τους φαρμακόγλωσσους. Όπως για παράδειγμα ο φίλος μου ο Βαγγέλης που μου παρήγγειλε, λέει, να βάζω περισσότερα τραγούδια, γιατί κουράζομαι, λέει, όταν λέω τόσο πολλά. Λοιπόν, ας του κάνουμε τη χάρη και αφού προηγουμένως σας ευχηθούμε καλή μέρα και να προσέχετε. Λοιπόν, από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την Άντα Κωνσταντίνα που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου, να έχετε μια καλή μέρα και να προσέχετε. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλήσαμε για όλες τις περιοχές της χώρας, ο Αργύρης επιμένει να βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο συνδέει αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, καλημέρα σας και θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί, λίγο μετά τις 8. Γεια σας.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα. Η ώρα είναι 9.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Παναγιώτης Τζόκας, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Στην προώθηση νέων έργων οδικών, αθλητικών, αγροτικών και αντιπλημμυρικών υποδομών προχωράει η Περιφέρεια Ηπείρου μετά τις αποφάσεις που έλαβε η Περιφερειακή Επιτροπή στη χθεσινή της συνεδρίαση. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν παρεμβάσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, όπως η αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Σιδέρης Καραδήμα στα Ιωάννινα, έργα οδοποιίας στην Άρτα, αποκατάσταση του ποδηλατόδρομου στην Πρέβεζα και κατασκευή προστατευτικών αναχωμάτων στον κάμπο Βρυσέλλας και Ελέας στους Φιλιάτες. Παράλληλα, εγκρίθηκε η εκπώνηση μελέτης για τη βελτίωση του οδικού τμήματος Μονολίθη Γέφυρα Πλάκας, ενώ αποφασίστηκε η σύνεψη προγραμματικών συμβάσεων για έργα στο Μέτσοβο και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χρηματοδότηση ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Αρταίων από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου και τις έντονες βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου 2025. Από το συνολικό ποσό, 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά τον Δήμο Αρταίων, ενώ προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση 700.000 ευρώ για την ΔΕΙΑ Άρτας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν έργα πυροπροστασίας, καθαρισμούς ρεμάτων, αποκατάσταση του οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικές υποδομές σε πληγήσεις κοινότητες. Μουσικές απογνωστές και κινηματογραφικές ταινίες θα παρουσιάσουν η Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων και η Φιλαρμονική του Δήμου Ιωαννιτών σε δύο συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου στην Κεντρική Πλατεία Φιλιατών και η δεύτερη 22 Ιουλίου στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρωτικών Μελετών στα Ιωάννινα. 26 παρεμβάσεις για τη μη χρήση προστατευτικού γράνους βεβαιώθηκαν στην Ήπειρο κατά την εβδομάδα 6 έως 12 Ιουλίου στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Εκστρατείας της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 22.200 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 2.526 παραβάσεις σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων καθώς και σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Η αστυνομία υπενθυμίζει ότι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στη σύλληψη συγγενικού προσώπου ανήλικης προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιωαννίνων στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης που αφορά κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων σε κατάσταση μέθης. Από την προανάκριση προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια οικογενειακής εορταστικής συγκέντρωσης σε οικία συγγενικού της προσώπου. Η συγγενής παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην αστυνομία και συνελήφθη ενώ σε βάρος τη σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Ήπειρο την Τετάρτη και την Πέμπτη με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Τετάρτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών καταιγίδων. Η άνεμη θα πνέουν δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο φτάνοντας την Τετάρτη μέχρι και τους 35 βαθμούς στο εσωτερικό και την Πέμπτη μέχρι τους 36, ενώ στα παράλια θα κυμανθεί γύρω στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Αμέσως μετά, ενημερωτικό μαγκαζίνο με τον Παναγιώτη Τζόκα.

0: Ιωάννινα.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Πάντα κερδίζεις.
3: 10ο Φεστιβάλ Δοδόνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
6: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Τζόκας στο μικρόφωνο για 2 ώρες περίπου στον περιφερειακό σταθμό Ιωνίνων σήμερα. Αργύρης Κλιμαντήρης φροντίζει τον ήχο και επιλέγει την ωραία μουσική με την οποία θα καθίσετε κοντά μας για να μας ακούσετε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να δούμε και τις τοπικές εφημερίδες εντάχει, να δούμε πώς αποτυπώνουν την επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδά τους. Και να ξεκινήσω με την εφημερίδα Ανεξάρτητος Τύπος της Υπήρου. Φυσικό αέριο. 2 ακόμη χρόνια με έργα στους δρόμους. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου στην πόλη των Ιωνίων εκτείνεται στα επόμενα 2 χρόνια με την εταιρεία να εκτιμά ότι έχει ήδη υλοποιηθεί το δυσκολότερο κομμάτι. Στόχος οι πρώτες συνδέσεις να είναι γεγονός στις αρχές του φθινοπόρου. Ιωάννα, η μισή πλατεία έτοιμη το φθινόπωρο. Μετά τις τεράστιες καθυστερήσεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο έργο, η Δημοτική Αρχή έχει ως προτεραιότητα να ολοκληρωθεί το μπροστινό τμήμα της πλατείας μέχρι το φθινόπωρο του 2026. Δήμος Ιωαννινών, χωρίς χρηματοδότηση τα έργα πολιτικής προστασίας. Ιωαννινών δεν απορρίπτει μικροβιακό φορτίο στην Τάφρο Λαψίστας. Έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Γεωργιάδης. Μη χρήση κράνους. Μια εβδομάδα με 26 παραβάσεις στην Ήπειρο. Εφημερίδα Ελευθερία. Η πορεία του έργου του φυσικού αερίου και οι απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ορίζοντας 2 ετών και αντιμετώπιση προβλημάτων. Καμία χρηματοδότηση για έργα πολιτικής προστασίας στον Δήμο Ιωαννητών, είπε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας. Τόνισε λοιπόν την έλλειψη χρηματοδότησης για την πολιτική προστασία του Δήμου και τα αντιπλημμυρικά έργα. Χρονοδιάγραμμα για νέες ρυθμίσεις χρεών. 72 δόσεις νέος εξοδικαστικός και προστασία κατοικίας. Αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση με νέο νομοσχέδιο. Εισαγωγή των ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Η λυρική σκηνή έρχεται στα Γιάννενα. Η όπερα Καραγκιόζης Ριγολέτος και η συναυλία Πολλά εν θέλω θα σου πω. Εφημερίδα Πρωινά Νέα. Υποκατασκευή και θα δούμε πότε θα τελειώσει. Η αναφορά του κυρίου θέματος των πρωινών νέων στην πλατεία. Το φθινόπωρο η μισή και βλέπουμε για την υπόλοιπη. Σύντομα οι ανακοινώσεις για το 5ο ΓΕΛ. Μια διπλή παράσταση από τη λυρική σκηνή.

0: Έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Γεωργιάδης. Έρχονται οι πρώτες συνδέσεις, τι θα γίνει με τους δρόμους. Πάμε και στον πρωινό λόγο, σε ρεπορτο Κώστας Αγόρης, και είναι και το κύριο θέμα της εφημερίδας. Διαβάζουμε πως είναι πολιτιστικός πόλος τα Γιάννενα. Καλοκαίρι με πληθώρα εκδηλώσεων μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και καλλιτεχνικά δρόμενα σε υπαίθριο θέατρο ΑΕΜ, αρχαία Δωδώνη, Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής και Μουσείο Άργυρο Τεχνίας. Δυναμικό παρόν από Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο και Εθνική Λυρική Σκηνή. Ο Νίκος Γιωτίτσας υπογράφει ρεπορτάζ και διαβάζουμε για την τάφρο της Λαψίστας. Το θέμα απασχολήσε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητούμενο να βρεθούν αίτια και ρυπαντές της τάφρου Λαψίστας. Εποπτεία στα δίκτυα εισαγωγής από την ΔΕΙΑΗ. Το φθινόπωρο, οι πρώτες συνδέσεις του φυσικού αερίου στα Γιάννενα. Διαβεβαιώσεις από την εταιρεία. Προς ασφαλτόστρωση Μεγάλο Αλεξάνδρου, Σπύρου Λάμπρου και Σουλίου. Όχι υπαλλήλων του Δημοσίου στη συνταγματική αναθεώρηση. Ανησυχούν για πιθανή άρση της μονιμότητας. Συλλαλητήριο χθες στα Γιάννενα με μικρή συμμετοχή. Νέος πονοκέφαλος για τις τιμές των καυσίμων. Μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς. Έφυγε στα 96 του χρόνια ο Θεόδωρος Γεωργιάδης, πρώην δήμαρχος και βουλευτής Ιωαννίνων. Αύριο στις 10 το πρωί στη Μητρόπολη, η κηδεία του. Συλληπιτήρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και στην αθλητική στήλη, ο Σδράβος στο 6ο μεταγραφικό χτύπημα του ΠΑΣ Γιάννενα. Στις υποδομές του ΠΑΟΚ, ο Νίκος Αναγνώστου.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στη δεύτερη τομή Ιωνίνων επί της οδού Ναπολεόντα Ζερβά 57 σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Η δράση γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Παράλληλα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι θα γίνεται ενημέρωση και λήψη επιχρήσματος δείγμα σάλιου για δωρεά μυελού των οστών.

Έχουμε κάποιες δράσεις από την εταιρεία εστία αρημενίων Βάτρεα Αριμένλου που συνεχίζει την πολυετή παράδοση και διοργανώνει ένα τριήμερο δρόμενο με επίσκεψη στον ιερό χώρο του αρχαίου ναού Άριου Δυο στην Πασαρώνα Ιωνίνων, στην αρχαία πρωτεύουσα των Μολοσσών. Το πρόγραμμα λοιπόν έχει ως εξής: στις 16 του μήνα, την Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη, το απόγευμα θα συγκεντρωθούμε όσοι ενδιαφερόμαστε στο χώρο εστίας Αριμενίων Βάτρε Αριμένλου στην Παιδινή Ιωάννη Ενωδός Ναπολέων Ζερβατρία, και θα γίνει και το πρόγραμμα με τη σχετική διαβούλευση του τριημέρου. Την επομένη, στις 9.30 το πρωί, θα καταθέσουμε όπως κάθε χρόνο στεφάνι στο χώρο του Ιεροναού Άριου Δυο στην Πασαρώνα, που βρίσκεται κάτω από την Ακρόπολη του Μολοσσών, στη μνήμη των προγόνων μας. Κατόπιν θα ακολουθήσει θυματοπική επίσκεψη στην περιφέρεια και στον περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, τονίζεται στην ανακοίνωση. Θα γίνει επίσκεψη στην Ακρόπολη των Μολοσσών, στο μαντίο της Δοδόνης, και το βράδυ της Παρασκευής θα ακολουθήσει διάλεξη για το ιδίωμα των Αριμενίων, των Βλάχων, και θα ακουστούν πολλά ενδιαφέροντα για την διαλεκτική του Ελλήνους λόγου σε διάφορες γλώσσες στο χώρο στην Παιδινή. Το Σάββατο 18 του μήνα θα γίνει έκθεση κάποιων προτάσεων για εκδρομή σε ελληνικές, αρχαίες ελληνικές πόλεις, και την Κυριακή θα γίνει επίσκεψη στο Μουσείο του Βρέλη μετά στο νησί των Ιωνίνων, στο Μουσείο Αρχαιολογίας στα Ιωάννινα. Όλα αυτά από τη δράση της εταιρείας εστία Αριμενίων Βάτρε Αριμένλου που εδρεύει στην Παιδινή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα. Εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημείωσε. Σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο. Στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ θα παραστεί και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην ανακρίτρια 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Ιωάννινα.

0: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από τις 6 μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για μια κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκή και πολιτιστική διοργάνωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, και στηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Το φετινό πρόγραμμα επικεντρώνεται στη διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, στις κοινότητες της Διασποράς, στις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, στην εκπαίδευση, το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας, καθώς και στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο απόδημος ελληνισμός. Στο πλαίσιο των εργασιών εντάσσονται θεματικές ενότητες, στρογγυλές τράπεζες, ειδικές ομιλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή δεκάδων διακεκριμένων επιστημόνων και επαγγελματιών από πανεπιστήμια και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τη δημοσιογραφία. Το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο οργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Νότιας Ουαλίας. Είναι επίσης πάρα πολλοί φορείς που συνδράμουν, ομογενειακοί φορείς και πανεπιστημιακοί που συνδράμουν την αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία. Σημαντική θα είναι και η εκπροσώπηση από την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από συνέντευξη της κυρίας Τσιτσιανούδη Μαλίδη σε εμάς αλλά και στην Φωνή της Ελλάδας.
1: Αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε με το σκαρί του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου Ελληνική Γλώσσα Πολιτισμός. Αποφασίσαμε λοιπόν να πάμε στο Σίδνεϊ, να ανοίξουμε τα πανιά για να βρεθούμε στην Αυστραλία, εκεί κοντά στους ομογενείς μας, και να συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γλώσσας. Είναι μια δράση η οποία οργανώνεται βέβαια από το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου. Έχουμε την κορυφαία τιμή και το πρόγραμμα αυτό τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, και στηρίζεται για μία ακόμη χρονιά από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Άλλωστε, το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών μέχρι και το 2027. Και φυσικά η ΕΡΤ, Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, για μία ακόμη χρονιά, αποδεικνύοντας την πράξη των παιδαγωγικό και παιδευτικό της ρόλο, είναι χορηγός επικοινωνίας, όπως χορηγός επικοινωνίας είναι και το κανάλι της Βουλής. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι όλα τα ομογενειακά μέσα στην Αυστραλία, τα ελληνικά ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, είναι επίσης χορηγοί επικοινωνίας. Αυτό που χαρακτηρίζει και το υπηρετούμε πιστά είναι το να συνδυάζουμε αυτό που ονομάζουμε ακαδημαϊκή γνώση με το βίωμα. Δηλαδή, πέρα από τις πολύ ωραίες διαλέξεις, πέρα από τις συζητήσεις που θα γίνουν σε ένα εξαιρετικό ομολογουμένο αμφιθέατρο εκεί από όπου θα βγαίνει το πρόγραμμα, θέλουμε τα απογεύματα να είναι αφιερωμένα στην επικοινωνία με τους ομογενείς μας. Θα διεξαχθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Όλοι οι φίλοι ομογενείς μας είναι προσκεκλημένοι και μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές λεπτομέρειες και πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος, δηλαδή μπορούν να περιηγηθούν γράφοντας, πληκτρολογώντας Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο.

Εκδηλώσεις με τίτλο «Μνήμη γυναίκα Σπίνδου» των αξιωματικών Κωνσταντίνου Δαβάκη και Αλέξανδρου Δουγκιάκου και όλων των ερώων του 40 διοργανώνται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Φούρκα Κόνιτσας. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής: 10 το πρωί άφηξη επισήμων στο ύψομα προφήτης Ηλίας Φούρκας, ακολουθήσει η έπαρση ελληνικής σημαίας, δοξολογία, επιμνημόν συνδέηση, κατάθεση στεφάνων και στέψη πρωτομών Κωνσταντίνου Δαβάκη και Αλέξανδρου Δουγκιάκου. Στις 10.30 θα γίνει σύντομη τοπογραφική ενημέρωση από αξιωματικό της Οδόης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας και θα ακολουθήσει ομιλία από τον κύριο Νίκο Αναστασόπουλο, επίκρο καθηγητή νεότερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αντιπρόεδρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Θα γίνει υποδοχή των προσκεκλημένων στην πλατεία του χωριού από τον Δήμαρχο Κόνιτσας Ανδρέα Παπασπύρου και θα ακολουθήσει μετά τις 12 δεξίωση από την περιφέρεια Επίρου και τον Δήμο Κόνιτσας.

παρακολουθώντας τα βασικά στάδια της τυροκόμησης, από την παστερίωση και την πήξη του γάλακτος έως το καλούπιασμα και την προετοιμασία της άλμης. Το Σάββατο, την επόμενη 18 Ιουλίου, 11 το βράδυ με 2 το μεσημέρι, θα ακολουθήσει το εργαστήριο γνωριμία με την Ζαγορίσια Μαγειρική, με την Κατίνα Δεμάτη, η οποία θα παρουσιάσει την παρασκευή παραδοσιακή Ζαγορίσιας πίτας και τεχνικές της τοπικής κουζίνας. Οι δράσεις απευθύνονται σε όλους, ανεξαρτήτως εμπειρίας, με συμμετοχή μόνο κατόπιν προεγγραφής και τήρηση μιας σειράς προτεραιότητας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαρό Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμβη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διηλιστηρίων. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στα 86 δολάρια έχουμε και πάλι αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μία ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες του Σορεούς. Στις 11 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Στις 1.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας, την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι της μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από μεγιό ταχύ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Θέλεις να...

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωνών. Επιστρέφουμε στα δικά μας, στα της Υπήρου και θα αλλάξουμε ρότα. Έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα στη συνέχεια. Έχω στην άκρα της γραμμής την κυρία Μαρία Φωτιάδου, είναι σπηλαιολόγος. Καλημέρα, κυρία Φωτιάδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είστε και πρόεδρος του συλλόγου του Νεοειδρυθέντος Φορέα στην Ήπειρο, φορά στα σπήλια, καλά τα λέω?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να κάνουμε έτσι μια γνωριμία, αν θέλετε, και για το κοινό σας.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ένας νεοσύστατος σύλλογος, λέγεται Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Ηπείρου Άπειρος ΓΕΑ. Ιδρύθηκε την άνοιξη τον Απρίλιο του 2025 και προσπαθούμε ουσιαστικά να εισάγουμε στην περιοχή της Ηπείρου, που είναι έτσι ένα ιδιαίτερο ορεινό τοπίο με πλούσια γεωλογία και φυσικά σπηλαιοβάραθρα εντυπωσιακά, να εισάγουμε την τεχνική της σπηλαιολογίας, τις τεχνικές μονού σκηνιού και γενικότερα όλη αυτή την αγάπη, ας το πούμε έτσι, για αυτόν τον ιδιαίτερο υπόγειο κόσμο. Με αφορμή λοιπόν αυτό, πραγματοποιήθηκαν διάφορα σεμινάρια κατά τη χειμερινή περίοδο, το 25 και 26. Ολοκληρώσαμε και το πρώτο σχολείο που βγάλαμε κάποια παιδιά τα οποία μάθανε τις τεχνικές μόνο σκηνιού και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι κάναμε και μία πάγκας αποστολή στο σπήλαιο Προβατίνα, που είναι από τα πιο βαθιά μονοκόμματα βάραθρα της Ηπείρου, 410 μάλλον μέτρα είναι τώρα, γιατί άνοιξε λίγο, είναι λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερο. Και ουσιαστικά αυτό ήταν και η αφορμή που σας ευχαριστώ πολύ αυτό για την πρόσκληση να μιλήσουμε δηλαδή για αυτό το θέμα και να μάθει λίγο ο κόσμος τι είναι η σπηλαιολογία και τι είναι και το ίδιο το βάραθρο, ας πούμε, η Προβατίνα.
0: Ναι, ναι, θα έχετε χρόνο όσο θέλετε. Πείτε μας, γιατί εκτιμώ ότι έχουμε θησαυρούς τέτοιου στην Ήπειρο που αξίζει να τους γνωρίσουμε όλοι.
1: Βεβαίως. Η Ήπειρος είναι ούτως ή άλλως από τα πιο εντυπωσιακά καρστικά που λέμε τοπία της Ελλάδας, διότι λόγω του ασβεστόλιθου που έχει ακριβώς από κάτω δημιουργούνται, υπάρχουν για κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθούν σπήλαια και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση έχουμε και εντυπωσιακά τα πιο βαθιά, ίσως τα πιο βαθιά βάραθρα στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το καρστικό τοπίο απαντάται ξανά στην Κρήτη, όπου εκεί πλέον έχουμε και σπήλαια των 1000 μέτρων. Δεν αποκλείεται βέβαια ότι και στην Ήπειρο κάποια στιγμή να μην βρεθεί κάτι αντίστοιχο. Μπορεί να μην έχει εντοπιστεί ακόμα ή να μην έχει διερευνηθεί όπως θα έπρεπε. Γιατί καμιά φορά ακόμα και ολοκληρωμένα κατά κάποιο τρόπο σπήλαια τα οποία έχουν εντοπιστεί, μπορεί μια μικρή τρύπα, κάτι

0: που να μην έγινε αντιληπτό από προηγούμενους πληρολόγους, να αποκαλύψει ολόκληρα υπόγεια συστήματα. Αυτά που τα πιο εντυπωσιακά βάραθρα μέχρι στιγμής και βαθιά και αθλητικά θα έλεγα, γιατί εντάξει πρέπει να έχει μια καλή φυσική κατάσταση στην προκειμένη περίπτωση, είναι στην Πίνδο πάνω, είναι στα Ζαγοροχώρια, στην Τύμφη, όπου εκεί απαντώνται και τα πιο βαθιά βάραθρα και της Ηπείρου και της Ελλάδας γενικότερα. Και έχουμε την τρύπα του Όρνιου, έτσι λέγεται, η οποία είναι στα 600 μέτρα βάθος. Έχουμε την Προβατίνα που είναι ένα εμβληματικό σπήλαιο που το κάναμε φέτος σαν σύλλογος, που είναι στα 410 μέτρα βάθος, μόνο κόμματα πηγάδια ουσιαστικά που εναλλάσσονται με κάποια μικρά πατάρια που ίσα που πατάς ενδεχομένως, αλλά πρέπει να είσαι μονίμως στο σκηνή, γιατί κατεβαίνουμε με αναρριχητικό σκηνή. Το χάσμα του Έπους που είναι επίσης 435 και 450 μέτρα, είναι δηλαδή ουσιαστικά δύο μονοκόμματα πηγάδια, έχει δύο εισόδους αυτό, το χάσμα 1 και χάσμα 2. Και γκαϊλότρυπα, επειδή έχει πολλά πουλιά αυτά τα γκαϊλόπουλα που λένε εδώ στην Ήπειρο και έχουν ονομάσει το σπήλαιο γκαϊλότρυπα. Και επίσης πάρα πολλά γύρω από το Βραβέτο, τα οποία ξεκινούν από 30 και 40 μέτρα και μπορούν να φτάσουν και 200 και 300 μέτρα. Και επειδή υπάρχει όλος αυτός ο πλούτος, ο γεωλογικός, και δεν υπήρχε ένας πυλλογικός σύλλογος εδώ για να εντρυφήσουμε, στο πούμε, λίγο παραπάνω σε αυτό. Έγινε η αφορμή που είχα εκπαιδευτεί και εγώ στην Αθήνα, αντίστοιχα στους αθηναϊκούς συλλόγους και συγκεκριμένα στην Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία. Όταν επέστρεψα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, με μια παρέα φίλων και υποστηρικτές από άλλους συλλόγους, φίλοι δηλαδή σπηλαιολόγοι που βοήθησαν στην όλη διαδικασία, να ιδρύσουμε τον Σπηλαιολογικό Σύλλογο για να εισάγουμε και στην Ήπειρο πια αυτό το άθλημα, θα το πω έτσι.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Άλλωστε υπάρχει ενδιαφέρον για περιπατητικές διαδρομές, έτσι δεν είναι, από
0: ακριβώς
1: τουρίστες. Έχετε προχωρήσει σε κάποια χαρτογράφηση και σε κάποια σήμανση εσείς? Πώς δουλεύετε?
0: Θα σας πούμε. Είναι λίγο εξειδικευμένο το συγκεκριμένο αντικείμενο, από την άποψη ότι θέλει ουσιαστικά, ειδικά για τα βάραθρα, τεχνικές κάθετης σπηλαιολογίας, έτσι λέγονται. Είναι τεχνικές που εκπαιδεύεσαι για το πώς να αναρριχίσει και να καταρριχίσει σε σπήλαια με ειδικό εξοπλισμό. Αυτό αν ακολουθήσει κάποιος στα σεμινάρια που γενικά γίνονται κάθε χρόνο, και στην Ήπειρο θα κοιτάξουμε να το κάνουμε αυτό, ήδη κάναμε το πρώτο σχολείο, και αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι ο κανόνας αυτός. Μέσα από τους συλλόγους εκπαιδεύονται τα μέλη με ένα πολύ μικρό κόστος γενικά και μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις. Επειδή είναι, τα βάραθρα είναι και βιότοποι, διότι είναι κανονικά ζωντανά οικοσυστήματα, ζουν μέσα ζώα, κάποιες περιπτώσεις έχει και σπάνια είδη ζώων, δηλαδή μπορεί να ζουν μόνο σε ένα σπήλαιο και πουθενά αλλού. Έχει πολύ επιστημονικό κομμάτι από πίσω. Δηλαδή και εμείς εκπαιδευόμαστε αντίστοιχα θεωρητικά σε μαθήματα βιολογίας, αρχαιολογίας, σπηλαίων, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με όσο μεγαλύτερη σοβαρότητα γίνεται αυτά τα οικοσυστήματα. Δεν γίνονται σημάνσεις στα σπήλαια με την έννοια ότι θα πάμε κάποιον ορειβάτη ή πεζοπόρο. Ενέχει δηλαδή εκπαίδευση, αν και σε κάποια οριζόντια που λέμε σπήλαια, δηλαδή σπήλαια τα οποία δεν χρειάζονται τεχνικές, απλά μπορεί να μπει κάποιος με ένα κράνος και ένα φακό. Και εκεί παρόλα αυτά κοιτάμε πάλι να πάμε κόσμο που μπορεί να μην είναι εκπαιδευμένοι σε εύκολα σπήλαια, για να μπορούν να πάρουν, όπως λέμε, μια ιδέα και να δουν αν τους αρέσει για να το συνεχίσουν πιο πέρα. Και αντίστοιχα πάλι να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά με σεβασμό, γιατί πέρα από το δυτικό σύστημα, σε κάποιες
1: κυρίως
0: περιπτώσεις έχεις αρχαιότητες, παίρνουμε άδειες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, από τον ΟΠΗΠΕΚΑ, από την αρχαιολογική υπηρεσία, όταν επισκεπτόμαστε και σπήλαια που ξέρουμε ότι έχει αρχαία. Ή αν δεν έχει αρχαία, αλλά έχει τύχει, ας πούμε, να βρούμε σε σπήλαια ανθρωπογενή κατάλοιπα, ενημερώνουμε κατευθείαν τις αντίστοιχες υπηρεσίες και, δόξα τω Θεώ, υπάρχει και μια πολύ καλή σχέση, ας το πούμε έτσι. Γιατί και αυτοί αντίστοιχα ενημερώνονται από εμάς και εμείς οφείλουμε και πρέπει να πάρουμε και τις σχετικές άδειες. Επομένως, έχει αρκετά, πώς να το πω, είναι πιο σοβαρό σαν άθλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί και σοβαρά αντίστοιχα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα περάσουμε και καλά, έτσι. Αλλά πρέπει αντίστοιχα να αντιμετωπιστεί και από όσους θέλουν να συμμετέχουν, γιατί υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι εκ των πραγμάτων. Χωρίς να θέλουμε να φοβήσουμε τον κόσμο, απλά όσο πιο συνειδητοποιημένος είσαι με αυτό το αντικείμενο, τόσο πιο εύκολα είναι να περάσεις καλά και να κάνεις και αυτό που πρέπει να κάνεις.
1: Πού σας βρίσκει, κυρία Πρόεδρε, κάποιος ή κάποια που ενδιαφέρεται, ο σύλλογός σας πού εδρεύει?
0: Ο σύλλογός μας εδρεύει αυτή τη στιγμή στο 21ο Δημοτικό Σχολείο, στην αίθουσα, στον Πολυχώρο, του 21ου Δημοτικού Σχολείου Σεισμοπλήκτων, Βελισσαρίου. Τώρα βέβαια το καλοκαίρι, λόγω του ότι το σχολείο είναι κλειστό, εμείς ούτως ή άλλως τώρα το καλοκαίρι κάνουμε και δράσεις πεδίου και δεν είναι ότι είμαστε και στο σύλλογο εκεί. Το χειμώνα πάλι από Σεπτέμβρη θα επανέλθουμε και μπορεί κάποιος να έρθει εκεί κάθε Τρίτη να μας βρει, να συζητήσει, να ρωτήσει ό,τι θέλει κτλ. Και επίσης έχουμε και αυτή τη στιγμή σελίδα στο Facebook που λέγεται Άπειρος Υγεία Caving Club, που μπορεί κάποιος να μας βρει και εκεί και να ρωτήσει οτιδήποτε, να ενημερωθεί, ανεβάζουμε δράσεις. Και το τηλέφωνο μου επίσης φαίνεται εκεί στη σελίδα, που μπορεί πάλι κάποιος να με πάρει κατευθείαν και τηλέφωνο, να με ρωτήσει και να ενημερωθεί για ό,τι χρειάζεται.
1: Θαυμάσια. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είναι ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέρον αυτό που άκουσα σήμερα. Δεν το ήξερα, για να είμαι ειλικρινής. Και φαντάζομαι θα υπάρχει και κόσμος που θα ενδιαφέρεται για τέτοιες δράσεις, για γνωριμία με τη φύση έτσι πιο βαθιά και με σεβασμό από ό,τι είπατε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Και έτσι
1: θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, και αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας, θα ήθελα κιόλας να αναφέρω και με αφορμή την παρουσία στο σταθμό σας, ότι αυτή την κίνηση, ας το πούμε έτσι, της δημιουργίας του συλλόγου και των πρώτων δράσεων, την έχουν αγκαλιάσει σοβαροί επαγγελματίες του χώρου, όπως ο κύριος Πέτρος Λάπας, ο οποίος μας έδωσε μια γενναία χορηγία για να βάλουμε μόνιμο αρμάτωμα, να βάλουμε δηλαδή το μόνιμο οπλισμό, τις πλακέτες της τεχνητής αναρρίχησης ουσιαστικά στο βάραθρο Προβατίνα, το οποίο είναι το ίσως το πιο γνωστό και παγκοσμίως γνωστό βάραθρο της Ηπείρου. Φιγουράριζε για μέχρι και τη δεκαετία του 80 ως το βαθύτερο μονοκόμματο βάραθρο του κόσμου και αποτελεί, ας πούμε, μέκα φιλολογικά. Και αντίστοιχα από το Δήμο Ζαγορίου, που οι άνθρωποι είναι μπροστά, ας το πούμε, έτσι, στη σκέψη και βοηθάνε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ορεινού τουρισμού και όχι μόνο, που επίσης με συνδιοργάνωση από το Δήμο Ζαγορίου, τον κύριο Σουκούβελο, τον Γιώργο, τον κύριο Ηλία Τωράπτη και αντίστοιχα τη Δημοτική Αρχή, που μας, και αυτοί μας έδωσαν μια γενναία χορηγία και αγοράσαμε σκοινιά και άλλους εξοπλισμούς για να ολοκληρώσουμε αυτό το εγχείρημα. Ήταν έτσι μια μεγάλη δράση αυτή που θα βοηθήσει στο Σύλλογο να ακουστεί πιο, συγγνώμη γι' αυτό, να ακουστεί πιο έντονα. Και σίγουρα ότι με βγάλετε στον αέρα είναι μια πολύ καλή αφορμή να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν αυτό το μεγάλο project. Και εύχομαι του χρόνου να κάνουμε και άλλα πράγματα και εκεί και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Να έχετε δύναμη και βεβαίως. Εδώ είμαστε κι εμείς για την επικοινωνία των δράσεών σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Και εσείς, καλημέρα.

Περιφερειακό σταθμό Ιωνίων Desert, κυρίες και κύριοι. Να δούμε όμως τι γίνεται και στη χώρα μας και στον κόσμο. Έχουμε γεγονότα που έχουν ενδιαφέρον, μας αφορούν όλους. Να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημείωσε. Σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σταδιακά στις Αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μία ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ θα παραστεί και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια. Συνεδριάζει στη μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην ανακρίτρια 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Ιωάννινα.

Πάμε να ξεδιπλώσουμε και το καλεντάρι το πολιτιστικό, να ξεκινήσουμε με την όπερα Σκιώνων Καραγκιόζης ο Ριγολέτος. Θα παρουσιαστεί από την Εθνική Λυρική Σκηνή τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 11.30 και στη 1.30 στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, ενώ την Τρίτη 21 Ιουλίου 9 η ώρα το βράδυ. Στον ίδιο χώρο η συναυλία Πολλά εν θέλω να σου πω. Πρόκειται για δύο παραγωγές της λυρικής, ο Καραγκιόζης Ριγολέτος σε κείμενο του Δημήτρη Δημόπουλου και Αλέξανδρου Μέλισσουνού. Ερμηνεύουν Κώστας Μάνος Κοκκόνης, Γιάννης Σελιτσιανότης, Μαριλένα Στριφτόμπαλα. Καραγκιόζης παίκτης, ο Αλέξανδρος Μέλισσινός. Πιάνο, ο Μάρκος Κότσιας. Για τη συναυλία Πολλά εν θέλω να σου πω, η επιλογή τραγουδιών είναι των Γεράσιμου Παπαδόπουλου και Ζαχαρία Καρούνη. Είναι μια μεταφορά από την Βυζαντινή στην Ευρωπαϊκή Σημειογραφία με Γεράσιμο Παπαδόπουλο και ερμηνεύει ο Ζαχαρίας Καρούνης. Μουσικό σύνολο Γεράσιμος Παπαδόπουλος Ούτη, Στέλλα Βαλάση Σαντούρη, Διονύσης Θεοδόσης Κλαρίνο, Καβάλ Φλογέρες, Στρατής Κουρκέας Κρουστά. Και οι δύο εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.

Πάμε τώρα στη θεατρική δραστηριότητα. Το έργο του Δημήτρη Ψαθά, Εταιρεία Θαυμάτων, θα παρουσιαστεί από τη θεατρική ομάδα Πλατάνο σήμερα στις 9 το βράδυ στο Μεσοχώρι της Ελλάδης Αγορίου με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου. Πρόκειται για μια σάτιρα που επικρίνει την αφέλεια, τη θρησκοληψία και σατιρίζει την εκμετάλλευση της πίστης και των θαυμάτων για το κέρδος. Η επιμελιακή συνοθεσία είναι της Χαράς Λάμπρη και παίζουν η Κέτη Βασιλείου, η Μάγδα Καστάνη, η Ελένη Στεριοπούλου, ο Γιάννης Βούλγαρης, η Όλγα Μπιάνκο, η Ευαγγελία Παπαδημητρίου, ο Θωμάς Χαλκιάς, ο Δημήτρης Γάκης, ο Χαραλαμπος Γάκης και η Όλγα Τσάκα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Να συνεχίσουμε με τη θεατρική δραστηριότητα. Είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την περίοδο το εμβληματικό έργο του Γεωργίου Σουρή. Η περιφέρεια θα παρουσιάσει τη θεατρική συμπαιχνία την 3η 21 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θεατράκι Φιλιππιάδα στην πλατεία Παπανδρέου έναντι του κέντρου υγείας Φιλιππιάδας. Πρόκειται για ένα έργο γεμάτο χιούμορ, σάτρα και διαχρονικά μηνύματα. Είσοδος ελεύθερη. Επίσης, σήμερα στο υπαίθριο θέατρο της εταιρείας Ιππερικών Μελετών, Κατά Φαντασίαν Ασθενής με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, 9.30 το βράδυ, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη σε πρωταγωνιστικό ρόλο, διασκευή σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας, σκηνικά κουστούμια Γιάννης Μετζικό, φωτισμοί Μελίνα Πάσχα. Παίζουν εκτός από τον Κυριακίδη, Σοφία Βοιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Ιωάννης Απέργης, ο Θάνος Μπίρκος και η Αντιγόνη Νάκα. Τα Καταμάρκων, μια παράσταση με τον Τάκη Χρυσικάκο στην Παραμυθιά, την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, 9 και 4 το βράδυ στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παραστάσεις 17 και 18 Ιουλίου θα έχουμε στο Αρχαίο Θέατρο των Γιτάνων με την παράσταση Σχώρα με 17 και 18 Ιουλίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ στο πλαίσιο του προγράμματος του Θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Συντελεστές, κείμενο Σωτήρης Δημητρίου, σύμβουλος δραματουργίας Σάββας Χεριακίδης, σκηνοθεσία Γιώργος Γούσης, μουσική σύνθεση, ηχητική δραματουργία Τηλέμαχος Μούσας, βοηθός σκηνοθέτη Ερηνιό Μπάλκου, Παπαδοπούλου ερμηνεύουν Δήμητρα Χατούπη και Φελής Τόπη.

Συναυλία αφιερωμένη στη μουσική από τον παγκόσμιο κινηματογράφο θα δώσει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων από κοινού με την Φιλαρμονική του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων του Δήμου. Η εκδήλωση είναι σε συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 9 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Πάμε τώρα εκτός Ιωαννίνων, πάμε στα όμορφα Μάστορο χώρια. Έχουμε σειρά καλοκαιρινών εκδηλώσεων με τίτλο «Τα Κερασοβίτικα 2026» στο Κεράσοβο Απογονίου, να πούμε ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου Αγίας Παρασκευής θα έχουμε τον εκκλησιασμό στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, παρουσίαση χορευτικών, θα έχουμε μια παρουσίαση του χορού με την χορεδασκαλία της Ανδρομάχης Βάιλα Μπούνα, είναι ερευνήτρια, και την ορχήστρα του Αντώνη Κακούρη. Κυριακή 9 Αυγούστου θα έχουμε επίσης διαδραστική παράσταση Λικουργομπερδέματα με το Κουκλοθέατρο Αντράλα στον αύριο χώρο του σχολείου. Δευτέρα 10 Αυγούστου 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία, και θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις ενδιαφέρουσες όπως τα Νυχτέρια, Μνήμες, Τραγούδια και Ιστορίες που θα διανθίσει η ορχήστρα του Νίκου Φιλιππίδη και χορευτικά από την Ελασσόνα και ντόπια χορευτικά νέων που έρχονται στο χωριό και αγκαλιάζουν αυτές στις δράσεις το πρωί. Ίσως σε όλες τις εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι ελεύθερη.

Κλείνουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε βέβαια ειδήσεις από το Art News Radio, να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας και στον κόσμο, και θα επανέλθουμε. Είναι συντονισμένοι. Ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με τον Ηλία Μίτσιο. Η εκπομπή είναι το διπλό ταμπλό. Και σήμερα θα είναι στο επίκεντρο οι ιδεολογίες και τα πολιτικά κόμματα, με ένα ερώτημα: αν μας συγγενούν ακόμη. Θα τεθεί λοιπόν η σχέση των πολιτών με την πολιτική και τα κόμματα σήμερα από τον Ηλία Μίτσιο.

0: Sport News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Το ψηλό κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα, έφυγε από τη ζωή ακριβώς όπως επέλεξε να ζήσει, πληρής και ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών, διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Συνεργάστηκε με πολλούς θειάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Στο σινεμά ξεκίνησε το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Οι πρώτοι σημαντικοί ρόλοι ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και έγκλημα στα παρασκήνια. Και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές, μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά, υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε στην νηστιαία παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε τη νέα δομή σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δίνει τη δυνατότητα στους νεφροπαθείς της ευρύτερης περιοχής να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται εκατοντάδες χιλιόμετρα προς μεγάλα νοσοκομεία. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράση σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Ναι, άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διελιστηρίων. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια, ενώ διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου έχουμε αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, οι τιμές θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, στο δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι. Μετά την απολογία τους, κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ιωάννινα.
1: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
2: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ECHO. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα. Ηχητικά ντοκιμαντέρ. Και σπάνιο αρχιακό υλικό.
4: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ECHO. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Ιωάννινα.
1: Διπλό ταμπλό. Επιμέλεια παρουσίαση Ηλίας Μίτσιος. Εποπτεία παραγωγής Παναγιώτης Τζόκας. Παραγωγή Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα διπλό ταμπλό εδώ στο Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, μια εκπομπή που ασχολείται με θέματα κοινωνικού και πολιτικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος. Στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίμα και στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μίτσιος. Σήμερα η εκπομπή θα έχει μια ιδεολογικοπολιτική χρειά. Συγκεκριμένα στο πρώτο ημίωρο θα ασχοληθούμε με πολιτικές ιδεολογίες και στο δεύτερο με τα πολιτικά κόμματα. Ακούμε συχνά ότι οι παλιές διαχωριστικές γραμμές έχουν ξεθοριάσει, ότι η πολιτική έχει γίνει μια διαχείριση της καθημερινότητας και το δίπολο αριστερά-δεξιά νίκη στο παρελθόν. Είναι όμως έτσι? Οι ιδεολογίες δεν πέθαναν αλλά άλλαξαν πρόσωπο και μεταλλάχθηκαν? Προκειμένου λοιπόν να βάλουμε τις ιδεολογίες στο μικροσκόπιο, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Αλία Μελά, επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κυρία Μελά, σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ σήμερα.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Κυρία Μελά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτή τη συζήτηση με μια απλοϊκή ίσως ερώτηση, αλλά ποιος θα ήταν ένας σύντομος ορισμός για την πολιτική ιδεολογία και σε τι ακριβώς αποσκοπεί μια ιδεολογία?
3: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα ο ορισμός. Ίσως είναι πιο εύκολο να πούμε το τι κάνει και ποια είναι η ιδιαιτερότητά της σε σχέση με αυτό που θα ονομάζαμε πολιτική φιλοσοφία ή πολιτική θεωρία και γιατί χρειάζεται ένας ειδικός όρος. Γι' αυτό νομίζω ότι το πιο βασικό χαρακτηριστικό εδώ είναι αυτή η σύνδεση με την πράξη και με την πολιτική αλλαγή. Μιλάμε για ιδεολογίες και όχι απλώς για πολιτική φιλοσοφία ή πολιτική θεωρία. Όταν υπάρχει ένα πρόταγμα πολιτικής αλλαγής του κόσμου, οι ιδεολογίες φτιάχνουν το δικό τους κοσμοσύστημα με κάποιο τρόπο, το οποίο έχει να κάνει με τις μεγάλες θεωρίες, σχετίζεται έτσι με τις μεγάλες θεωρίες, αλλά αυτός ο προσανατολισμός στην πράξη είναι νομίζω που δίνει το στίγμα για να μιλάμε πλέον για ιδεολογία. Και αυτή η δυνατότητα, ας πούμε, το αιτούμενο και η δυνατότητα να κινητοποιηθεί ο κόσμος.
2: Σήμερα στην ελληνική πολιτική σκηνή, ο λόγος που αρθρώνεται από τους πολιτικούς έχει ιδεολογικές αναφορές? Με άλλα λόγια, ανιχνεύουμε στην Ελλάδα το 2026 πολιτικές ιδεολογίες? Και αν ναι, ποιες είναι αυτές?
3: Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, αλλά προφανώς έτσι η Ελλάδα δεν είναι σε κάποιο δικό της γυάλινο κόσμο. Ίσως θα ήταν καλύτερα να δούμε ποιες ήταν οι κυρίαρχες ιδεολογίες, πώς αυτές μετεξελίσσονται και πώς περνάνε μετά σε κάθε χώρα. Στην πραγματικότητα αυτή η συζήτηση ξεκινάει με το διαφωτισμό, από εκεί και μετά αρχίζουμε να μιλάμε για ιδεολογίες. Και ένας εύκολος τρόπος για να το προσεγγίσουμε, γιατί υπάρχουν έτσι διαφορετικές οπτικές και διαφορετικές πτυχές του φαινομένου, είναι να δούμε αυτό ως κεντρική θεωρία, υπό την έννοια ότι σε αυτή τη θεωρία που είναι η ρυθμού έτσι, κουμπώνουν οι υπόλοιπες, γιατί αρθρώνονται κατά βάση κριτικά πάνω σε αυτό. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μετά μπορούμε να δούμε εύκολα τον συντηρητισμό, να δούμε τη σοσιαλιστική κριτική, την αναρχική κριτική και πάει λέγοντας. Τώρα όσον αφορά το σχήμα, αυτό που είπατε, αν υπάρχει αριστερά ή δεξιά, πάλι αν μπείτε στη συζήτηση, δηλαδή το πώς θα πρέπει να το προσεγγίσουμε, αρκετοί θα πούν, ας πούμε, ότι αυτό είναι ένα απλοϊκό σχήμα. Δηλαδή να βάζουμε κάπου ένα ιδεατό κέντρο και να αρχίζουμε, ας πούμε, να κατατάσσουμε τις ιδεολογίες προς τα δεξιά, προς τα αριστερά κλπ. Υπάρχουν ποικίλα σχήματα τέτοια με διαφορετικούς άξονες. Τώρα από την άλλη είναι ένας εύκολος τρόπος για να συνεννοούμαστε. Δηλαδή θα μπορούσε να ασκηθεί κριτική, αλλά στην πραγματικότητα ο τρόπος, ας πούμε, που συζητάμε στην καθημερινότητά μας, στα καφενεία ή και η συζήτηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αναβολικό σχήμα. Αυτό θα έλεγα.
2: Την πλευρά του οι πολίτες θεωρείτε ότι ενδιαφέρονται για τις ιδεολογίες, παίζει για αυτούς κάποιο ρόλο ή πιστεύουν ότι πρόκειται για συζήτηση, θα λέγαμε, μουσιακού χαρακτήρα και ότι οι ιδεολογίες πλέον δεν μπορούν να απαντήσουν επαρκώς στα αιτήματα της σύγχρονης εποχής?
3: Αυτό έχει να κάνει με το πώς προσδιορίζουμε την κρίση, τη σύγχρονη κρίση. Οι ιδεολογίες έρχονται ως απάντηση σε αυτό. με κάποιο τρόπο. Τώρα δεν ξέρω αν αναφέρεστε περισσότερο σε αυτό που λέμε για το τέλος των ιδεολογιών, έτσι, και κάποιοι μιλούν και για το τέλος της ιστορίας ή το τέλος της νεωτερικότητας. Αυτά είναι διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Γίνονται όμως ένα κουβάρι γύρω από αυτή τη συζήτηση, ενώ το καθένα από αυτά υποστηρίζει διαφορετικά πράγματα. Γίνονται ένα κουβάρι όμως εκεί γύρω από τη συζήτηση για τις ιδεολογίες. Δηλαδή, για να δούμε πώς φτάνουμε εδώ και τι έχουν απογίνει, ας πούμε, οι παραδοσιακές ιδεολογίες. Νομίζω ότι από εκεί θα πρέπει να πάρουμε το νήμα, για να δούμε ποια είναι η μεταξέλιξη, ας πούμε, και γιατί φτάσαμε να μιλάμε για το τέλος των ιδεολογιών στον 21ο αιώνα, μια συζήτηση που συνεχίζεται και στον 21ο.
2: Εσείς, μιας και το αναφέρατε, πιστεύετε ότι έχουμε φτάσει στο τέλος των ιδεολογιών?
3: Όχι, δεν θεωρώ κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως σαφέστατα μια μεταξέλιξη. Δηλαδή, οι παραδοσιακές ιδεολογίες εξακολουθούν να υφίστανται. Ενδεχομένως δεν έχουν τη δραστικότητα την οποία είχαν. Αλλά νομίζω ότι πολύ καλά μπορούμε να μιλάμε ακόμα σήμερα για τη φιλελεύθερη ιδεολογία, είτε τη δούμε ως μορφή, ας πούμε, κοινωνικού φιλελευθερισμού, εξισωτικού φιλελευθερισμού ή νεοφιλελευθερισμού. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και σαν μια εσωτερική διαμάχη, έτσι, μέσα στον φιλελευθερισμό του 20ου αιώνα, και ένα πέρασμα επίσης από τον κοινωνικό φιλελευθερισμό προς τον νεοφιλελευθερισμό. Είναι επίσης φανερό ότι μπορούμε να μιλάμε για συντηρητική ιδεολογία ή για σοσιαλιστική, ας πούμε. Εδώ προστίθενται κάποια καινούργια στοιχεία ή ιδεολογίες, θα λέγε κάποιος, αν θέλουμε να κάνουμε λόγο, ας πούμε, για το φονταμενταλισμό ή για την οικολογία ή για τον φεμινισμό. Αυτά είναι πιο καινούργια πράγματα.
2: Αναφερθήκατε προηγουμένως σε παραδοσιακές ιδεολογίες. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια εποχή όπου τείνουμε να έχουμε μια κυρίαρχη ιδεολογία?
3: Νομίζω ότι κάθε εποχή έχει μια κυρίαρχη ιδεολογία. Είναι αυτή που δίνει το στίγμα. Όχι απλώς με την έννοια ότι ορίζει τα πράγματα, ορίζει την πολιτική πραγματικότητα και το πολιτικό γίγνεσθε. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό εδώ είναι το πώς ορίζει τους αντιπάλους. Δηλαδή, με τον τρόπο που λέει ο Γκράμψη, πότε είναι κυρίαρχη μια ιδεολογία? Όταν δεν παρουσιάζεται ως ιδεολογία, αλλά ως ένας φυσικός και αυτονόητος τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ηγεμονική, είναι η κυρίαρχη. Ας δούμε, ας πούμε, τα πράγματα μετά τον πόλεμο, για να μην το πηγαίνουμε πολύ πίσω. Έχουμε μια κίνηση προς το κοινωνικό κράτος. Εδώ συγκλίνουν διάφοροι. Δηλαδή, πέρα από τη σοσιαλδημοκρατία, θα δούμε ότι και κομμάτια της παραδοσιακής δεξιάς, όχι επειδή γίνανε ξαφνικά σοσιαλιστές, αλλά υπό τον φόβο μιας σοσιαλιστικής επανάστασης, αν η κατάσταση γίνει έκριθμη, και φτιάχνονται έτσι κάποια χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν κάποια κομμάτια της λαϊκής δεξιάς, πάνε προς εκεί. Θα δούμε επίσης ότι την ίδια εποχή η σοσιαλιστική θεωρία εγκαταλείπει με κάποιο τρόπο την έννοια της επανάστασης και θεωρεί ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν, ας πούμε, κοινοβουλευτικά. Έχουμε αριστερές κυβερνήσεις. Από το 1970 και μετά βλέπουμε κάτι άλλο, δηλαδή βλέπουμε μια κίνηση πλέον προς νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Αυτό είναι το ένα. Το πιο ενδιαφέρον είναι να δούμε πόσο αυτό συμπαρασύρει, ας πούμε, σοσιαλιστές που πάνε προς τον τρίτο δρόμο ή ότι ακούμε, ας πούμε, σοσιαλιστικά προγράμματα και δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι ακριβώς σοσιαλιστικά, γιατί έχουν πάρει μεγάλα κομμάτια της ελευθερίας της αγοράς, έτσι, των συμβάσεων κλπ. Αυτό το παιχνίδι δηλαδή γίνεται. Τώρα, όσον αφορά τα όρια, νομίζω ότι αυτό δεν θα το βλέπαμε τόσο με το παραδοσιακό, ας πούμε, νεολογικό πλουστάσιο, όσο αν το βλέπαμε με την κυριαρχία του μεταμοντέρνου. Δηλαδή ότι οι ταυτότητες και τα όρια είναι κάπως πιο διαπερατά, πιο διάχυτα.
2: Αναφερθήκατε στον φιλελευθερισμό, κάτι το οποίο το ακούμε τελευταία, ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί. Ποια θα λέγατε ότι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του νεοφιλελευθερισμού?
3: Και πάλι εδώ είναι διαφορετικές οι εκδοχές. Θα μπορούσαμε να το ξεκινήσουμε και να το δούμε από το laissez-faire, έτσι, την ελευθερία της αγοράς, η οποία θα κάνει τα πράγματα καλύτερα, και ότι πρέπει να έχουμε και μια πολιτική. Παραδοσιακά αυτή η πολιτική δεν είναι φιλελεύθερη, έτσι. Εννοώ πολιτικά φιλελεύθερη, σεβασμό στα δικαιώματα κλπ. Εδώ πάλι θα ήταν ίσως καλό να γίνει μια ακόμα διάκριση. Δηλαδή, δεν είναι ενιαίος ο νεοφιλελευθερισμός. Θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρξει μια υποστήριξη του νεοφιλελευθερισμού σε οφιλημιστική βάση. Δηλαδή, ότι είναι αυτό το σύστημα με το οποίο τα πράγματα πάνε καλύτερα. Δηλαδή, ότι η αγορά λύνει με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος έφερνε ένα επαρκέσαντε επιχείρημα ότι έτσι δεν πάνε καλύτερα τα πράγματα, θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε την νεοφιλελεύθερη πολιτική για κάτι άλλο, για αυτό που θα πήγαινε όντως τα πράγματα καλύτερα. Αυτό το οποίο έχουμε στις μέρες μας, νομίζω όμως ότι δεν είναι αυτό τόσο, όσο είναι μια πιο ιδεολογική μορφή νεοφιλελευθερισμού, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Libertarianism, δηλαδή ελευθεριακός φιλελευθερισμός, που είναι μια πιο ιδεολογική μορφή. Δηλαδή εδώ αν κάποιος έφερνε ένα αντιεπιχείρημα ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα, ένας ελευθεριστής θα σου έλεγε ναι, αλλά έχουμε πρόβλημα, γιατί αυτό είναι αντίθετο προς την ελευθερία, την αρνητική έννοια ελευθερίας που έχει ο ελευθερισμός. Άρα δεν μπορούμε να το εγκαταλείψουμε, και εδώ γίνεται μια ορθοδοξία πολύ πιο μαχητική και πιο ιδεολογική, με πιο έντονα ιδεολογικό χαρακτήρα.
2: Όλα αυτά τώρα που συζητάμε, θεωρείτε ότι αφορούν τους φοιτητές? Πώς το βλέπετε μέσα στο πανεπιστήμιο? Ασχολούνται οι φοιτητές με ζητήματα ιδεολογικών ή ζητήματα περιπολιτικής?
3: Νομίζω ότι μας αφορούν άλλους, και ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποκομμένο, ας πούμε, από την υπόλοιπη κοινωνία, από την υπόλοιπη συζήτηση που γίνεται στη δημόσια σφαίρα. Άρα ναι. Η απάντηση είναι ναι, προφανώς δεν έχουμε τη στράτευση, αλλά αυτό όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το πανεπιστήμιο, έχει να κάνει και με την κοινωνία ευρύτερα, το πόσο στρατευμένοι είναι άνθρωποι, ας πούμε, γύρω από πολιτικά κόμματα ή ιδεολογίες, πόσο μαχητικά τα υπερασπίζονται και με ποιους τρόπους. Είναι κάτι το οποίο είναι για όλους. Είναι μια εποχή κρίσης, έτσι, και είναι μια εποχή ηθικής και πολιτικής κρίσης, και αυτό βγαίνει. Ρωτούσε κάποιος γι' αυτό γιατί δεν βγαίνει πιο μαχητικά, ας πούμε. Γιατί δεν έχουμε τις ομαδώσεις εκείνες, ας πούμε, και τον ακτιβισμό που θα τα ανέτρεπε. Γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει αντίλογος αρθρωμένος. Μια πολυδιάσπαση υπάρχει. Υπάρχουν κινητοποιήσεις γύρω από επιμέρους ζητήματα, αλλά όχι ένα συνολικό πρόταγμα.
2: Mm-hmm. Πριν συνεχίσουμε, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, και μιας και μιλάμε για ιδέες, θα ακούσουμε το «Εγώ με τις ιδέες μου» από τη Σωτηρία Λεωνάρδου σε στίχους και μουσική του Νικόλα Άσημου.

0: Επιστρέφουμε στο διπλό ταμπλό εδώ στο περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Κοντά μας έχουμε την κυρία Λία Μελά, επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής φιλοσοφίας, και συζητούμε για θέματα ιδεολογιών. Αναφερθήκατε, κυρία Μελά, προηγουμένως σε μια πολυδιάσπαση που υπάρχει στο κομμάτι των ιδεολογιών. Από την άλλη, βλέπουμε και μια πολυδιάσπαση στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας, και επίσης παρατηρούμε και ποσοστά υψηλής αποχής στις εκλογές. Θεωρείται η αποχή μπορεί να αποτελέσει πολιτική έκφραση?
1: Θεωρώ ότι η αποχή είναι μια πολιτική έκφραση. Δεν είναι η ορθή. Δεν είναι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι προβληματικό το να μιλάει κανείς για αυτό το μεγάλο και συνεχώς διωγγούμενο ποσοστό της αποχής υποτιμητικής.

0: που ότι εκείνη τη μέρα αποφάσισαν να πάνε για μπάνιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα το κατά πόσο αυτή η αποχή είναι η ενδεικνυόμενη πολιτική συμπεριφορά, αυτό είναι κάτι άλλο. Εκεί υπάρχει προφανώς πρόβλημα. Τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν μια χαρά όσο μεγάλο ποσοστό είναι αποχής. Δηλαδή θα πρέπει πάντα το ερώτημα είναι ποιον συμφέρει η αποχή και γιατί πράγμα είναι προβληματική. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ επιφανειακό το να πούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν ενδιαφέρει. Είναι περισσότερο μια απογοήτευση, μια κρίση που παίρνει έτσι αυτόν τον δρόμο.
1: Σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί πολλές φορές νομίζω στιγματίζουμε όλο αυτόν τον κόσμο με την λογική ότι προτίμησε ο κόσμος τη θάλασσα παρά το να ψηφίσει και να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, θα ήθελα να αναφερθούμε και σε μια επιτυχημένη δράση εξωστρέφειας του Τμήματος Φιλοσοφίας, όπου είστε επιστημονική υπεύθυνη, και αναφέρομαι στο Εργαστήριο Φιλοσοφία και Κινηματογράφος. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια τι είναι αυτή η δράση και τι αναμένουμε στη συνέχεια.
0: Είναι μια κίνηση την οποία την κάναμε εδώ με το τμήμα μου, το τμήμα φιλοσοφίας, αυτό το εργαστήριο για τον κινηματογράφο, σε μια προσπάθεια να βγει το πανεπιστήμιο προς την πόλη. Ο κινηματογράφος ήταν μια καλή λύση, μια καλή ιδέα, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο με άλλα έργα τέχνης. Mm-hmm. Συμπλήρωσε φέτος τον 5ο χρόνο, είναι θεματικό, δηλαδή κάθε χρόνο βγάζουμε κάποιο θέμα, βρίσκουμε τις ταινίες, δεν είναι πάντα εύκολη η επιλογή και καλούμε ομιλητές. Τώρα που έχει περάσει καιρός προσπαθούμε να έχουμε έναν ομιλητή από τη φιλοσοφία που να έχει ασχοληθεί, ας πούμε, με το θέμα που μας ενδιαφέρει και κάποιον από τον κινηματογράφο ή που να ασχολείται περισσότερο με αισθητική. Αυτό το κάναμε στο Χατζής κάτω στα Σφαγεία, τώρα έχουμε μετακινηθεί στο Βήμα που έχει το Πανεπιστήμιο στην πόλη και αυτό είναι το Τμήμα Αρχιτεκτονικής. Είμαστε πιο πολλοί που συνεργαζόμαστε, δηλαδή είμαστε άνθρωποι τώρα από τρία τμήματα, εκτός από μένα είναι η Μαρία η Κρυαρά και ο Στάθης ο Παπασταθόπουλος, και οπότε έχουμε μια καλύτερη διεύρυνση και που συζητάμε για ιδεολογίες του χρόνου. Η θεματική θα είναι κοντά κάπου στον πολιτικό κινηματογράφο αυτό.
1: Ωραία, άρα αναμένουμε και τη συνέχεια με μεγάλο ενδιαφέρον αυτής της δράσης. Κυρία Μελά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και σας είχαμε σήμερα εδώ στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα ακούσουμε τον Γιάννη Μιλιώκα στο τραγούδι του Γκρέκο Μασκαρά, με το οποίο σατήριζε την ελληνική πραγματικότητα στις αρχές του 90 και στο οποίο με μίξεις λέξεων ιταλικών και ελληνικών αναφερόταν σε καπιτάλε, σοσιαλίστε κομπανία, φαλιμέντο και στο τέλος φιγούρα, σαχλαμάρα και αρπακολά.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Επιστρέφουμε και πάλι στο διπλό ταμπλό, εδώ στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, με την Άντα Κωνσταδήμα και τον Αργύρη Κλιμαντήρη στον ήχο και τον Ηλία Μίτσιο στο μικρόφωνο. Και αφού μιλήσαμε για ιδεολογίες, θα αναφερθούμε τώρα στα πολιτικά κόμματα. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει ενδελοχώς το κομματικό φαινόμενο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τηλεφωνικά, βέβαια, στην εκπομπή μας τον κύριο Χρήσανθο Τάση, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, με αντικείμενο την πολιτική κοινωνιολογία και το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας, τηλεφωνικά έστω.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι κοντά σας.
1: Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχάς ζητώντας σας να μας πείτε πώς εξηγείτε το γεγονός ότι από την παντοδυναμία των δύο μεγάλων κομμάτων της μεταπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οδηγηθήκαμε στη σημερινή κατάσταση όπου ουσιαστικά έχουμε μόνο έναν πόλο εξουσίας, κατακαιρματισμένες πολιτικές δυνάμεις με πολλά μικρά κόμματα στη Βουλή και μια συνεχή παραγωγή νέων κομμάτων.
2: Αυτό είναι μια κατάσταση που έχει ξεκινήσει στο ελληνικό κομματικό σύστημα από τα τέλη της δεκαετίας του 80, που τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα ακολουθούν μια τάση που έγιναν στην Δυτική Ευρώπη από τα τέλη της δεκαετίας του 70, να συγκλίνουν. Αυτό είναι το βασικό. Συγκλίνουν ιδεολογικά, συγκλίνουν οργανωτικά και συγκλίνουν στρατηγικά. Δηλαδή, οι δύο μεγάλες κομματικές οικογένειες, η Χριστιανοδημοκρατία στην Ευρώπη και η Σοσιαλδημοκρατία και στην περίπτωση του ελληνικού κομματικού συστήματος, αν και δεν είναι ακριβώς οι ίδιες παράλληλες κομματικές οικογένειες, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 συγκλίνουν. Συγκλίνουν ιδεολογικά, γιατί αποδέχονται τον νεοφιλελευθερισμό, όπως αποτυπώθηκε στη συνθήκη του Μάστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992, και λόγω της πτώσης των καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη. Οργανωτικά, γιατί απέλεσαν την οργανωτική δομή του κόμματος μαζών. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πρωτοπόρο σε αυτή την κατάσταση τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80. Ήταν το πρώτο μη κομμουνιστικό κόμμα μαζών στο ελληνικό κομματικό σύστημα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο το οδήγησε σε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις τη δεκαετία του 80 και ανάγκασε τη Νέα Δημοκρατία να μιμηθεί, να υιοθετήσει ένα παρόμοιο οργανωτικό μοντέλο. Είναι αυτό το οποίο ο μεγάλος πολιτικός επιστήμονας Μόρις Ντιβερζέ έλεγε: μόλυνση από τα αριστερά. Αυτό λοιπόν από τη δεκαετία του 90 σταματάει. Τα κόμματα δεν χρειάζονται οργανωμένα μέλη ούτε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της πολιτικής, ούτε στην παραγωγή πολιτικού προσωπικού, αλλά ούτε και ως φορείς πολιτικής κινητοποίησης. Όλες αυτές οι λειτουργίες εκχωρούνται στα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε ειδικούς της επικοινωνίας. Και στρατηγικά οι δύο μεγάλες οικογένειες συγκλίνουν, όπως το είδαμε από το 2010 το 2011 με την συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Λαός και μετά το 2012 με την συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Δημάρ και στο δημοψήφισμα το 2015. Άρα λοιπόν και στρατηγικά και ιδεολογικά και οργανωτικά οι βασικές κομματικές οικογένειες συγκλίνουν. Τα βασικά, τα δύο κυρίαρχα κόμματα, όπως τα είπατε, συγκλίνουν. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει? Ότι σε συνθήκες λιτότητας, σε συνθήκες ύφεσης, σε συνθήκες μνημονίων, οι πολίτες αποευθυγραμμίστηκαν από τα βασικά κόμματα και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα στην πολιτική επιστήμη υπάρχει ένας όρος ο οποίος λέγεται πασοκοποίηση, πασοκιφικέισιον, για να εξηγήσει τις δυσκολίες που βλέπουμε σήμερα της πολιτικής και εκλογικής αναπαραγωγής που αντιμετωπίζουν τα σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη.
1: Αν δεν υπήρχε αυτή η κρίση που ήρθε στη χώρα μας από το 10 και μετά, θα υπήρχε αυτή η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού ή θα είχαμε πάλι μια συντήρηση του πρώτερου φαινομένου, να έχουμε δηλαδή δικοματισμό?
2: Είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Στη δική μας ανάλυση θεωρούμε ότι η πολιτική κρίση προϋπάρχει της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή αυτό το οποίο σας περιέγραψα, τους ιδεολογικούς μετασχηματισμούς και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε μια πιο νεοφιλελεύθερη ατζέντα σε σχέση με τις ιδρυτικές τους διακηρύξεις και της Νέας Δημοκρατίας, του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού του Κωνσταντίνου Καραμαλή αλλά και 3η Σεπτέμβρη στο ΠΑΣΟΚ, οργανωτικά επειδή δεν συνέχισαν την λογική των κομμάτων μαζών στην κοινωνία, δηλαδή δεν υπήρχαν πια τοπικές οργανώσεις να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν τη δεκαετία του 70 ή ιδίως στη δεκαετία του 80, και στρατηγικά που συνέκλειναν, αυτό ήδη από τη δεκαετία του 90 είχε είχε οδηγήσει σε έναν δικοματισμό μεν, αλλά με μικρότερα ποσοστά. Ας θυμηθούμε την περίπτωση του Δίκη, που ήταν μια διάσπαση από το Πασόκ του Δημήτρη Τσοβόλα. Ας θυμηθούμε τον κύριο Σαμαρά με την πολιτική άνοιξη. Ας θυμηθούμε την Περιφερειακή Ένωση με του κυρίου Χαραλαμπίδη πάλι από το Πασόκ. Άρα λοιπόν υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι γινόταν στην κοινωνία, όπου παρότι υπήρχε μια διάσταση ότι έχουμε χρήματα, ότι έχουμε επιτυχία, ότι έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, ότι μπαίνουμε στο ευρώ, υπήρχε παράλληλα ένα κοινωνικό έλλειμμα, γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν οι πολιτικές αναδιανομής και δεν υπήρχε η πολιτικοποίηση της κοινωνίας, που ουσιαστικά οι πολίτες έφευγαν από την πολιτική. Και αυτό ήταν κρίσιμο για την δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό που βρήκαμε το 2010 ως κυβερνητικές πολιτικές ήταν μια ουσιαστικά 20ετή κρίση της πολιτικής που προϋπήρχε της κρίσης της οικονομίας. Γι' αυτό και τα πολιτικά κόμματα, όταν ήρθε η κρίση, επέλεξαν αυτή τη συγκεκριμένη θέσμηση για να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν την ύφεση, δηλαδή με τα προγράμματα λιτότητας και τα μνημόνια.
1: Στην ιδεολογική σύγκληση που αναφερθήκατε προηγουμένως, θα εντοπίζατε και γιατί το ΠΑΣΟΚ θα ήταν αυτό που θα λέγαμε λαϊκά πλήρωσε τελικά τα σπασμένα, ή μόνο αυτό και όχι, για παράδειγμα, και η Νέα Δημοκρατία? Και σας ρωτάω εσάς, γιατί νομίζω ότι είστε από τους πλέον κατάλληλους να μας απαντήσει, γιατί πέρα από τη σχετική σας αρθρογραφία έχετε γράψει και ένα σχετικό βιβλίο με τον Κώστα Ελευθερίου με τίτλο «Η άνοδος και η πτώση ενός ηγεμονικού κόμματος» από τις εκδόσεις Σαβάλα. Βέβαια, εκεί στον τίτλο είχατε και ένα ερωτηματικό δίπλα από την πτώση, δεν ξέρω αν θα το βγάζατε πλέον το ερωτηματικό.
2: Ναι, έτσι είναι, γιατί όταν μελετάμε τα πράγματα συγκυρία πρέπει να αφήνουμε ερωτηματικά για το μέλλον. Ναι, ήταν ένα ερωτηματικό, νομίζω τώρα δεν είναι ερωτηματικό, και γιατί όπως είδαμε το ΠΑΣΟΚ έγινε το πρότυπο κόμμα για όλα τα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά και εργατικά κόμματα, δηλαδή τα κόμματα της σοσιαλιστικής οικογένειας που λέμε, γιατί ακριβώς όταν η σοσιαλδημοκρατία χάσει την ιδεολογία της, δηλαδή ότι θέλουμε να κάνουμε μείωση των ανισοτήτων, θέλουμε να κάνουμε κοινωνικοποιήσεις, θέλουμε να κάνουμε μια κοινωνική συμφωνία, αυτό που λέγαμε στην Ελλάδα το μη προνομιούχων, και ουσιαστικά μετακινείται με τη λογική του τρίτου δρόμου του Άντωνι Γκίντενς στην Αγγλία, ο Τόνι Μπλερ στο S5D στην Γερμανία, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ στην Ελλάδα, ο Κώστας Σιμίτης, όταν μετακινείται ιδεολογικά σε δυναμικά μεσαία στρώματα, δηλαδή στα στρώματα τα οποία ουσιαστικά εκπροσωπούνταν στην παλιότερη εποχή από τα συντηρητικά κόμματα, και υιοθετούν μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα, είναι λογικό πολιτικά να έχουν κρίση. Οργανωτικά βεβαίως, γιατί η δύναμη αυτών των κομμάτων στηριζόταν στην μαζική οργάνωση και στη δυνατότητα πολιτικής κινητοποίησης πολύ μεγάλης μερίδας των πολιτών. Άρα λοιπόν αυτό το απόλυσαν επίσης. Άρα λοιπόν υπήρχε μια διαδικασία όπου ενώ κέρδισαν εκλογικά στα μέσα της δεκαετίας του 90 όλες οι κυβερνήσεις εκτός από την Ισπανία με τον κύριο Αθνάρ ήταν σοσιαλδημοκράτες, είχαν ιτηθεί πολιτικά. Χάσανε την ιδεολογία τους, χάσανε την οργανωτική τους δομή και χάσαν και κυρίως την αντιδεξιά τους επίσης στρατηγική. Και αυτό οδήγησε στο τέλος της ημέρας, όταν δηλαδή ήρθε η οικονομική κρίση, να συγκλίνουν κυριολεκτικά με αυτό που λέμε δεξιά, και γι' αυτό εξηγείται γιατί σήμερα που βλέπουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οι μισοί υπουργοί προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτή η τάση λοιπόν σύγκλησης με όρους νεοφιλελευθερισμού, με όρους απώλειας οργανωτικής δομής και με την στρατηγική μετακίνηση αυτής της κομματικής οικογένειας από την αριστερά στο ακραίο νεοφιλελεύθερο κέντρο, που δίνει συγκλήσεις με νεοφιλελεύθερα δεξιά κόμματα, και αυτό φυσικά το πληρώνει η σοσιαλδημοκρατία. Γιατί χάνει και από τις δύο πλευρές. Χάνει και προς τα δεξιά, τα πιο κεντρώα στελέχη που θέλουν την κυβερνητική σταθερότητα, χάνει όμως και από τα αριστερά, γιατί ακριβώς υπάρχουν πολλά κοινωνικά στρώματα τα οποία πλήττονται από αυτές τις πολιτικές λιτότητες.
1: Αν το αντιλαμβάνομαι καλά, για σας λοιπόν και γενικά για την πολιτική επιστήμη ήταν μια φυσική εξέλιξη αυτό που είδαμε, αυτή η σύγκληση, γιατί για τον περισσότερο κόσμο η αλήθεια είναι ότι αν τον ρωτούσαμε τη δεκαετία του 90 ότι υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρξει μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ όπως έγινε το 2012, θα φάνταζε με ανέκδοτο. Αντιλαμβάνομαι ότι εν τέλει ήταν μια φυσική εξέλιξη κατά τη ροή των πραγμάτων.
2: δεν είναι έξετε όλες τις πολιτικές γλώσσες, πολιτικής επιστήμης και αναλύσεις. Υπάρχουν αναλύσεις που λένε ότι τα κόμματα παρακολουθούν την κοινωνία, άρα λοιπόν στις όριμες κοινωνίες αυτό είναι ένας δείκτης οριμότητας. Υπάρχουν αναλύσεις πιο κριτικές όπως η δική μας ανάλυση, η οποία λέμε ότι αυτό είναι μια διαδικασία μετασχηματισμού της πολιτικής και των κομμάτων από την κοινωνία στο κράτος. Αυτό το περιγράφουν δύο πολύ μεγάλοι θεωρητικοί, ο Ρίτσαρντ Κάντς και ο Πίτερ Μέρ, που λένε για τη θεωρία του κόμματος καρτέλ. Το έχει γράψει ο καθηγητής Μεταξάς το 1979 για τα συγκλίνοντα κόμματα. Άρα λοιπόν υπήρχαν στην πολιτική επιστήμη ενδείξεις σύμπλευσης ιδεολογικής των δύο μεγάλων κομματικών οικογενειών, γιατί ακριβώς σταματήσαμε μετά το 1990 να μιλάμε για μεγάλους μετασχηματισμούς. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή, τη δεκαετία του 80 υπήρχαν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές στρατηγικές. Η φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη της Νέας Δημοκρατίας, η σοσιαλιστική του ΠΑΣΟΚ με τις κοινωνικοποίησεις, η κομμουνιστική του ΚΚΕ. Αυτές οι στρατηγικές δεν υπάρχουν μετά το 1990 και μετακινούνται τα κόμματα ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής μιας πολιτικής η οποία είναι μόνο μία. Είναι αυτό το οποίο είχε πει πολύ εύλυτα ο κύριος Σόιμπλε, αν θυμάστε το 2015 τότε με τις διαπραγματεύσεις. Δεν με νοιάζει τι ψήφισε ο ελληνικός λαός, οι συμφωνίες είναι συμφωνίες. Άρα λοιπόν είναι μια πολιτική που μειώνει τη δημοκρατία και αυτό είναι που μας απασχολεί πολύ περισσότερο, γιατί η δημοκρατία σημαίνει επιλογή των πολιτών από τουλάχιστον δύο διαφορετικές εναλλακτικές πολιτικές και εδώ τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές πολιτικές, γι' αυτό οι πολίτες αποσύρονται από την πολιτική.
1: Αυτό ήταν και το επόμενό μου ερώτημα σχετικά με την αποχή των πολιτών και όχι μόνο από τις εκλογές, το συζητήσαμε και με την κυρία Μελά προηγουμένως αυτό, αλλά και από τη συμμετοχή τους στα κόμματα. Θεωρείτε ότι έχει παίξει σε αυτό ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η πολιτική επικοινωνία, η οποία μεταφέρθηκε από το μπαλκόνι και τις μεγάλες συγκεντρώσεις στην τηλεόραση αρχικά και πλέον στα social media και έτσι υπάρχει και μια χαλάρωση των δεσμών μεταξύ πολιτών και κομμάτων?
2: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχετε κάνει μια εξαιρετική επιλογή με την κυρία Μιλά. Είναι συνάδελφος η οποία είναι εξαιρετική και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενό της και συμφωνώ με την ανάλυση που έχει κάνει. Ναι, και θα συμφωνήσω απόλυτα αυτό το οποίο λέτε. Συμβολικά είναι ο μετασχηματισμός των πολιτικών κομμάτων από κόμματα μαζών σε κόμματα καρτέλ. Δηλαδή ότι είναι η μετάβαση από τον μπαλκόνι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ιδιωτικά κυρίως μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι από την τοπική οργάνωση στον επικοινωνιολόγο της επιχείρησης. Είναι από τον γραμματέα της τοπικής οργάνωσης που ξέρει την κοινωνία στον επικοινωνιολόγο που με όρους marketing φροντίζει τη διαφήμιση του κόμματος από την τηλεόραση. Αυτό ακριβώς έγινε και στην Ελλάδα έγινε αυτό πολύ έντονα και με την ιδιωτική τηλεόραση από το 1989-90 και κορυφώθηκε στις εκλογές του 1996 που ήταν οι περίφημες εκλογές του καναπέ. Άρα λοιπόν η κοινωνία απήχε από τότε, απέχει από την πολιτική και τι κάνει, βλέπει τους διαφημιστές, βλέπει τους τεχνοκράτες, βλέπει τους ειδικούς του management να ασκούν την πολιτική έκφραση των πολιτικών κομμάτων στην κοινωνία και όχι να εμπλέκονται οι ίδιοι στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση της πολιτικής, στην πολιτική επικοινωνία και στην πολιτική κινητοποίηση. Αλλά αυτό όμως, να ξέρετε, είναι απόφαση των κομμάτων. Δεν είναι απόφαση των ιδιωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι τα ίδια τα κόμματα τα οποία έκαναν αυτή την τάση και αποφάσισαν να μετασχηματιστούν, γιατί ακριβώς σταμάτησαν να εκφράζουν τις διαιρετικές τομές, τις διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές και προτάσεις εξουσίας που υπήρχαν και συγκλίνουν σε μία μόνο διαχειριστική λογική. Και αυτό επηρεάζει και το εύρος της πολιτικής συζήτησης. Δεν μιλάμε για μετασχηματισμούς, μιλάμε για νούμερα μόνο, μιλάμε για απλή διαχείριση, ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής και όχι για μεγάλες ιδέες. Αλλά λοιπόν η πολιτική από εκεί που είναι μια κατάσταση εξύψωσης του ανθρώπου ανθρώπου έχει μετατοπιστεί σε μια αγοραία συζήτηση η οποία ευτελίζει την πολιτική και ευτελίζει και τους πολίτες. Οι πολίτες γίνονται πελάτες και με αυτόν τον τρόπο απέχουν από την πολιτική και κάθε 4 χρόνια πηγαίνουν και ψηφίζουν. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε όλο και λιγότεροι να ασχολούνται όχι μόνο με την πολιτική, αλλά και με το να πάνε να ψηφίσουν. Γι' αυτό έχουμε και για τη χώρα μας δυσθεώρητα ποσοστά πολιτικής αποχής, όπως για παράδειγμα στις προηγούμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή για την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση που έφτασε το 60-70% σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Θα ρωτήσω ότι αυτοί είναι και οι λόγοι που βλέπουμε πως πλέον τα κόμματα γίνονται ολοένα και πιο προσωποκεντρικά. Μιλάμε για παράδειγμα το κόμμα του ΤΑΔΕ, επικεντρωνόμαστε μόνο στο πρόσωπο και όχι στο κόμμα ως έναν οργανισμό με μέλη και σαφή οργανωτική δομή.
2: Αυτό ακριβώς είναι το σύμπτωμα αυτό που λέμε κρίση της πολιτικής, γιατί η πολιτική έχει αρκετές διαστάσεις. Μία η διάσταση είναι η κυβερνητική διάσταση. Δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, είναι σημαντική, αλλά δεν είναι η μόνη. Η βασική διάσταση των πολιτικών κομμάτων και της πολιτικής είναι η εκπροσώπηση, δηλαδή κοινωνικών αιτημάτων, κοινωνικών συμφερόντων, αντιθετικών μεταξύ τους και τη δημιουργία συλλογικότητων, μιας συλλογικής αίσθησης του ανήκει και ότι μαζί παλεύουμε ή προσπαθούμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον όπως η κάθε κοινωνική μερίδα, κάθε κοινωνική ομάδα το βλέπει. Γι' αυτό υπάρχουν και διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μια διάσταση μιας προσωποποίησης της πολιτικής. Τα κόμματα θεωρούνται βαρύδια, ακόμα και για τα παραδοσιακά κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με το ανοιχτό κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου ξεκινήσει από το 2004. Βλέπουμε το κόμμα του κ. Τσίπρα που είναι ένα εντελώς προσωποπαγές κόμμα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρήθηκε ότι είναι βαρύδι. Βλέπουμε το κόμμα της κ. Καρισιανού που έρχεται να εκφράσει ένα αίτημα για δικαιοσύνη αλλά δεν ξέρουμε την ιδεολογία ούτε την οργανωτική δομή και φαίνεται και εκείνο να είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Δηλαδή φαίνεται ότι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας. Ποιος μπορεί να είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, αλλά όχι την εμπλοκή της κοινωνίας στην πολιτική, όχι να θεραπεύσουν την κρίση εκπροσώπησης, όχι να θεραπεύσουν τα ελλείμματα της δημοκρατίας που υπάρχουν. Με αυτές τις πρακτικές και των παραδοσιακών κομμάτων, αλλά και των νέων κομμάτων, πολύ φοβάμαι ότι η κρίση εκπροσώπησης θα ενταθεί και δεν θα μειωθεί.

0: φτάνοντας στο τέλος της συζήτησης, ήταν αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω για κλείσιμο. Πώς βλέπετε το μέλλον των κομμάτων? Ακούγεται η άποψη ότι σιγά σιγά τα κόμματα ως πολιτικός θεσμός φτάνουν στο τέλος τους. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Μπορούμε να δούμε στο μέλλον έναν άλλον τρόπο εκπροσώπησης των πολιτών και διαμεσολάβησης ανάμεσα σε κράτος και κοινωνία?
1: 5 χρόνια έχει γράψει ένας πολύ σημαντικός θεωρητικός, ο Πίτερ Μέρ, ένα περίφημο άρθρο το οποίο λέγεται Partyless Democracy, με ερωτηματικό πάντα, έτσι, δηλαδή δημοκρατία χωρίς κόμματα, εξηγώντας το παράδοξο του εργατικού κόμματος στην Αγγλία, του Labour Party. Τα κόμματα είναι τα ίδια κόμματα παραδείγματος χάρη στην Βρετανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι τα ίδια κόμματα. Όπως και στο ελληνικό κομματικό σύστημα από το 1974, που έχουμε την τρίτη αλλά ουσιαστικά την πρώτη σταθερή δημοκρατία, έχουμε τα ίδια κόμματα, αλλά δεν είναι τα ίδια κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι καθόλου το ίδιο κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία του 1974, το ΠΑΣΟΚ δεν το συζητώ καθόλου. Άρα λοιπόν, τι είναι τα κόμματα? Μετασχηματίζονται και ενώ υπάρχουν, δεν λειτουργούν προς όφελος της δημοκρατίας και των πολιτών, και αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει με την περίφημη κρίση εκπροσώπησης και την ελληματική δημοκρατία που έχουμε. Το μεγάλο θετικό των κομμάτων είναι ότι στη σύγχρονη μορφή δημοκρατίας που έχουμε από τη Γαλλική Επανάσταση, όπως εξελίχθηκε με την λεγόμενη φιλελεύθερη κοινοβουλευτική αστική δημοκρατία, τα κόμματα είναι οι μοναδικοί θεσμοί που έχουμε βρει στο να εκπροσωπούν συμφέροντα, κοινωνικά αιτήματα και να τα βάζουν στο κράτος. Δηλαδή αυτή η σχέση εκπροσώπησης κοινωνικών αιτημάτων και εγκατάστασή τους στο κράτος είναι η διπλή λειτουργία, η διφυής λειτουργία των πολιτικών κομμάτων. Μια λειτουργία που δεν μπορεί κανένας άλλος θεσμός να τον έχει αποτελεσματικά. Ούτε η Βασιλεία, ούτε ο στρατός, ούτε η Εκκλησία, ούτε οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ούτε ενδεχομένως τα κοινωνικά κινήματα. Άρα λοιπόν είναι ο μοναδικός θεσμός που το έχει κάνει τόσο επιτυχημένα με τις αντιφάσεις του. Θεωρώ ότι σκοπός μας είναι να εκδημοκρατικοποιήσουμε τα πολιτικά κόμματα και να τα φέρουμε σε μια νέα διάσταση, ώστε να μπορούν πάλι να εκφράσουν τα κοινωνικά αιτήματα. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι δημοκρατία χωρίς κόμματα ίσως να μην υπάρχει. Άρα λοιπόν, η κατάρριση των πολιτικών κομμάτων μπορεί να συνοδευτεί και με κατάρριση της ίδιας της δημοκρατίας. Και αυτό είναι στο τέλος της ημέρας που πρέπει όλοι να σκεφτούμε, ανεξάρτητα από κόμματα ή όχι. Το βασικό είναι το πώς οι πολίτες ελεύθερα, συλλογικά, δημοκρατικά θα μπορούν να αποφασίζουν εκείνοι για το μέλλον τους.
0: Κρατάμε αυτό για το τέλος. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας και μας είπατε τα τόσο ενδιαφέροντα γύρω από τα πολιτικά κόμματα που τόσο έχετε μελετήσει.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστεί. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούσατε. Σας αφήνουμε με ένα χαρακτηριστικό για την περίσταση τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, σε μουσική του ιδίου και στίχους της Αφροδίτης Μάνου.

0: Και δεν είναι άλλο από το χαιρετίσμα
1: και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε. Σας αφήνουμε με ένα χαρακτηριστικό για την περίσταση τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μουσική του ιδίου και στίχους της Αφροδίτης Μάνου. Και δεν είναι άλλο από το χαιρετίσματα στην εξουσία.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes.
2: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντούμη, από τις πιο αγαπημένες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Η Μάρο Κοντούμη ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη

Η Περιφέρεια Αθηνών, Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων, Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και Πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Μίλησε για εκλογές την άνοιξη του 2027. «Σας θέλω έτοιμος στις επάλξεις. Δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα σας», είπε σε κατοίκους των Ωραίων. «Τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το μεγαλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα», είπε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε Κέντρο Υγείας στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια, ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Κλιμάκωση της κρίσης γύρω από το στρατηγική σημασίας πέρασμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν και πάλι σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους από την έκπτωση κατά 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε η προφυλάκηση των δύο ατόμων που συνελήφθησαν για την τραγωδία στη Μαρφίν. Ταυτοποιήθηκαν μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων ανάλυσης φωτογραφικού υλικού. Τα ευρήματα ενισχύθηκαν από καταθέσεις μαρτύρων, κυρίως ατόμων που βρίσκονταν απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους. Ο καιρός. Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 10ο Φεστιβάλ Δοδόνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκια του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
6: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
6: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα, με αποφασιστική απάντηση απειλεί Τεχεράνη. Σταδιακά στις Αγγλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μία ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Απολογείται σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστές οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Ιωάννινα. Η ώρα είναι μία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Θλίψη στο Πανελλήνιο, έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στον ανακριτή ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γκαζάκες στη Θεσσαλονίκη. Εξετήριο παίρνει σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στην επανομή μετά την ανατροπή βάρκας. Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, αναζητείται ο ναυαγωσός της. 6 τηλεφωνικές απάτες, μέλια δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες, πραγματοποίησε σπήρα στην περιοχή του Πύργου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό!

0: φτάνει η Φόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ.
2: Διαφορετική αρχή μας σήμερα, καθώς επικρατεί θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο από την απώλεια της μεγάλης μας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Άφησε πίσω της μια σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στην τηλεόραση σε καθημερινό σεριαλ, ακόμα τον Θανάση Γογάδη.
3: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα και σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε συνέντευξή της. Από το κουγάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κοσαντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ, υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική ερχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Καταγόταν από τα Ψαρά, αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, και αμέσως μετά πήγε στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ανασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Πήρε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια. Προβαλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο στις 7 Μαΐου του 1990 είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην Γκαλερί Αντίνορ το 1993. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
2: Στον ανακριτή σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστές 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε στη Βάγια Νέστορα τη ζωή της. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι απλά είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε κάποιο φίλο του. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Κρητικού.
1: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχθηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα. Έκρηξε εμπρισμό παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών ή όποια προσωποποίηση θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την έκδοση σχετικού βουλεύματος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, να έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού, ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας κράτησε την ίδια στάση, αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για την πριν και μετά τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας της τώρα. Από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε το περιστατικό της έκρηξης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Γνωρίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιξουσιαστές από την σχολή του στο πανεπιστήμιο, από το φυσικό όπου σπουδάζει. Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί. Είναι έξω από το γραφείο της εισαγγελέως. Η διάσκεψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας θα βγάλει και το πόρισμα της ποινικής του μεταχείρισης.
2: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την υπόθεση μιλώντας στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκολίδου.
4: Η έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεολογικό αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
2: Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστερα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από λεπτό σε στιγμή αναμένεται η Αφροδίτη Νέστερα να πάρει εξιτήριο και να μεταφερθεί στο σπίτι εκεί όπου την 1η Ιουλίου δέχτηκε μια αναδρυβοβιστική επίθεση όπου τραυματίστηκε σοβαρά αρχικά η μητέρα της και στην πορεία την έχασε ενώ τραυματίστηκε και η ίδια. Με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες αρχικά στο Ιπποκράτειο και συνέχεια στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Τώρα αρχίζουν οι τελευταίες λεπτομέρειες εδώ στο νοσοκομείο προκειμένου να πάρει και το επίσημο χαρτί του εξιτηρίου και να φύγει για το σπίτι. Θα παρακολουθείται στενά σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν και το επόμενο διάστημα περί γάμματα δευτέρου βαθμού στο 12% του συνόλου του σώματός της στα κάτω άκρα και στα άνω άκρα. Είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση καθώς έχει χάσει την μητέρα της μετά τη δημοβιστική επίθεση και αυτό που ζητά η ίδια είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδοθεί στους δολοφόνους μητέρας της η ποινή που αναλογεί. Όπως είπε, ζητά ψυχραιμία και εύχεται να μην γίνουν κάποια άλλα παρατράγουδα όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η τρομοκρατία να νικήσει η δημοκρατία, έχει τονίσει η κατ' επανάληψη Αφροδίτη Νέστερα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Βεβαίως με την επιστροφή της στα μέτρα ασφαλείας που ήδη υπάρχουν γύρω από το σπίτι αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία εκεί των δημοσιογράφων. Πάμε τώρα στη Λάρισα που συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με στελέχη του ΟΣΕ να αρνούνται τις κατηγορίες και να επιμένουν στην αναβολή. Ο Άρης Ψύχας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άρη.
6: Καλό σας μεσημέρι από τη Λάρισα. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα διέκοψε το δικαστήριο για την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι η επόμενη δικάσιμος, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που έχουν υποβάλει οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Το αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι μια ομάδα κατηγορουμένων 16 που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ και οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το αν υπάρχει απάτη και άλλες σχετικές και σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717, η πλειονότητα των συνηγόρων των συγκεκριμένων κατηγορουμένων έχουν ζητήσει αναβολή της δίκης. Λένε, υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται για το ίδιο γεγονός να υπάρξουν δύο δίκες. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως την ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια η τοποθέτηση, η απόφαση του δικαστηρίου για το συγκεκριμένο αίτημα. Πέρα από αυτά είχαμε και αιτήματα που σχετίζονται με την ακυρότητα του κριτηρίου θεσπίσματος. Ολοκληρώνεται, είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και έτσι την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα αναμένουμε την εισαγγελική πρόταση. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος τοποθετήσεων πάλι των συνηγόρων για να φτάσουμε στην τελική απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων. Επαναλαμβάνω, το κυρίαρχο το αίτημα της αναβολής από τους κατηγορουμένους που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλευτικής βάρκας, την οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παύλε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι είναι άκαρπες. Μέχρι και αυτήν την ώρα οι έρευνες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της θαλάσσια περιοχή της επανομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό, η ανατροπή της βάρκας, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης. Η γυναίκα βγήκε στις 7 η ώρα το απόγευμα στην ακτή εκεί που εντοπίστηκε από ιδιώτη και ενημερώθηκαν οι αρχές, που σημαίνει ότι για 9 ώρες ήταν μέσα στην θάλασσα παλεύοντας να βγει στην ακτή. Ξεκίνησαν άμεσα και χθες οι έρευνες διήρκησαν για αρκετό χρονικό διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε εδώ στην περιοχή όπου είναι το γνωστό ναυάγιο, το σκάφος όπου επέβαινε ο 69χρονος μαζί με την 67χρονη σύζυγό του. Πριν από λίγο βγήκε και επαγγελματίας δίτης, ο οποίος πραγματοποίησε έρευνες και στο ναυάγιο αλλά και στις ιχθυοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή, ωστόσο δεν εντόπισε κάτι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, είναι άκαρπες. Σε αυτές συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και θελοντικές ομάδες αλλά και ιδιώτες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στην Μεσσηνία και τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τον θάνατο μιας Γαλλίδας τουρίστρας σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, από την Καλαμάτα. Πραγματικά αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, συνέβη χθες το νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 3.30 σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσίνης. Μια 48χρονη υπήκοος Γαλλίας, η οποία έκανε διακοπές με το σύζυγό της και τα δύο της παιδιά στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στον πυθμένα της κεντρικής πισίνας του ξενοδοχείου. Την αντιλήφθηκαν άλλοι πελάτες του ξενοδοχείου που έκαναν τον μπάνιο τους, καθώς και εργαζόμενοι της επιχείρησης, την ανέσυρα. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έφτασαν πολύ γρήγορα διασώστες με ασθενοφόρο στην περιοχή, προσπάθησαν για πολλή ώρα να τις κάνουν ανάγνυψη με την τεχνική κάρπα. Συνέχεια μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου δυστυχώς γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα να σου πω ότι από το Κλινικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ειδοποίησαν το αστυνομικό τμήμα της Μεσσίνης γύρω στις 6 χθες το απόγευμα. Από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας. 64 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ παράλληλα αναζητείται και ένας 30χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ναυαγωσός της επιχείρησης και φαίνεται την ώρα του συμβάντος να βρισκόταν σε παρακείμενη πισίνα. Παράλληλα, είχε ενημερωθεί και η περιφερειακή υπηρεσία τουριστική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου για να διαπιστώσει, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι πισίνες πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται από την νομοθεσία και βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση των αρχών, ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί και νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου αυτής της γυναίκας. Είναι μια τραγική ιστορία. Η γυναίκα βρισκόταν, όπως είπαμε, εδώ με τον σύζυγό της και αυτή το τραγικό τέλος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έξι τηλεφωνικές απάτες με λία δραματοποιήσεις πύρα που δρούσε στην περιοχή του πύργου. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έξι απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων πύργου, ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Τρεις Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πληρώς από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμα 8 άτομα, είναι δηλαδή 11, τα οποία αυτά 8 άτομα φέρονται να συνδέουν.

0: συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να γίνει και η πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων, αλλά και των ρόλων που είχαν. Τώρα φέρεται να χτυπούσαν κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το ποσό μέχρι τώρα ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς όμως να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αίθουσα Σύνταξη και την Πελαθεριού, καθώς έχουμε συναγερμό στον Κολυνδρό Πιερίας για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Φωτιά μένεται σε αγροτοδασική περιοχή στον Κολυνδρό, όπως είπες και εσύ, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πυρόσβεσης με εφήγες και αέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπαρών τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συντρέχουν στην επιχείρηση. Από αέρος πραγματοποιεί ρήψεις και ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πίνδρας Κολυνδρού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Ξεκίνησε κοντά στο 5ο χιλιόμετρο συγκεκριμένα της επαρχιακής οδού Κολυνδρού Λιβαδίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνονται εικόνες από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πιερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Να πούμε ότι στο μεταξύ έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δάσο κομάντος έσπευσαν στην περιοχή και άμεσα έθεσαν υπό έλεγχο της φωτιάς και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεσή της. Στη Λέσβο τώρα είχαμε μία αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για την φωτιά στη Φίλια. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είχαμε μία σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και επιβολή προστίμου 2.650 ευρώ για τη φωτιά που προκλήθηκε στην Φίλια, κοντά στην Παιδική Χαρά, όπου γινόταν εργασίες από ένα συνεργείο. Έτσι προκλήθηκε η φωτιά. Η φωτιά τότε σβήστηκε με την βοήθεια των κατοίκων της Φίλιας και πριν φτάσουν δηλαδή τα οχήματα της πυροσβεστικής. Ωστόσο δεν έπρεπε να προχωρήσουν τα μέλη του συνεργείου σε τέτοιες εργασίες και συνελήφθη ένας 63χρονος. Επίσης σήμερα είναι σε red code και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Οι κάτοικοι της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων, το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ετοιμότητα, όπως επίσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες, τις περιφέρειες αλλά και στους Δήμους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πρωτοκαλή συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα και ολόκληρη περιφέρεια της Κρήτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ισχυρούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή της Κρήτης. Χθες ήταν οι δύο από τους τέσσερις νομούς. Ήταν η ανατολική νομή της Κρήτης σε πρωτοκαλή συναγερμό. Σήμερα είναι όλη η Κρήτη και οι τέσσερις νομείς. Είναι λοιπόν πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή ετοιμότητα και σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών. Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδοτήσουν

0: δείξουν τη μέγιστη προσοχή. Έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις και για τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και στην πρόσβαση σε δάση, φαράκια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού. Για παράδειγμα, να σας πω εδώ στο Ηράκλειο, δεν επιτρέπεται η διέλευση, δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων και οχημάτων, προσώπων και οχημάτων στα βάση της Ίμης, του Ρούβα, του Κουδουμά, της Κέρης, στο Φουρνί, στο Γιούχτα και στον Επανοσύφη. Χθες είχαμε και μία πυρκαγιά, η οποία ανησύχησε για λίγο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν λίγο μετά τις αρχαιότητες της Κνωσού. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες την πρόλαβαν τη φωτιά σε καλλιεργήσιμη έκταση, προκάλεσε όμως αναστάτωση. Σας λέω, έχουμε ισχυρότητα τους ανέμους και χθες είχαμε και σήμερα. Και χρειάστηκε να εκενωθεί για λίγο και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού για περίπου ένα τέταρτο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι εκεί ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει υποέλεγχο την κατάσταση και στη συνέχεια επέστρεψαν στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Ανάξου, το οποίο απάντησε σε καταγγελία μητέρας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης επίγοντος ιατρικού περιστατικού που αφορούσε την ανήλικη κόρη της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες. Να εξηγήσουμε ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες η μητέρα του ανήλικου παιδιού μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, απαξίωση και επιθετικότητα όταν έφτασε στο νοσοκομείο με την κόρη της, η οποία είχε διαγνωστεί με λοιμώδη μονοπυρήνωση και παρουσίαζε σαφή επιδείνωση. Όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού, αντί να τεθεί στο επίκεντρο ασθενής, τέθηκε στο στόχαστρο η ώρα προσέλευσης, ξημερώματα έγινε αυτό το περιστατικό, και η γυναίκα δέχθηκε σχόλια απαξιωτικά και χωρίς να δίνουν σημασία στο περιστατικό, τύπου ότι δεν βλέπουν κάτι γιατροί, δεν έχει και κάτι σοβαρό. Η γυναίκα, όπως λέει, αναγκάστηκε να φύγει, ουσιαστικά με έδιωξαν, αναφέρει, και κάλεσε την αστυνομία, η οποία την ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, και αφού η γυναίκα είχε φύγει από το νοσοκομείο, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος και τη ζήτησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έγινε. Το παιδί τελικά εξετάστηκε και κρίθηκε ότι έχριζε εισαγωγής, ενώ πλήθηκε και εξωτερικός γιατρός, οτορινολαρυγκολόγος, που δεν υπήρχε στο κέντρο υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου τώρα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση απαντώντας σε όσα καταγγέλει η μητέρα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, λοιπόν, η ανήλικη ασθενής έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον χώρο επιγόντων περιστατικών, εξετάστηκε άμεσα από το εφημερεύον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και για την πληρέστερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του περιστατικού συμμετείχαν διαδοχικά στη διαχείρισή του οι ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και τελικά η ασθενής εισήχθη για νοσηλεία. Το μεσημέρι, κατόπιν επανεκτίμηση τη κλινική εικόνα τη ασθενού, κλήθηκε και προσήλθε και ο οτορινολαρυγκολόγο του νοσοκομείου, παρότι βρισκόταν σε νόμιμη άδεια. Αυτά υποστηρίζει το νοσοκομείο και αναφέρει ότι η ασθενή εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκεί, λαμβάνοντα την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική τη κατάσταση να παρακολουθούνται στενά. Το νοσοκομείο τέλος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της προσέλευσης της ασθενούς υπήρξε πράγματι ένταση μεταξύ των συνοδών της και μέλους του προσωπικού και για το περιστατικό ζητήθηκαν άμεσα έγγραφες αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίας υγείας και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα όσα έγιναν και να διαπιστωθεί αν πράγματι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Στη Δράμα υλοποιείται για 14η χρονιά το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού από το Κέντρο Βυζαντινών Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Η Ρένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Το πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουλίου παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους φοιτητές, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ισπανία. Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν ήδη την ελληνική γλώσσα, σπουδάζουν νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, μεσαίο 1, μεσαίο 2 και προχωρημένο, εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Στη Δράμα ήδη έχουν φτάσει 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Οι ξένοι φοιτητές, μεταξύ άλλων, πραγματοποιούν και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέπτεση σε μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, βλέπουν ταινίες βραβευμένες στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, μαθήματα δημοτικών χωρών, παραστάσεις, συναυλίες. Στη γη της διοργάνωσης είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Μαρφακίδης, δραμηνός στην καταγωγή. Για τους φοιτητές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν ακόμη και με δικά τους έξοδα. Το 1/4 από το σύνολο των φοιτητών που βρίσκονται στη Δράμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και οι υπόλοιποι από διάφορες χώρες, ενώ η μισή από το σύνολο των φοιτητών είναι ισπανόφωνοι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά μίλησε στον 102 FM ο υφυπουργός Υποδομών Κωνσταχιάς, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον αρχικό σχεδιασμό για ένα εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ και δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι γι' αυτό.
1: Μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα, διότι πρέπει κανένας να είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι υπερεπιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλείς στο να επιβιβάσουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα, που είναι όμοια κατά βάση, με ελάχιστα θέματα. Αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστό. Και τα τρένα της βασικής γραμμής, για να κινηθούν στη Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η ΤΥΒ. Και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη, για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές, σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη. Και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών. Ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Σέβοσμο, Μενεμένη. Κάνει και μια κράτο προς το Κορδελιό και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξοστάσιο, το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο.
0: Με έτοιμα την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την παροχή ασφαλείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και με την κατασκευή νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου, ο Χορτίνη πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα για τα θέματα του οδικού δικτύου της Γορτινίας. Δημιουργήθηκε και μια επιτροπή όπου έχει ένα ραντεβού με τον υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Να τονίσω εδώ ότι έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας, χρήματα που έρχονται να προσθεθούν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί εδώ και οι μήνες, ενώ ετοιμάζεται και μια έτσι νέα επιτροπή όπου θα παρακολουθεί αυτή την πορεία των έργων. Να τονίσω εδώ ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από το Δήμο Γορτινίας, από ενώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες και συλλόγους Γορτίνιων της Αρκαδίας και της Αθήνας. Επίσης πρόσφατα υπήρξε και μια επαφή με τον κύριο Δήμα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κούλης της Γορτινίας, είχε επαφή με τον Υπουργό και ζήτησε γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών. Έδωσε και έμφαση στο ύψος εκεί των οικισμών Λιβαδάκη και Λαγκάδια που έχει πέσει ο δρόμος. Απέτησε να εξεταστούν και οι δυνατότητες τεχνικών παρεμβάσεων σε όλα τα επικίνδυνα σημεία, ώστε να μην επαναληφθούν οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις που κόβουν τη Γορτινία στη μέση. Ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας, τότε εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνδράμει, ενώ συζητήθηκε και η πορεία μιας μελέτης για νέα εθνική Τρίπολη, Βιτίνα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά ακόμα και για τη μεγάλη παράκαμψη, ένα αίτημα χρόνων για τους Γορτίνιους. Εξετάστηκαν και διάφοροι

0: τρόποι συνεργασίας, για να τρέξουν οι διαδικασίες, για να επιτευχθεί και μια μελετητική ωριμότητα για την παράκαμψη των λαγκαδίων. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας, μεγάλη, έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα, και περιμένουμε να δούμε εάν προκύπτει κάτι καινούριο μετά την επαφή της Επιτροπής με τον Υφυπουργό, τον κ. Ταχιάου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σειρά επαφών και επισκέψεων στις Σέρες πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, εκπροσώπων Υπουργείων και Παραγωγικών Φορέων. Η Λένια Ιωαννίδου είναι τώρα μαζί μας. Λένια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά στο επίκεντρο της σημερινής αυτής επίσκεψης του κλιμακίου βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση. Από το πρωί, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γκιλέκας επισκέφθηκε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, όπου εκεί είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τις επενδύσεις που κάνουν, αλλά και για τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε η σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Σερών και των δημάρχων των 7 Δήμων του Νομού, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ από τις Σέρες. Ξεκίνησε αυτή η σύσκεψη με όλους αυτούς τους φορείς και κλεισμένων των θυρών η σύσκεψη, και θα ολοκληρωθεί η περιοδία αυτή στις Σέρες το απόγευμα στις 7 με μια εκδήλωση για την ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο των Σερών με πρωτοβουλία του κ. Γκιουλέκα και την συμμετοχή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΑ, της Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ, από τη Διοικητική Επιτροπή Συνδέσμου Εξαγωγέων θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιλωνάς, θα είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Γινίτης, καθώς και εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο κ. Γεώργιος Ασημόπουλος. Στο επίκεντρο λοιπόν η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, όπου εκεί το απόγευμα αναμένεται να δοθούν πάρα πολλές εξηγήσεις, να δοθούν πάρα πολλές πληροφορίες προς τους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του τόπου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λένια Ιωαννίδου. Δράσεις τώρα συνολικής δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε επιχειρήσεις υφιστάμενες, νέες αλλά και υποσύσταση, με στόχο την ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση. Να πάμε στην Κοζάνη και την Αναστασία Παπαντώνη. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει από σήμερα, 15 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις που προκηρύχθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, και αφορά επιχειρήσεις μικρές, μεγάλες, αλλά και η υποσύσταση. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Γορτινίας και Τρίπολης στις περιφέρειες Πελοποννήσου, μέσω της στήριξης επενδύσεων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προς 12 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 5 εκατομμύρια ευρώ, 40 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες και 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κατηγορίες κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον, χώρος, αγορά κτιρίου, εξοπλισμός, λογισμικό, μεταφορικά μέσα, φιλικά προς το περιβάλλον, πιστοποιήσεις προϊόντων και διαδικασιών και διπλώματα εύρεση τεχνίας. Επίσης εντάσσονται δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιλίων θερμότητας, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων. Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν στη δράση

0: και δαπάνες για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία. Να θυμίσουμε mm-hmm. ότι οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, όπως είπαμε, από την αρχή και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου. Okay.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, για τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Περιφέρεια. Μίλησε στον 102 FM η διοικήτρια της υπηρεσίας, Γιάννα Χορμόβα, με αφορμή την σημερινή παρουσίασή τους. Η ίδια αναφέρθηκε στο πόσοι άνεργοι έχουν βρει δουλειά, πόσοι απορροφώνται μετά από επιδοτούμενα προγράμματα και τόνισε ότι η έναρξη του κύκλου των συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις της ΔΥΠΑ σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο διαζώσης συναντήσεων με στελέχη, επιχειρηματίες και τοπικές κοινωνίες.
2: Τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφίσουν καλύτερα, όσο το δυνατόν πληρέστερα, το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία, όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον, στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτός είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε δέκα, σε χίλιες επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά ενεργειών εκδοστρέφειας που είναι οι μέρες καριέρας. Είναι μία σειρά εκδηλώσεων όπου έχουμε την διαζώση συνάντηση όσων αναζητούν και όσων προσφέρουν θέσεις εργασίας και την διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και προσλήψεων στον χώρο της εκδήλωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, συμμετέχουν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις στις μεγάλες πόλεις. Στις μικρότερες πόλεις έχουμε τουλάχιστον τη συμμετοχή 50 και άνω επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Τι εννοώ μεγάλων επιχειρήσεων? Από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτικής, τα job ready που δημιουργούμε.
1: Επτά κρουαζιερόπλοια έδεσαν ταυτόχρονα σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ικανότητα του συγκεκριμένου λιμανιού να δεχθεί αντίστοιχα πλοία στον ειδικό βραχιονά του και όχι αρόδου. Ο Λικούργος Κιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Λικούργε, καλό μεσημέρι. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούμε. Όχι, δεν ακούμε το Λικούργο Σχαδόπουλο. Να κάνουμε άλλη μια δοκιμή? Όχι, έχουμε κάποιον άλλο συνάδελφο? Ωραία, να πάμε τώρα από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Οι λιμενικές αρχές εκεί προχώρησαν στη σύλληψη δύο κυβερνητών τουριστικών σκαφών. Η μία περίπτωση αφορούσε υπεράριθμους επιβάτες και η άλλη τραυματισμό επιβάτη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Από τη Ζάκυνθο, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη, όπως είπαμε, ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος 42 ετών δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Λαγαμά. Είχε το σκάφος του και έκανε περιήγηση σε συγκεκριμένα σημεία που κάνουν σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Μαραθωνίστρη μέχρι Μυζήθρες και θέαση γελωνών, οι οποίες κολυμπούν στον κόλπο του Λαγαμά. Η άδεια για το σκάφος του ήταν για 10 άτομα, εκείνος θεώρησε καλό να βάλει μέσα 16, οπότε και συνελήφθη. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει από την πλευρά του ναυαγίου, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, όπου ένας 53χρονος Ούγγρος τουρίστας ήταν σε ένα από τα ημερόπλια που κάνουν διάφορες επίσης, συνήθως τον περίπλο του νησιού. Βγαίνοντας από την περιοχή του ναυαγίου, είχε κάποιες αναταράξεις. Ο Ούγγρος φαίνεται να χτύπησε, να τραυματίστηκε από τις αναταράξεις στη μέση του. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολημών και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οπότε συνελήφθηκε ο 59χρονος χειριστής του σκάφους για βλάβη από αμέλεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα πάλι στην Κέρκυρα να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια, αν μας ακούει τώρα ο Λικούργος Σκαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Λικούργε.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα.
1: Ναι, ναι, τώρα είμαστε μια χαρά.
4: Λοιπόν, αναφερόμαστε στην είδηση ότι το λιμάνι του νησιού πολιορκείται από το μεγαλύτερο αριθμό κρουαζιεροπλοίων που έχουν δέσει φέτος σε μία και μόνο ημέρα στο νησί και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα της πόλης, διαμορφωμένο ειδικά να δέχεται κρουαζιερόπλοια. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν πολλά και μεγάλα πλοία, 7 εν συνόλο σήμερα, δυνατότητα που δεν έχουν άλλα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς εκεί μετά από έναν αριθμό σκαφών που δένουν, τα υπόλοιπα μένουν αρόδου, αγκυροβολημένα δηλαδή εκτός λιμένα και οι επιβάτες τους μεταφέρονται με βάρκες ή πλοιάρια. Ένα από τα σημερινά πλοία μάλιστα, το Sun Princess, μεταφέρει 5.500 επιβάτες και άλλα 1.000 μέλη πληρώματος, καθώς είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Ο τουρισμός των κρουαζιεροπλοίων φέρνει έσοδα στην τοπική οικονομία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αφού ο συγκεκριμένος θεματικός τουρισμός επεκτείνεται διαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί επιβάτες αποφεύγουν τη high season τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ο καλύτερος μήνας κρουαζιέρας είναι πλέον ο Οκτώβριος. Την εποχή εκείνη έχουμε χαμηλότερα εισιτήρια, λιγότερο κόσμο στα λιμάνια που σταματούν τα κρουαζιερόπλοια και φυσικά πολύ λιγότερη ζέστη, γεγονός που κάνει πιο ευχάριστες τις εκδρομές των επιβατών.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την επιδότηση λοιπασμάτων ζητά ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιερά Πέτρας μέσω επίσημου αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΑΔΕ, διότι όπως τονίζουν είναι ασφικτικά τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των δικαιολογητικών. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Καλό μεσημέρι, Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Επιστολή λοιπόν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Έστειλε ο Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας προκειμένου να ζητήσει παράταση. Όπως δήλωσαν οι αγροτοσυνδικαλιστές, είναι πάρα πολλά τα έγγραφα τα οποία ζητούνται. Επίσης το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουν να συλλέξουν οι αγρότες τα έγγραφα και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να επιδοτηθούν και να πάρουν τα λοιπάσματα. Έτσι λοιπόν ζητούν από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ να παραταθεί ο χρόνος προκειμένου να μπορέσουν όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για να πάρουν τα αγροτικά εφόδια, τα λοιπάσματα, να το καταφέρουν. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Τα έξοδα όσον αφορά την παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε προσπαθούν, ζητούν αυτή την παράταση για να υποφεληθούν αυτής της εκτόσεως.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στα Ιωάννινες έρχεται σταδιακά σε φάση ολοκλήρωσης, με τις πρώτες συνδέσεις καταναλωτών να προγραμματίζονται για το προσεχές φθινόπωρο. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έχουν κατασκευαστεί 36 από τα συνολικά 123 χιλιόμετρα του δικτύου που αναπτύσσεται στους Δήμους Ιωαννιτών και Ζήτσας. Από αυτά τα 15 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν κατασκευαστεί ακόμα 21 χιλιόμετρα του δικτύου χαμηλής πίεσης, από το οποίο πρόκειται, στο οποίο πρόκειται να συνδεθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων και έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα του δικτύου που θα τροφοδοτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι το δυσκολότερο τμήμα του έργου έχει ήδη υλοποιηθεί και οι πρώτες συνδέσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αρχές του φθινοπόρου. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Στη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αναφορά και στα προβλήματα που προκάλεσαν οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θα συνεχιστούν για δύο περίπου ακόμα χρόνια. Ναι. Προκάλεσαν καθυζήσεις, λακκούβες, φθορές στις οδούς της πόλης, ζημιές σε δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης. Όπως αναφέρθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, υπάρχει δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών και των ζημιών που έχουν προκληθεί σε δίκτυα και υποδομές. Δεν βρίσκεται ο Δήμος Υποδήμαρχος σε αντιπαράθεση με την εταιρεία, καθώς είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, αλλά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές κακοτεχνίες και ότι όλες οι ζημίες πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως.
1: Μάλιστα.
6: Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και η πορεία του έργου ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών που εξελίσσεται παράλληλα και επίσης προκαλεί προβλήματα μάλιστα που είχαν οδηγήσει και στην ανάκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Αδειών Εξκαφής. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, το Δημοτικό Συμβούλιο όμως δεν έλαβε απόφαση.
1: Άρα.
6: Για την επανέναρξη των εξκαφών, καθώς θέλουν να εξετάσουν την πρόοδο του έργου και την ποιότητα των αποκαταστάσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο φανάρι της Κομωτινής και τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Εκείνη σε εξέλιξη έλεγχη στο νερό Κολύμβησης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Έτσι ακριβώς. Συνολικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης υλοποιεί ένα έργο ελέγχου των υδάτων κολύμβησης σε 177 ακτές σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Θράκη. Οι 57 από αυτές είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επικεφαλής του έργου είναι ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας της Θράκης, ο κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος μάλιστα είναι και εδώ επιτόπου παρόν στη δειγματοληψία.
1: Υποθέτω μπορούμε να έχουμε μια συνομιλία, έτσι.
7: Ναι, ναι. Είναι στη διάθεσή σας.
1: Κύριε Γαλαμάτη,
3: καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Γαλαμάτη μου, τα στοιχεία καταγράφονται σε τακτική βάση για την ποιότητα των νερών και στην κεντρική Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όπου είστε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα.
3: Ναι, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, δηλαδή και πριν ξεκινήσει η περίοδος μπάνιων και μετά, ελέγχονται όλα αυτά τα 177 σημεία όπως είπατε. Εδώ και αρκετά χρόνια και θα συνεχίσουν να ελέγχονται. Είναι η μόνη δημόσια κρατική, θα έλεγα, ελεκτική διαδικασία στα νερά κολύμβησης. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες είναι πρόκειται τον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα η Πρωτοβουλία για την Γαλάδια Σημαία. Σε συνεργασία με αναδόχους που ανά τρία χρόνια αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο, γιατί εμείς δεν έχουμε η αποκεντρωμένη αυτή την υποδομή, την εργαστηριακή, γίνεται αυτός ο έλεγχος σε μηνιαία βάση. Σήμερα ήταν η σειρά εδώ του ενός από τα δύο σημεία της παραλίας του Φαναρίου και επιλέξαμε μαζί με τους συνεργάτες και τα υπηρεσιακά στελέχη της αποκεντρωμένης να συνεργαστούμε με την ΕΡΤ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γιατί φωτίζει μια δράση, μια δημόσια δράση, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι πίσω από τα Excel και από τις ανακοινώσεις, τα αποτελέσματα από όλες τις παραλίες είναι ενερτημένα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για κάθε παραλία. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, ελέγχουν και παρεμβαίνουν προκειμένου να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Το ευχάριστο είναι για να πω ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποιο σημείο πρόβλημα που θα πρέπει να επέμβει κάποιος άλλος φορέας.
1: Mm-hmm.
3: Και αυτό είναι ίσως και μια καλή απάντηση και ένας τίτλος τιμής για τις παραλίες της περιοχής μας, που δίνουν και μια προστιθέμενη αξία ποιότητας όσον αφορά, όπως είπαμε, τα κολοβακτηριοειδή και άλλου είδους ξένους σώματα, όπως είναι το καουτσούκ, το πλαστικό και άλλες ουσίες που εμείς αναζητούμε κατά τους ελέγχους μας.
1: Βέβαια, αυτά φαίνονται τώρα τα πλαστικά, το καουτσούκ, το γυαλί, τι θα είναι, αλλά τα άλλα τα μικροβιολογικά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει. Επομένως, μπορεί από κάπου να δει τα στοιχεία για να ξέρει
3: γίνεται
1: τι γίνεται.
3: Γίνεται δειγματοληψία με τις διαδικασίες που προβλέπονται της δειγματοληψίας. Γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και σε 3-4 μέρες υπάρχουν τα αποτελέσματα. Είναι ανερτημένα και στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε σημείο που εύκολα μπορεί κάποιος να το δει, αλλά και σε αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου χτυπώντας την παραλία ενδιαφέροντος ο καθένας, μπορεί να δει διαχρονικά την κατάσταση των υδάτων του συγκεκριμένου σημείου, μέχρι και την τελευταία που είναι ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τους ελέγχους που γίνονται τακτικά και φροντίζετε ώστε να είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι τουρίστες που επισκέφτονται τη χώρα μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσάς και τους ακροατές και τους συνεργάτες.
1: Και πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό όπως κάθε μέρα. Η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζουν απόψε την όπερα με τίτλο Φαέθον στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι. Ενταγμένη στο πλούσιο πρόγραμμα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, είναι αυτή η σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη που εμπνέεται από το μύθο του νεαρού, που επιχείρησε να οδηγήσει το άρμα του ήλιου και κατέληξε ένα πρόγραμμα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Είναι αυτή η σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη που εμπνέεται από το μύθο του νεαρού που επιχείρησε να οδηγήσει το άρμα

0: η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή. Η λυρική αυτή τραγωδία αντλεί την έμπνευσή της, θα πρέπει να πούμε, από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και είναι ουσιαστικά ένας παραμορφωτικός καθρέφτης της εξουσίας, της αλαζονίας και της απληστίας των προνομιούχων που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά της, τις ζωές των απλών ανθρώπων και τη μοίρα του κόσμου. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 15 ευρώ και μειωμένο στα 10.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες. Θα επικρατήσει αύριο στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπόφορ, στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 και ίσως και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρωτικά και τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασέβη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στη τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.
3: Ιωάννη.

0: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο καλλιτεχνικό χώρο και όχι μένω. Μάλιστα το νοσοκομείο και ο Σάββας εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρει με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. Είχε καρκίνο στο πνεύμα σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει και μεταστάσεις και πλέον δεν συγχωρεί άλλη θεραπεία. Όπως είπες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο για άλλου είδους περιπέτεια που αντιμετώπισε, με κάποιο κάταγμα που είχε υποστεί. Κατάφερε λοιπόν να πάρει εξιτήριο τότε και λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πορείες, μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε η ίδια. Για να τον ακούσουμε.
2: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν. Τι να σας πω. Ήταν μια ασθενή η οποία έξω καρδιά.
3: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα, γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Έτσι δεν είναι, ναι.
2: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
3: Έδινε μάχη ζωή.
2: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
1: Η Μάρο Κοντού λοιπόν με το πολύπλευρο ταλέντο, τη μεγάλη ερμηνευτική της Γκάμα, χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Μη δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα», την πριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη, μέχρι τη γοητευτική Λίλη στη Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
4: Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη. Έγινα ηθοποιό.
5: Είμαι περαστική. Είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά. Έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
1: Πάμε τώρα στην Έλενα Νεοφωτίστου να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευφυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο, συγγνώμη, και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσιγκουράτος, θα λέγαμε, αυτής και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων, δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα, όπως ο πολύ σωστά ακούσαμε, κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της, ποια όμως είναι η Μάρο Κοντού, ήταν πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, όπως είπα και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, σε ένα σπίτι σκληρό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το Λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη. Μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, όπως και εσύ το έκανες προηγουμένως, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Πραγματική μύθη, η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο η πρώτη της ταινία ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξη Σολωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η ίδια έλεγε, χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το Τέρι της, ο σύντροφος επί πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάρεστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν ήμουν ασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτο.
1: Αυτό το ψηλό κοψό λοιπόν κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτόν τον αέρα ανανέωσης στο χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσα μου χαιρετίζει ο καιρός του Κωνσταντίνου τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη του συμπροταγωνίστρια από την εμβληματική ταινία «Η Δε Γίνει να Φοβείται τον Άνδρα», ηθοποιός με τον οποίο η Μάρο Κοντού μοιράστηκε πολλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Έκανε λόγο για μια σπουδαία φίλη, σπουδαία κυρία, σημειώνοντας πως πέρα από τις δηλώσεις και τα λόγια, αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν αρκετή για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Βέβαια, η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάριστα, δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί, μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει, θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στον χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι, απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
1: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λία Κονιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, περιγράφοντας τη σπουδαία πρωταγωνίστρια ως μια προσωπικότητα με σπάνια πνευματική διάβγεια, γενναιοδορία και αφοσίωση στην τέχνη της.
8: Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, έψτροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέλφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
1: Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με λόγια γεμάτα αγάπη, εκτίμηση, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ξεπέρασε τα όρια της τηλεοπτικής συνεργασίας.
9: Όχι, νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή, που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίνδη. Η μαρτυρία του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος τότε το 2010 στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιωαννός στην Οδό Σταδίου, κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από το φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή, ανέφερε στο Earth News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
11: 12 και 58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με μπάλακες. Περνάνε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουν από τον δρόμο που όπως είναι μέσα με άλλους ανθρώπους και μπαίνουν μέσα για να αποκλειστούν από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, χακή η άλλη, με τσόκερ χακή η μισή, με τσόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη τσέπη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
1: Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση, τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται Σοφία Ορφανού ουσιαστικά αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνω από την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα, και από παλιότερο υλικό, αλλά και από τις μαρτυρίες, προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να φτάσουν και τα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν και τα αξεσουάρ των δραστών από τις φωτογραφίες ήταν το στοιχείο που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκριτικά και με φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές του οι αστυνομικοί, για να ταυτοποιήσουν και να κλειδώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είχε καταθέσει και ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010, στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι 2-42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτρια και εισαγγελέα, παρά την άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά του, οδηγήθηκαν με ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, βγήκαν και τα προφυλακιστήρια. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένουμε κιόλας να μάθουμε αν θα είναι υποειδικό καθεστώς, καθώς είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα, για 46χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να έρθει, για να γίνει άμεση η έκδοση της στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
1: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέδωσες. Στις φυλακές λοιπόν Ναυπλίου και Μαλανδρινού οδηγούνται οι 2-42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε και η Σοφία Ορφανού, τα οποία υποστήριξε εδώ στο Air News ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος σε εκείνη την ημέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνεται ένας 42χρονος με καλυμμένο το πρόσωπο, με κόκκινο μαντίλι, λέει ο κύριος Προβόπουλος, και ένα ιδιαίτερο ζωγραφισμένο σακίδιο στην πλάτη. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς άλλο είπε.
11: Την βιτρίνα. Ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά, και ο τρίτος βάζει ένα ανάβη, πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και πλώγες στην αρχή. Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας που είχε το υλικό, το υπηρεσιακό υλικό, είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Είναι στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντίρρηση ειδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδεν, ξανθή. Ενώ ήταν πίσω από το μαντήρι της, ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος αυτός στο κυριό του, και ένας με ένα κόκκινο μαντήρι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
1: Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση, ωστόσο όπως υποστήριξαν αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Βέβαια ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν αντίθετη άποψη, αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση μετά και την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας.
13: Ο εντολέας μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
1: Την ίδια στιγμή, όπως ακούσαμε και από την Σοφία Ορφανού, δρομολογείται και η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως το τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία.
14: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς η κοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας αποκοινούμε την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία.

0: δικογραφία. Μπορεί η ανάσυση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, με την εισαγγελία να παρεμβαίνει για να διερευνηθούν τα αίτια και η πιθανή σύνδεσή τους με έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιαστεί κάποιες ρογμές, ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπίκουσας προκατρακτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα ή ενδεχομένως και νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις, και βεβαίως να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό απ' όλα, αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό για αυτά τα κτίρια και για άλλα ενδεχομένως παρακείμενα κτίρια στην συγκεκριμένη γραμμή.
1: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περίπου πριν 2 εβδομάδες, εκεί όπου συνεχίζονται οι ενέργειες για την επόμενη ημέρα, με νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την απομάκρυση των υλικών αλλά και την αποκατάσταση του χώρου.
2: Ναι, ήταν η δεύτερη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Προείδρευσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, ο κύριος Κορέας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την απομάκρυνση των μπαζών. Αποφασίστηκε να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία από τον κύριο Κορέα, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σίγουρα θα χρειαστεί συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με τα σχετικά συνεργεία, προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα με ασφάλεια, και θυμίζω ότι έχουν διοριστεί ήδη από την Εισαγγελική Αρχή πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης, άρα θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να μπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους.
1: Και αυτό, και φυσικά και οι άνθρωποι που έχασαν τα πράγματά τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, αν μπορέσουν κάποια από αυτά να διασωθούν. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με τη δέσμευση ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστησε τα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Από την Εύβοια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ ο Αγιβαγιάνο κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας σε πολίτες της Ορεούς της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου, όπως είπες και εσύ, να εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και τόνισε πως από το συγκεκριμένο κέντρο το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργία και μεγαλύτερα εισοδήματα, και στο σημείο αυτό τόνισε πως, μιλώντας στους πολίτες, πως θέλουν έτοιμους στις επάρξεις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ανέφερε δε πως εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε πως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγγενιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του. και με μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης, υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, την εγκαίνεση του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγκαινιάζει την γέφυρα της Καλκίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε εκφράζοντας την ικανοποίησή του, όπως είπε, για τη δυτική του θητεία που συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε επί δεκαετίες. Υπήρξαν ειδικά για το συγκεκριμένο δρόμο, όπως ανέφερε, πολύ ψηλές απαιτήσεις όπως την κατασκευή του. Όπως βλέπουμε σήμερα, ότι παραδίδουμε στην Εύβοια έναν δρόμο ασφαλή και άρτιο. Αποδείξαμε αυτό ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο. Εδώ πάνε τα έργα, πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα υποδομής σε περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρείες που αποδεικνύουν πως έχουν δυνατότητα να φέρουν σε πέρα σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όμως ο πολίτης θέλει να βλέπει να υλοποιούνται τα έργα. Δεν υποσχόμαστε, είπε, θαύμαστα, αλλά κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες, όπως ακούσαμε από τον Άγιο Βαγιάνο, να βρίσκονται σε ετοιμότητα ενώπιση των εκλογών του 2027.
4: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από το Κέντρο Υγείας Συστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να υπάρχει ένα αναβαθμισμένο ΕΣΥ.
5: Σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
1: Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξηγώντας ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας δημιουργεί συνθήκες ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Στο ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές αλλά και για τους φοιτητές. Τώρα, αναφορικά με τις προγραμματικές θέσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης στις 4 το απόγευμα στο Δίο Αθηνών, με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων της εκπαίδευσης. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και στις δεσμεύσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα, το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθυνθούν χρήματα σε σχολεία συγκεκριμένων περιοχών, τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, Ντόνο, ότι το σχέδιο προβλέπει μόνιμες δομές ψυχοκινητικής στήριξης, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή, εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες, αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να προσθέσω ότι το ΠΑΣΟΚ Ντόνα δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για ένα νέο λύκειο μέσα από εκτενή διάλογο. Ξεχωριστή αναφορά πρόκειται να γίνει και το ζήτημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την στήριξη της έμεστης μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως, να μην παραλείψω να σου πω ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο. Ντόνα.
1: Λευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις σωσοκομματικές εξελίξεις να συνεχίζονται και τις απογορήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα να διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Σήμερα ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τώρα πόσοι βουλευτές απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, είναι αγγίζουν το διψήφιο νούμερο, αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ΣΥΡΙΑΛ δεν τελειώνει. Έχει επικρατήσει ένα σοκ και δέος κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να γίνει η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο Σάββατο, στην οποία καλούνται να αποφασίσουν πολλά και σημαντικά θέματα. Από εκεί και ύστερα οι εκλογές σήμερα του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος σαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει, όπως λέγαμε και χθες, την ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι η κατεύθυνση είναι να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλη να δούμε μέχρι το επόμενο δεκαπενθήμερο, πόσοι και ποιοι βουλευτές, και το ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα παραμείνουν εντός των κόλπων της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και αλλαγές και στο κοινοβούλιο. Αν παραιτηθεί ακόμα ένας, νομίζω μπαίνει και ο κύριος Κασελάκης μετά στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
7: Η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κυρίως και για αυτό το λόγο.
1: Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στις συνδέσεις του Earth News. Επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε παραλληλεκτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας τις δικές του επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Earth News.
8: Θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
9: Είστε κόμμα ανάδελφο.
8: Δεν μου αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
9: Ναι.
8: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
9: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
8: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν, επιβάλλοντας παράλληλα εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Τώρα από την πλευρά τους, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν και πάλι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ενώ ο Έλενα Λεβίζου, τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της κλιμακούμενης έντασης. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική Αμερικανική διοίκηση και αναφέρει ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει, γύρω στη μία ώρα Ελλάδας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν και την σημερινή νύχτα, όπως είπε, και την επόμενη νύχτα και την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε, όπως είπε, στόχος θα γίνουν υποδομές, γέφυρες, ακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε πίσω το 20% που είχε πει ότι θα επιβάλλει σε διόδια στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ασφαλή τους διέλευση μέσω και του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Τώρα λέει, είπε, μάλλον δήλωσε στην διασύνδεξη στο Fox News ότι έχει κάνει συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις με τις χώρες του κόλπου. Και την χθεσινή νύχτα πάντως οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν πολλές κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν και στα νησιά, αλλά και την πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση. Το Ιράν κάνει λόγο για 7 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και για συνολικά 30 νεκρούς πολίτες τα τελευταία 24 ώρα από τις αμερικανικές επιθέσεις. Με τη σειρά του, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις και πάλι για μία ακόμη φορά στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα δορυφορικές εικόνες με ζημιές στις αμερικανικές βάσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σημειώνουν εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Στην χώρια αγορά, μια έκπτωση των 10 λεπτών στην Αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη Βενζίνη έχει ήδη περάσει στις τιμές της χονδρικής. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αγγλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 85,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,76%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,7 με άνοδο 0,55. Τώρα, αυτή η άνοδος που έχει επέλθει στις διεθνείς αγορές, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τις συμμονιψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές 14 Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978, δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ κάτω από την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, από χθες είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας και εν συνεχεία εκείνη στους πρατηριούχους για να περάσουν στην Αγγλία. Οι εκπτώσεις αυτές που συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Και η έκπτωση θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια σταδιακά, Ντόνα, δηλαδή εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα έχουν προμηθευτεί οι πρατηριούχοι το καύσιμο ή όχι. Στο ραδιόφωνο στην Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. ακριβώς, η εκπρόσωπος της Ένωσης Μεταναστευτικών Αττικής, η οποία είπε ότι η απαροχή της έκπτωσης από τα δηληστήρια, που αντιστοιχεί σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Hellenic Energy και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μία ανάσα, ειδικά τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού, που η κίνηση είναι αυξημένη. Γι' αυτό και το λόγο επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυφη και όχι στον ντίζελ. Κλείνοντας, η κυρία Ζάγκα είπε ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
1: Και μας επεσήμανε ακριβώς αυτό που μας είπες και εσύ για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια. Επομένως, ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Air News και στον Βασιλεία Δαμόπουλο.
13: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυδη.
14: Μάλιστα.
13: Πριν από τα 10 λεπτά πούλαγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι

0: αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει. Αυτομάτως.
1: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει
0: βεβαίως,
1: σημαντικά. Ναι.
0: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
1: Πάντως,
0: όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές.
2: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα, 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Θυμίζουμε, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κύριο Στάνου και κάτω άκρα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
3: Κυρίες και κύριοι, στις 1 και 20
2: Τίμο, δεν είναι καλή. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα.
3: Ναι. Τώρα είναι καλύτερα.
2: Τώρα σε ακούμε μία χαρά, ναι.
3: Ωραία. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας, στις 1 και 20 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, σήμερα το μεσημέρι. Βαθιά, φανερά συγκινημένη, έντονα φορτισμένη η κυρία Νέστορα, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που τόνισε ήταν ότι έζησα ένα σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ όπως είπε, θα κάνω τα πάντα για να σταθώ. Όρθια. Είναι κάτι το οποίο θα...
2: Ναι, Τίμο, μας ακούς.
3: Δολοφόνους. Με ακούτε?
2: Ναι, χάθηκε για λίγο η σύνδεση. Ναι.
3: Είναι κάτι το οποίο χρωστάω στη μητέρα μου. Είναι μια απάντηση στους δολοφόνους, αλλά και θα πρέπει να σας παρασταθώ και στον πατέρα μου. Όπως είπε η Αφροδίτη Νέστορα, θα πάρει και αρκετό καιρό το ζήτημα της αποκατάστασης της υγείας της, καθώς φέρει τραύματα δευτέρου βαθμού άνω και κάτω άκρα σε ποσοστό 12% εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι της και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι βλέπετε όχι μια κοπέλα που έζησε, αλλά μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Ζήτησε μάλιστα από την δικαιοσύνη να δικάσει τους δράστες επιδικάζοντας βαριές ποινές.
2: Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι, και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην αναπρίτρια. Ο 24χρονος απολογήθηκε για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των υπηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαφορήσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την 26χρονη και τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο, από το τμήμα φυσικής όπου σπουδάζει. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν στα δύο χέρια των δύο ατόμων. Ο 24χρονος είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιπροσωπευτικό χώρο, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που ήταν στο εγκαταλειμμένο σπίτι της οικογένειάς του, που είναι ήδη είναι σε κατάσταση από τράπεζα και θα βγει σε πληστηριασμό και δεν έχει και ρεύμα. Μετά τις 26 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, δεν έχει κάνει, δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του ως ορμητήριο, ως καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του. Και παρόλα αυτά όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς και τον έκριναν να προφυλακιστέο, οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Διαβατών, ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν για τις φυλακές Κορυδαλλού.

0: 26χρονη και για τις φυλακές της Λάρισας ο 29χρονος.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Σήμερα, ημέρα της μαύρης επαιτίου του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Η Κατερίνα Φρύσα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Τα μέλη της πρωτοβουλίας, παρουσία της μητέρας του Τάρθου Ισάκ και της κόρης του Αναστασία, ενημερώσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το διπορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία του Τάρθου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στην αξία αποστολή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια η πρωτοβουλία μνήμης της Ισάκ Σολομού για τη διατήρηση της μνήμης και της θυσίας των δύο ηρών και την εκστρατή ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε ότι ήδη έχει κριθεί ένοχη το 2008 η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δύο αυτές δολοφονίες, καθώς και για τη μη σύλληψη των Ρωσών δραστών. Η Ελλάδα τόνισε θα συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Κύπρου για την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και για την ημέρα αλλά και εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος πριν 52 χρόνια στην Κύπρο, επεσήμανε και υπενθύμησε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και είμαστε σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα, με πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Κωνσταντουλίδη, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο ότι οι τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και οι συζητήσεις για σενάριο λύσης δύο κρατών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
1: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, είναι το κυπριακό ζήτημα. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Προέδρου σας, του κ. Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση και πάνω στην προοπτική της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους.
1: Στη Λαμία τώρα, καλύτερα στην υγεία τους είναι τα άτομα που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα, την ώρα βέβαια που συνεχίζονται οι έλεγχοι και η χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες, ενώ χρυσόστομοι τρίμοι έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Κατά κύριο λόγο αυτό το κάνουν ήδη οι καταστηματάρχες και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες όσον αφορά κοτόπουλο, μέχρι να υπάρξει οριστική λύση και βέβαια 100% συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που έφτασε στην πόλη της Λαμίας από την Λάρισα και συνεχίζονται και σε περισσότερα καταστήματα, είτε είχαν προμηθευτεί κοτόπουλο συγκεκριμένης ετικέτας είτε όχι, καθώς τα δείγματα που λαμβάνονται παίρνονται πλέον και από χώρους καταστημάτων και από εργαλεία κοπής και από τους ίδιους εργαζόμενους, όπως έγινε και χθες, με λήψη δειγμάτων προκειμένου να εξεταστούν για να δουν αν υπάρχει μέσω επαφής, μέσω επιμόλυνσης, διασπορά του βακτηρίου της σαλμονέλας προς το καταναλωτικό κοινό. Όπως μας αναφέρεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αυτή τη στιγμή 10 είναι τα άτομα τα οποία παραμένουν νοσηλευόμενα, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο παιδί, όπως και ο πατέρας του και η μητέρα του, όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία όμως είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την υγεία της και εξελίσσεται ομαλά η θεραπεία και αναμένεται αύριο και αυτοί να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο πήρε εξιτήριο σήμερα και πιθανότατα άλλα δύο θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, όπως αναφέρεται, ενώ δεν έχουμε καμία νέα εισαγωγή σήμερα. Χθες υπήρξε ένα άτομο το οποίο απευθύνθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και χρειάστηκε, όπως διαπιστώθηκε, να νοσηλευτεί καθώς είχε και αυτό προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Και σήμερα εστάλησαν δείγματα στο ειδικό εργαστήριο της Χαλκίδας προκειμένου να εξεταστούν μέσω της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, και από εκεί και πέρα μέσα στις 2 με 3 επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα και από εκεί, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται 100% για σαλμονέλα, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Και έχουμε και το πρώτο ειστήριο για τον τελικό του παγκόσμιου. Νίκη στην Ισπανία. Η Ρόχα λήγησε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Και πλέον Δημήτρη Καϊμά περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή με στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Νομίζω δίκαια ήταν η επικράτηση της Ισπανίας. Δεν φάνηκε πουθενά χθες στο γήπεδο τη Γαλλία. Ήταν το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελλο. Είχε βέβαια απέναντί της τη δεύτερη εντάξει ομάδα, τουλάχιστον πλευράς πιθανοτήτων. Αλλά η Γαλλία από το πρώτο λεπτό μέχρι το. Συγγνώμη, η Ισπανία από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγα των καθυστερήσεων ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκμεταλλεύτηκε και το χαζό πέναλτι, να μην τραπεί η έκφραση που ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Απρόσεκτο μεν, αλλά πέναλτι. Και στην πορεία έτσι έβαλε και ένα 2-0 και τελείωσαν και τα όνειρα των Γάλλων για πρόκριση. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει γυρνάμε 60 χρόνια πίσω, πάντα στη Μοντιάλ. Mm-hmm. Από το μακρινό 1966, τότε πρώτα είχαν κερδί πρώτη πρόκριση για τους Άγγλους απέναντι στους Αργεντινούς. Επιδοσιακό
1: παιχνίδι. Με το χέρι του Θεού, όπως θυμόμαστε όλοι.
5: Αυτό είναι μετά. Αυτό είναι το 66. Μετά πάμε στο 86. Αυτό που λέει ήταν το χέρι του Θεού. Μετά είχαμε λίγο πιο πρόσφατο το 2002 που προκρίθηκε η Αγγλία. Και το 1992 πάλι και εκεί μάθημε επεισόδια με αποβολές. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια Αγγλίας-Αργεντινής είναι στο τσακ. Στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες.
1: Και το πάνω χέρι σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις.
5: Μισά-μισά είναι. Μοιρασμένα είναι. Οπότε νομίζω απόψε 10 η ώρα έρθει να θα δούμε ένα. Ελπίζω τουλάχιστον να δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
1: Μακάρι, τώρα να σε ρωτήσω για να κλείσουμε όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο ναι. Φαμπιάν Ρούιθ είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την Εθνική Ισπανίας.
5: Λοιπόν, αυτή η τυπάρα μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανία. Όσες έχει αγωνιστεί δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε την Κυριακή, αν θα παίξει, που θα παίξει, να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια μπορεί να παίξει ισόπαλο και να πάει παράταση και να χάσει τα πέναλτι, αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλα στο τραπέζι, έτσι, είναι ειδικών συνθήκων ποδοσφαιριστής και καλός, έτσι, δεν είναι απλά ότι είναι και τυχερός. Έχει βοηθήσει την ομάδα του, αλλά όποτε παίζει η Ισπανία δεν χάνει.
1: Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Πεντηκοστό παιχνίδι θα είναι αυτό.
1: Πεντηκοστό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Να επιστρέψουμε όμως και στον διεθνή χώρο τώρα, να πάμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί που Έλενα Λεβίζου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια και την. Έχουμε την Έλενα Λεβίζου. Την έχουμε, μας ακούει, Έλενα.
6: Ναι, βεβαίως.
1: Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται και οι επιθέσεις την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν μετέβει στο Κίεβο.
6: Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Σούμι, στη βόρεια ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην Οδυσσό, και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν σύμφωνα

με βυσσό και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν.

0: παράλληλα, κυρία Φοντερ Λάιεν, και βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
1: Τώρα στις Βρυξέλλες οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε κτίριο υπό ανακαίνιση που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
0: Ναι, μια τραγωδία στο Βέλγιο, στο κέντρο των Βρυξελών, σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Οι σωροί των 6 ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν ανελκυστήρα. Εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στο ισόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Οι ταυτότητες τους δεν έχουν, τα θύματα μάλλον δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Πιστεύεται ότι πρόκειται για άτομα ρουμανικής αλλά και βελγικής καταγωγής. Ήταν ανάμεσα στους 250 εργάτες που εκείνη τη στιγμή εργάζονταν στο κτίριο, και οι αρχές, όπως είπες Ντόνα, ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
2: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς έως 39 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Χρύσα Μπιλάλη με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά Στέλιος Βραδέλης.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισας, 98,3 στα FM για όλη τη Θεσσαλία, www.air.gr / η φωνή της Ελλάδας, και στην ψηφιακή τηλεόραση η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece με τον Διονύση Λιμπέρη σήμερα ηχολήπτη μας στο στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και έχουμε και βοηθό παραγωγή σήμερα, εθελοντή, τον Ιωάννη τον Καΐ, ο οποίος έχει συγκεντρώσει εδώ την ομάδα μας, η οποία ξεκίνησε με ένα σκάρο, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, με τον Σάκη τον Καρακώστα στο βιολί, τον Γιώργο τον Μαγαλιό στο τραγούδι, τον Γιώργο τον Κολτσίδα στο κλαρίνο, τον Περικλή τον Ζήση και τον Δημήτρη τον Ράπτη στο λαούτο. Θα είμαστε σήμερα μαζί αυτή την ώρα σε μια συναυλία εδώ από το στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραπεζιάτικο. Απόψε μαυρομάτα μου.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Σας καλωσορίζω όλους στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και καλωσορίζω αμέσως τον Γιώργο τον Μαγαλιό στο τραγούδι από τον Παλαμά της Καρδίτσας.
1: Καλώς σε βρήκα, Μαρία. Καλώς σας βρήκαμε όλους. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε εδώ πέρα στην ελληνική ραδιοφωνία.
0: Και αυτά σε αυτό το στούντιο που έχουν γράψει
1: που έχουν γράψει
0: πολύ
1: μεγάλα
0: παλιοί
1: ονόματα, που εμείς κάθε φορά προσπαθούμε να βρούμε χρόνο να ακούμε τις εκπομπές για να μαθαίνουμε συνεχώς πράγματα και να γινόμαστε πιο πλούσιοι σε
0: γνώσεις. Να τους μελετάτε, ναι. Να μελετάτε τα πατήματά τους.
1: Είναι ατελείωτη η μελέτη.
0: Εσύ, Γιώργο, έχεις σπουδάσει γεωπονία, όμως με κάποιο περίεργο τρόπο ήρθαν μπροστά σου όλες αυτές οι μουσικές, οι δικές μας μουσικές εκεί από τα γκαραγκουνοχώρια της Θεσσαλίας και τις έχεις μελετήσει τα τραγούδια, τους χορούς, ακόμα και γνωρίζω ότι διαθέτεις ένα πλούσιο βεστιάριο με αυθεντικές φορεσιές.
1: Η αγάπη και την παράδοση και το γεωπονικό ουσιαστικά ξεκίνησε με την αγάπη προς τον τόπο, προς τη γη, τις καλλιέργειες κτλ. Γιατί σε ένα τέτοιο περιβάλλον μεγάλωσα.
0: Και είναι και αυτό μέρος της παράδοσης.
1: Είναι τεράστιο μέρος της παράδοσης. Μπορεί να σπούδασε γεωπόνος, αλλά επειδή είχα από μικρός αγάπη και μεράκι για τις παραδόσεις, ειδικά του τόπου μου, έχοντας έναν παππού καλήφωνο που τραγουδούσε, έχοντας ακούσματα από άλλους μεγαλύτερους που πήγαινα, ας πούμε, στο καφενείο να βρω τον παππού και άκουγα παρέες να τραγουδάν. Ακόμα μπορεί να ακουστεί λίγο μακάβριο και από τις γυναίκες που τραγουδούσαν στις κηδείες. Γιατί και αυτά
0: τα μυρολόγια
1: είναι, ναι, αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής παράδοσης και είναι και στη ζωή μας μέσα. Όλα αυτά, επειδή τα αγαπούσα κιόλας, έτσι μου χάραξαν πορεία, μπορώ να πω, από μικρό. Και πηγαίνοντας στο Βόλο μετά που ξεκίνησα τις σπουδές, είχα ένα υπόβαθρο ακούγοντας τραγούδια από τον παππού, από το ράδιο κτλ. Πήγα στο Βόλο, γνώρισα ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους για μένα, τον Νίκο και τον Μπάμπη, τον Μούτσελο, που μου έδωσαν τα πρώτα πατήματα και στη μουσική αλλά και στο κομμάτι της έρευνας. Μου έμαθαν να μην πιστεύω κάτι έτσι άκρητα, χωρίς να το ελέγξω, να το ψάξω. Και με κατήφθηνε ειδικά ο Μπάμπης στο να ερευνώ συνεχώς, να βρίσκω μεγάλους ανθρώπους, να καταγράφω. Και έτσι ξεκίνησα να ψάχνω τους χορούς, τα έθιμα, τα τραγούδια. Πήγαινε και η φωνή μου, μπορούσα και τραγουδούσα από μικρός, το καταλάβαινα. Το είχα μεράκι, το συνέχισα. Γνωρίστηκα με μουσικούς. Έτσι γνώρισα και τα παιδιά εδώ πέρα που είμαστε σήμερα μαζί και το ένα έφερε τ' άλλο συνεχώς. Και το βεστιάριο ήρθε με την έρευνα, δεν προγραμμάτισα κάτι, τα περισσότερα ήρθαν μόνα τους.
0: Αυτό το βεστιάριο το διαθέτεις σωματεία που κάνουν χορούς και τα λοιπά ή
1: αυτό
0: όχι?
1: Αυτό, επειδή είναι προσωπική συλλογή και είναι όλα μουσιακά κομμάτια πολύ παλιά, δηλαδή το πιο παλιό κομμάτι είναι γύρω στο 1900 και το τελευταίο είναι στη δεκαετία του 80. Καθαρά από τον Παλαμά κομμάτια τοπικά. Πιο πολύ τα διαχειρίζομαι εγώ για να κάνω κάποιες φωτογραφίσεις ή σε κάποιες εκδηλώσεις. Ξέρω, είτε εγώ είτε εάν βρεθεί ένας χώρος σε ένα μουσείο, να τα δωρήσω για να μείνουν σε ένα μουσείο και να
0: εκτίθενται.
1: Είναι κοστούμια, ναι. Είναι κοστούμια.
0: Για λόγους φθοράς θα πρέπει να μείνουν κάπου.
1: Και για να μείνουν,
0: ασφαλή,
1: να μην έχουν φθορά, αλλά και επειδή είναι τοπικά κοστούμια από τον Παλαμά, είναι κατόπιν έρευνας, με φωτογραφίες παλιές, με μαρτυρίες, να στηθούν και να υπάρχει αυτή η εικόνα του πώς ήταν ο ενδυματολογικός χαρακτήρας της περιοχής.
0: Τι ωραίο ήταν αυτό το τραπεζιάτικο που μας τραγούδησες.
1: Αυτό είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Σχετικά σπάνια αυτή η μελωδία στη δικιά μας την περιοχή, αλλά πολύ όμορφη. Είναι τραγούδι του Αραβώνα. Το τραγουδούσε συνήθως ο αραβωνιαστικός στην αραβωνιαστικιά. Όταν έλεγαν στον γαμπρό να πει ο γαμπρός τραγούδι, ο γαμπρός θα έλεγε κατά 95% αυτό.
0: Θέλεις να μας πεις και τι θα ακούσουμε στη συνέχεια?
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο τραγούδια του γάμου, τα οποία τραγουδιόντουσαν κυρίως στην περιοχή Καρδίτσας και Τρικάλων, το Δαφνοπόταμο και το Άγορος από Σειρά. Ο Άγορος από Σειρά, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, έχει γραφτεί στη δισκογραφία Άγορος από Σειρή.

0: με κάποιες εξηγήσεις οι οποίες δεν έχουν λαογραφική βάση. Εμείς οι Καραγκούνιδες, στην διάλεκτό μας, οι παππούδες μου δεν έλεγαν ποτέ σειρά. Έλεγαν σειρά. Και αυτό πέρασε και μέσα στο τραγούδι. Όπως μιλούσαν, έτσι τραγουδούσαν.
1: Με την τοπική διάλεκτο.
0: Ναι, άγουρος από σειρά, δηλαδή από σπίτι με σειρά, από καλό οικογενειακό, κόρη από την Ανατολή. Που τότε η Ανατολή φάνταζε κάτι μεγαλειώδες. Δεν ήμασταν άνθρωποι της Ευρώπης τότε, ήμασταν της Ανατολής.
1: Να τα ακούσουμε.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να γνωρίσουμε και το κλαρίνο της παρέας. Ο Γιώργος ο Κολτσίδας, ο οποίος είναι από τα Τρίκαλα. Ναι, σε ναι. Καλωσορίζω.
1: Καλώς σας βρήκα. Ο πατέρας μου από τη Φιλήρα Τρικάλων, η μητέρα μου από την Κόρη Τρικάλων, αλλά μεγάλωσα στα Τρίκαλα.
0: Οι γονείς σου παίξανε μεγάλο ρόλο στο να ακολουθήσεις αυτά τα πατήματα, τα μουσικά?
1: Με το δημοτικό τραγούδι δεν είχαν πολύ σχέση.
0: Όχι.
1: Οι γονείς μου όχι. Περισσότερο τα κόσματα είναι από τους παππούδες. Και από τη Φιλήρα και από την Κόρη, από την άλλη τη γιαγιά. Από αυτούς είχα τα πρώτα ακούσματα.
0: Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους μουσικούς, όπως είναι και ο Σγούρος, έτσι, που είναι πολύ αγαπημένος μου. Έχω δει στο βιογραφικό σου ότι έχεις παίξει και σε πολλές συναυλίες στο εξωτερικό για τους Έλληνες ομογενείς. Και μιας και είμαστε ένα ραδιόφωνο που ασχολείται με την ομογένεια, θα ήθελα να μας μεταφέρεις κάποιες από τις εμπειρίες σου.
1: Έχουμε παίξει και Γερμανία και Γαλλία, Ελβετία, στην Αμερική έχουμε πάει. Εκείνο που μου έχει μείνει, ας πούμε, στην Αμερική είναι οι Έλληνες εκεί πέρα κρατάνε πολύ περισσότερο τις παραδόσεις από ότι εμείς. Και ας μην ξέρουν τα παιδιά τέταρτης γενιάς να μιλάνε ελληνικά, μιλάνε κυρίως αμερικάνικα. Μου έχει μείνει σε ένα χορό που κάναν τελευταία στιγμή αφού υπήρχε η ορχήστρα εκεί. Είχαν έρθει τρεις ή γύρω στα 70 κύριοι. Και θυμάμαι, λέγαμε το μια μάνα απόψε μάλωνε. Και τραγουδούσαν μαζί μας και ο ένας έκλαιγε. Τελικά στο τέλος μας είπε την ιστορία του. Και ήταν ό,τι έλεγε το τραγούδι. Έφυγε από την Τρίπολη να πάει στην Αμερική. Του έλεγε η μάνα του: μη φεύγεις. Της έλεγε: θα πάω, μάνα, και θα έρθω να σε πάρω. Τελικά πέθανε η μητέρα του και το είχε καημό. Δηλαδή ήταν σαν να γράφει και το τραγούδι για αυτόν.
0: Θέλετε να μας πείτε τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε ένα Μπεράτι πρώτα, έτσι. Και αμέσως μετά τη Σκαμιά, Ζήφμο Τσάμικο.

0: να γνωρίσουμε και το βιολί της παρέας, το Σάκη τον Καρακώστα, τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει ήδη στα εξωτικά της παράδοσης. Είναι η τρίτη φορά που μας έρχεσαι. Χαίρομαι για αυτή την σχέση που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας ως εξωτικό της παράδοσης. Γεια σου, Σάκη.
1: Καλησπέρα. Με μεγάλη χαρά είμαστε ξανά εδώ και σε αντικρίζουμε.
0: Αλλά είναι η πρώτη φορά που γράφεις εδώ στα στούντια των Μουσικών Συνόλων.
1: Στην αίθουσα αυτή των Μουσικών Συνόλων, ναι, είναι η πρώτη φορά. Χαιρόμαστε πάλι που είμαστε σε ένα τόσο ζεστό κλίμα. Εγώ έχω καταγωγές από τη Φθιώτιδα γενικά.
0: Εσύ πώς έμπλεξες με τους Τρικάλινους και τους Καρδιτσιώτες?
1: Με καταγωγές από την Ευρυτανία, ο πατέρας μου και από τη Λοκρίδα η μάνα μου. Εγώ γεννήθηκα μεγάλο στη Λαμία. Σπούδασα μαζί με τα δύο Λαούτα μαζί στην Άρτα. Γνωριστήκαμε εκεί, που είναι ένα σπουδαίο έτσι, σχολείο και ανταμώνει πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε είναι ευκαιρία να ανταλλάξεις με πάρα πολλοί κόσμο απόψεις. Να πούμε την αλήθεια ότι εγώ με τον Γιώργο τον Κολτσίδα παίζουμε πρώτη φορά. Έχουμε γνωριστεί, αλλά δεν έχουμε παίξει ποτέ. Οπότε παίζουμε πρώτη φορά, παρθενική. Εδώ.
0: Πρώτη φορά και σας βάλανε και στη μέση αυτό, να μην βλέπεστε κιόλας.
1: Μας χωρίσανε με ένα πανελάκι, αλλά αγαπιόμαστε. Και με τον Γιώργο το Μαγαλιό ανταμώσαμε στο μεγαλύτερο σχολείο που είναι το Πάλκο. Έχουμε παίξει αρκετές φορές, έχουμε πολλές ώρες πτήσεις μαζί και συνεχίζουμε. Οπότε ήρθαμε και εδώ έτσι σαν μια καλή παρέα. Και κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στη Θεσσαλία και στη σχολή του Σγούρου, ίσως και του Καρακώστα, του κλαρινετίστα.
2: Όσον αφορά τη Σκαμιά, το τσάμικο που παίξαμε, αξίζει να αναφέρουμε ότι η Σκαμιά ήταν ένα πολύ σημαντικό δέντρο για την περιοχή, ειδικά παλιότερα που υπήρχε και σειροτροφία, γι' αυτό την έβγαλαν και τραγούδι. Εκτός από τα λόγια αυτά που τραγουδάμε τώρα, τα κοινά τα λόγια που ξέρουμε όλοι, στο βιβλίο του Μαγουλιώτη από τα Γνεντερό έχουν καταγραφεί και λόγια τα οποία μιλάν για μεταξωσκόλικες και μετάξι. Γιατί παλιά εξέτρεφαν πολύ μετάξι, υπήρχε έντονη σειροτροφία που το εμπορεύονταν κιόλας. Οπότε ένα δέντρο Σκαμιάς ήταν πλούτος για το σπίτι που θα το είχε. Όπως και για την κτηνοτροφία, εκτός από τη σειροτροφία, όταν δεν υπήρχε ξηρασία το καλοκαίρι και στη γη δεν υπήρχαν τόσα πολλά χορτάρια, για να ταΐσουν τα πρόβατα έκοβαν κλαριά Σκαμιάς, τα ρίχναν κάτω και τα πρόβατα, επειδή έχουν τρυφερά και νόστιμα φύλλα έχει η Σκαμιά, τα πρόβατα τρέφονταν με τα φύλλα της Σκαμιάς. Οπότε γι' αυτό βγήκε τραγούδι.
0: Λέω να συνεχίσουμε, να ακούσουμε το τραγούδι στον Απάνω Μαχαλά και αμέσως

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε το Καλαματιανό στον Απάνο Μαχαλά αμέσως μετά την Καραγκούνα και κλείσαμε με το Τσάμικο «Για σένα Ρούσα». Αυτή η μελωδία θυμίζει την Τρικαλίνη Πέρτικα.
1: Είναι η ίδια μελωδία. Τοπική μελωδία που
0: σε διάφορες παραλλαγές.
1: Παντού, ναι, υπήρχαν διαφορετικές στιχουργικές παραλλαγές.
0: Στην Καραγκούνα ισχύει το ότι ήταν πρώτα σκοπός και μετά μπήκαν τα λόγια.
1: Η Καραγκούνα ήταν ένας ατελείωτος σκοπός, μια τεράστια μελωδία και αυτοσχεδιαστική, αλλά είχε και στάνταρ πάρτες, οι οποίες αναγκαστικά για τις ανάγκες του γραμμοφώνου τότε κόπηκαν σε τρίλεπτα. Και έχουμε διαφορετικές μελωδίες Καραγκούνας. Οι δικοί μας οι παππούδες ό,τι άκουγαν, όλες αυτές τις μελωδίες τις έλεγαν Καραγκούνα. Ήταν κάποιες πιο βαριές μελωδίες, ήταν Σβαρνιάρα, κάποιες πιο γρήγορες ήταν σκέτο Καραγκούνα. Αυτή που ακούσαμε τώρα ήταν μια ολοκληρωμένη εκδοχή της Σβαρνιάρας, θα μπορούσαμε να πούμε. Η πιο βαριά εκδοχή της Καραγκούνας, σε πιο αργή ταχύτητα.
0: Και το «Στον Απάνω Μαχαλά»?
1: Το «Στον Απάνω Μαχαλά», πρέπει να το αναφέρουμε, είναι τραγούδι, νομίζω δεν είναι σύνθεση, του Θεοχάρη Παντίδη. Δεν το έχει συνθέσει αυτός, απλά έχει πάρει ένα τοπικό τραγούδι παλιότερο, από ό,τι έλεγε ο ίδιος δηλαδή, και έχω ακούσει κι εγώ από μουσικούς που συνεργαζόταν μαζί του. Πήρε τραγούδια παλιότερα, τα έφτιαξε, τα μορφοποίησε λίγο, τους έδωσε μια δομή πιο συγκεκριμένη και ένα από αυτά είναι και «Στον Απάνω Μαχαλά».
0: Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
1: Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο Καλαματιανό, επίσης μελωδία που είναι κοινή σε 2-3 ακόμα τραγούδια, σαν το «Μπιζέρισα Βαρέθηκα» που θα παίξουμε τώρα. Είναι η ίδια μελωδία με «Τόσα πουλάκια στα βουνά» και το «Μια Κυριακή Τσα το πρωί».

0: να γνωρίσουμε και τα δύο λαούτα που συνοδεύουν εδώ τα υπόλοιπα παιδιά σε αυτή την παρέα των ξωτικών της παράδοσης. Να καλωσορίσω τον Περικλή το Ζήση, που είναι και κοντοχωριανός από τη Ζηλευτή Τρικάλων.
1: Καλώς ανταμωθήκαμε. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο, σε αυτή την εκπομπή, που με τόσο αγάπη και σεβασμό για την παράδοση και για το ελληνικό τραγούδι κάνεις.
0: Έχεις συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της παράδοσης.
1: Πάρα πολλούς ανθρώπους και νιώθω τυχερός που πρόλαβα και κάποιους από τους παλιότερους.
0: Πάρα πολύ σημαντικούς, τη Φιλιώτη Μπυργάκη, τον Αντώνη τον Κυρίτσι, τον Κώστα τον Τζίμα. Δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους, είναι πάρα πολλοί. Τι σου έχουν αφήσει αυτοί οι άνθρωποι σαν παρακαταθήκη?
1: Όλοι οι παλιότεροι μουσικοί, αυτούς που βρήκα τέλος πάντων, πόσο μάλλον αυτοί, έχουν αφήσει μια πάρα πολύ ωραία αντιμετώπιση του πράγματος αυτού και σαν δουλειά και σαν μεράκι και σαν ευχαρίστηση, γιατί δεν είναι μόνο επάγγελμα αυτό το πράγμα, πρώτα απ' όλα είναι ευχαρίστηση προσωπική και αγάπη. Ωραίες συμπεριφορές, σεβασμό.
0: Από τους λαουτιέριδες.
1: Το λαό του το ανέστησε ο συγχωρημένος ο Χρήστος ο Ζώτος, που τον είχα δάσκαλο.
0: Τον είχε και εσύ δάσκαλο. Τον είχε και ο Δημήτρης.
1: Και ο Δημήτρης, εδώ είμαστε συμφοιτητές με τον Δημήτρη και γνωριστήκαμε. Είχαμε δάσκαλο λοιπόν για το συγχωρημένο το Χρήστο του Ζώτο.
0: Που έφυγε φέτος.
1: Έφυγε φέτος. Χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτόν. Άριστος και δάσκαλος καλός. Συμβούλευε σε πολλά πράγματα και για τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Μπορεί να ήταν λίγο καυστικός και λίγο απόλυτος σε κάποια πράγματα, αλλά δεν ήταν καθόλου άδικος. Ήταν πολύ δίκαιος και πολύ αληθινός.
0: Δημήτρη, θες να μας πεις και εσύ δύο λόγια για τον Χρήστο Ζώτο, ο οποίος μας έχει αφήσει βέβαια πολύ σπουδαία παρακαταθήκη και εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία, τα παιδιά τους φίλους από τη Θεσσαλία για την πρόσκληση. Εγώ δεν σχετίζομαι με τη Θεσσαλία λοιπόν άμεσα.
0: Εσύ είσαι από εδώ, από την Αθήνα.
2: Καταγωγής μισός Ηπειρώτης από τη Λάκα Σούλη, το Αλεποχώρη Μπότσαρη, και ο μισός που δηλώνω πιο πολύ τα Μεσόγεια από την Κερατέα της Αττικής, καθώς εκεί έχω μεγαλώσει, οπότε όλη η κουλτούρα μου ανήκει πιο πολύ στα Μεσόγεια. Παρ' όλα αυτά, μέσω της παρέας αυτής και κυρίως του Περικλή που ακριβώς ανταμώσαμε στην Άρτα, γνώρισα το ρεπερτόριο των Τρικάλων. Έχω παίξει με όλα τα παιδιά ουσιαστικά, πάνω σε γλέντια, σε πανηγύρια, σε γάμους, και είναι ειδικά στα Τρίκαλα που λέω ευχαριστίασε να παίζεις. Έχει και ποικιλία και υφολογικά διαφορετικά πράγματα, πολύ ωραία. Στην Άρτα λοιπόν μαζί με τον Περικλή είχαμε τον Χρήστο το Ζώτο, το μεγάλο δάσκαλο αυτό.
0: Ποια εποχή ήταν αυτό?
2: Ήταν από το 2007 μέχρι το 2011-2012. Μετά σταμάτησε ο δάσκαλος να ανεβαίνει στην Άρτα, συνέχισε στην Ομόνια στο γραφείο του να κάνει τα μαθήματα. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο, όπως είπε ο Περικλής, όχι μόνο όσον αφορά το όργανο και τη δοξιοτεχνία του, σε σχέση ακριβώς με την αντιμετώπιση της δουλειάς. Είχε τις απολυτοσύνες του, τις λέω εγώ, σε σχέση με τους δρόμους, σε σχέση με τα τραγούδια, πώς ήταν η μορφή τους η αρχική. Δεν είχε λάθος. Ήταν πολύ σωστό σε αυτά. Αυτό που εγώ συμπερασματικά λέω πάντα είναι ότι ήταν μια αστήρευτη πηγή. Είναι πολύ παλιή μουσική και είναι γνωστό αυτό ότι πολλοί παλιοί δεν δείχνανε. Ή δείχνανε τόσο όσο. Ο Ζώτος έλεγε να φέρετε μαγνητοφωνάκι δημοσιογραφικό να γράψετε. Τον είχα ρωτήσει μια φορά, του λέω δάσκαλε, δεν φοβάσαι, λέω, μην κλέψουμε την τέχνη, το βλέπουν άλλοι. Δεν πρέπει. Όπως και να το παίξουν, θα το παίξω διαφορετικά εγώ πάλι. Υπήρχε αυτή η έννοια του λαϊκού μουσικού και η δεξιοτεχνία που έχει ήταν σε τέτοιο υψηλό επίπεδο που δεν είχε λοιπόν τέτοιο φόβο. Και όσο τον κέντριζες και του ζήτησε, του έλεγε δάσκαλε, άκουσα αυτό το κομμάτι, θα στο δείχνε. Με πολλή υπομονή, καθόταν, ήταν αστήρευτη πηγή. Όσο τον τσίγκλαγες, συνέχεια θα έδειχνε πράγματα. Θεός χωρέστονε.
0: Να αναφέρουμε όμως και τους δεξιοτέχνες του κλαρίνου στη Δυτική Θεσσαλία, μιας και είναι το αντιπροσωπευτικότατο όργανο της Θεσσαλίας, είναι το κλαρίνο.
3: Θεωρώ πως επιβάλλεται, γιατί έχει βγάλει η Δυτική Θεσσαλία πολύ μεγάλα ονόματα, όπως ο Νίκος Καρακώστας, ο Κώστας Καρακώστας Φιλίππου, ο Φούλιας Καραγιώργος, ο Δημήτρης Μπαρούτας, ο Σωτήρης Γούρος, ο Σπύρος Αναστασίου, ο Νίκος Αφλιάκης, ο Μιλτιάδης Παρασκευάς στο βιολί, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης, ο Θρασίβουρος Φιλίππου, είναι τόσοι πολλοί, πάμε ξεχάσουμε κανέναν να μας συγχωρούν. Και εμείς πάνω σε αυτούς πατήσαμε και τώρα είμαστε εδώ πέρα.
4: Να αναφέρουμε και κάποια ονόματα κυρίως από κλαρινίστες, γιατί η μουσική ήταν πάρα πολύ σε όλη τη Θεσσαλία. Να αναφέρουμε κάποιους καρδιτσιώτες. Ήταν ο Μιλτιάδης ο Γιώτας από το Βλοχό, ο Γιάννης ο Ισούφης, που τον έχει καταγράψει και ο Σίμωνας ο Καράς στους δίσκους του από τους Σοφάδες, τεράστια μορφή στη Δυτική Θεσσαλία και ειδικά στην Καρδίτσα. Ήταν ο Τσιτσιρίγκας, δεν θυμάμαι το όνομά του, νομίζω Βασίλης από την Καρδίτσα. Ήταν τα αδέρφια Φιλίππου, ο Γιώργος και ο Αλέκος. Πάρα πολύ, πάρα πολλά βιολιά, λαούτα. Να αναφέρουμε την οικογένεια από τα Τρίκαλα, την οικογένεια Λάκη, τεράστια μουσική οικογένεια που έχουν αφήσει και πληροφορίες πάρα πολλές και μας βοηθάνε συνεχώς.
0: Να μας πεις τι θα ακούσουμε στη συνέχεια.
4: Στη συνέχεια θα ακούσουμε το «Απόψε δεν κοιμήθηκα», ένα τσάμικο πολύ γνωστό από τον Νίκο τον Καρακώστα, τον Αείμνηστο, πρωτοκαταγεγραμμένο στη δισκογραφία, το οποίο είναι τσάμικο παρμένο από τα Σεριάνια των Γυναικών. Το χόρευαν αυτές, το πήραν προφανώς η μουσική, το πέρασαν στη δισκογραφία και έτσι περπάτησε ως τραγούδι τσάμικο του Γλεντιού, ενώ στην αρχή ανήκε σε άλλο ηθιμικό πλαίσιο. Και στο τέλος θα ακούσουμε το βουλγάρικο χορό με τραγούδι που είναι μια μελωδία και ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο

Σας ευχαριστούμε όλους για αυτή την υπέροχη συναυλία που δώσατε για τα ξωτικά της παράδοση και τη φωνή της Ελλάδας, αλλά και την Έρα Λάρισας, εδώ στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με ηχολήπτημα στον Διονύση Λιμπέρη, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος ο Μαγαλιός ήταν στο τραγούδι, ο Σάκης ο Καρακώστας στο βιολί, ο Γιώργος ο Κολτσίδας στο κλαρίνο, ο Περικλής ο Ζήσης στο λαούτο και ο Δημήτρης ο Ράπτης στο λαούτο. Ευχαριστώ πολύ και τον Ιωάννη Καΐ που με βοήθησε στην παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σαξοφωνίστα φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέζο του. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στο αίθριο της του Άστρα.

0: Λάζαρ Ζακή. Collier, please call train. More.com. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστόρι Τέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Stone στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης, 5 λεπτά σχεδόν μετά από τις 4, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Είναι απογευματάκι Τετάρτης, είναι 15 Ιουλίου, είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού και γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι για την αγάπη. Γιατί σκεφτόμουν ότι, καθώς ερχόμουν στο στούντιο, ότι τελικά πάντα η αγάπη κερδίζει, ας το θέσουμε έτσι. Καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε. Αυτό εδώ είναι ένα, από ένα άλμπουμ που έχει τίτλο Love Stories.

Smith και το Χάι από τα πολύ πρόσφατα και πολύ ωραία. Και σήμερα είναι η μέρα που λέμε αντίο στην Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο αγαπητές ηθοποιούς της χρήσης εποχής του κινηματογράφου. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Είχε πρωταγωνιστεί παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και πέρασαν στην ιστορία. Η Μάρο Κοντού είχε δώσει την τελευταία της συνέντευξη πριν από περίπου 3 μήνες στη Νίκη Λιμπεράκη και εκεί μεταξύ άλλων είχε πει ότι αν έγραφα ένα βιβλίο για τη ζωή μου θα ήταν Μάρο Κοντού περαστική. Αυτό λέει το έγραφα μετά τα 50 και στα αυτόγραφα. Αυθόρμητα μου βγαίνει, έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική στη ζωή, γι' αυτό και έχω αποβάλει πολλά πράγματα, φιλοδοξίες, τα μεγάλα όνειρα, τα μεγάλα σχέδια. Όχι, το σήμερα, αντικειτώ ένα ποδαράκι στο αύριο, μέχρι εκεί. Τα 91 λέει είναι χαρά σε Ευαγγέλια, νιώθω ελεύθερη από όλα και από όλους. Η ζωή λέει, είχε προσθέσει, είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες, αλλά η πιο ωραία ηλικία ήταν, είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά, από τα μικρά. Πόσο σοφά είναι αυτά τα λόγια, πόσο σπουδαία.

Blendes de Toile, έτσι λέγεται αυτό εδώ. Ο Ντετό και η Λεϊτά από τη Γαλλία. Ο Ντετό, ένας καλλιτέχνης που ασχολείται κυρίως με τη hip-hop σκηνή. Αυτό έχει indie-pop χαρακτηριστικά και επειδή πολλές φορές στις παρέες, εμείς, στις δικές μας παρέες τουλάχιστον, αναρωτιόμαστε για το τι γίνεται με τη μουσική και που πηγαίνει, νομίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό της εποχής είναι ότι έχει βάλει γερά θεμέλια η indie pop. Αυτή είναι η μουσική που ακούει ο κόσμος μας αυτά τα χρόνια. Και πάμε με Paul & Pan για τις ειδήσεις στις 4.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδούς Κιάθου στα Πατήσια. Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μέλιδοχώρη και Βοριά στο Ηράκλειο με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Άλλη μια φωτιά στην Κρήτη σε χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες νότια του χωριού Μύρες του Δήμου Φεστού. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Who Did That To You, John Legend, στην επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Τετάρτης, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, όπου και αν είστε, και αν κάνετε, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για το ραδιόφωνο. Κάτσε, πήγα να πάρω μια ανάσα και θα πνιγώ στο τέλος. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 15 Ιουλίου και αν έχω δει σωστά, έχει γενέθλια ένας δικός μας άνθρωπος. Ρούμπι, χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε. Την ακούτε τα βράδια εδώ στο Κόσμος. Ρούμπι είναι στα γκουράκια, να της πείτε χρόνια πολλά απόψε.

τους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, ο Too Late από την Αίγυπτο, Χασίνη, η jazz εκδοχή και live ηχογράφηση του τραγουδιού. Και διάβασα τώρα ένα θέμα για το Spotify που ανακοίνωσε χθες το λανσάρισμα ενός AI bot που θα επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μαζί του μέσα στην εφαρμογή, είτε πληκτρολογώντας είτε με τη χρήση της φωνής. Και το διάβαζα και δεν ξέρω, να τρομάξω πολύ ή λίγο. Η νέα, λέει, αυτή προσθήκη θα είναι διαθέσιμη σε όσους διαθέτουν premium πακέτο και είναι άνω των 18 ετών, ενώ θα κυκλοφορήσει πρώτα στην Αμερική, την Ιρλανδία και τη Σουηδία. Στην αρχική οθόνη θα εμφανιστεί, λοιπόν, ένα εικονίδιο ενός μικροφόνου, το οποίο θα μπορείς να το πατάς και να πληκτρολογείς ή να εκφωνείς την επιθυμία σου. Και αυτό σημαίνει ότι σε χρόνο θα σου φέρνει το τραγούδι που θες να ακούσεις, θα μπορεί να σε βοηθήσει και με άλλες λειτουργίες που απαιτούν το δικό σου χρόνο, όπως για παράδειγμα το να δημιουργείς playlists, να προσθέτεις τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής, να ακολουθείς καλλιτέχνες και να κάνεις like σε τραγούδια. Θα μπορεί επίσης να σου επιτρέπει να το ρωτάς το ιστορικό της αναπαραγωγής σου, θα σε ενημερώνει

πότε βγαίνει ένα νέο άλμπουμ από τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, τι είδος μουσικής είναι ένα τραγούδι, σε ποιο είδος μουσικής ανήκει ένα τραγούδι και από πού εμπνεύστηκε σε ένα συγκεκριμένο project. Πολύ πληροφορία δηλαδή. Οι ίδιες ενέργειες θα μπορούν να εφαρμοστούν και για τα podcast που ανεβαίνουν στο Spotify. Βέβαια προειδοποιούν ότι το AI κάνει λάθη, κάτι που μπορεί λέει να έχεις δει και σε άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν AI. Ο νέος λέει βοηθός είναι προγραμματισμένος από έναν συνδυασμό λοιπόν τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε για το Spotify και διάφορα άλλα τεχνολογικά μοντέλα από διάφορους παρόχους ανάλογα με το ποιο σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα την εκάστοτε λειτουργία. Συνεπώς το Spotify έχει αρχίσει λέει εδώ και καιρό και χρησιμοποιεί μηχανισμούς που εποπτεύουν τις λίστες, τα τραγούδια που μας αρέσουν και το ιστορικό μας, με αποτέλεσμα η νέα αυτή λειτουργία να μπορεί να μας απαντήσει σε ερωτήσεις για το πώς έχουν αλλάξει οι επιλογές μας με το πέρασμα του χρόνου, ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι λέει, που ακούσαμε ή ποιο είδος μουσικής προτιμάμε και πόσο συχνά ακούμε έναν καλλιτέχνη. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, η πλατφόρμα λέει έχει ενσωματώσει ήδη την τεχνητή νοημοσύνη στην ακουστική εμπειρία. Ο AI DJ μπορεί λέει, να σου κάνει μίξη τραγούδια, ενώ ένα εργαλείο δημιουργίας playlist θα σε βοηθήσει λέει, να φτιάξει ένα μίξ περιγράφοντας το απλώς το ύφος που επιθυμείς να έχει. Και ακόμη θα μπορείς να συνδέσεις το Spotify με το ChatGPT για να ζητήσεις εξατομικευμένες προτάσεις για podcast. Λοιπόν, τα διαβάζω όλα αυτά, τα σκέφτομαι και λέω αυτό που εμείς ζήσαμε, που έπρεπε να αναζητήσουμε τη μουσική και να τη βρούμε σε δισκοπολία, να τη βρούμε σε παρέες, σε συζητήσεις με φίλους, στο ραδιόφωνο της εποχής, πού πήγε, πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα τελικά χάνεται.

Μάριο Μπιόντι και This is what you are από τα παλιά και τα αγαπημένα, 20 χρόνια πριν δηλαδή. Και πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτό εδώ

αυτή είναι η Jungle. Εξαιρετικά τους αγαπάμε πάρα πολύ. Και αυτό εδώ είναι από το 2021. Αυτές τις μέρες έχουν κυκλοφορήσει και νέα singles.

νομίζω πάντα έτσι γίνεται. Όταν κυκλοφορεί κάτι καινούριο, ένα συγκρότημα ή ένα καλλιτέχνη κυκλοφορεί ένα καινούριο, σου θυμίζει και τα παλιότερα. Μικρή διακοπή στις 5 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Mac, California Dreaming, στην επιστροφή από τα τέλη των 60's. Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, 4-5 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας, οπότε περιμένουμε να δώσετε στίγμα και αυτό το απόγευμα στο 210-606-6429, στα social του σταθμού Κόσμος 936 και θα μας βρείτε σε Facebook και Instagram, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα και στο Viber Κόσμος Radio. Και τώρα Teddy Swims στο Mr. Know It All.

Από τα δικά μας τα παλιά, τα κλασικά, τα Cosmos, Orange Blossom από τη Γαλλία. Αυτό ήταν το Μέξικο, κυκλοφόρησε πριν 10 χρόνια και έχει αυτή τη νοσταλγία μέσα του, απίστευτο τραγούδι. Στη Γαλλία μένουμε. Έχουμε κι εμείς μια αγάπη σε αυτή τη σκηνή εκεί. Είναι και πολύ ωραίες μουσικές τα τελευταία χρόνια. Πάντα έδινε, αλλά... Αυτή είναι η La Maison Tellier. Κυκλοφόρησαν δισκάκι μέσα στο 2026. Νομίζω είναι ένας δίσκος που θα έπρεπε να τον έχουμε προσέξει λίγο περισσότερο. Γενικά μιλάω. Αυτό είναι το Love Again.

Πώς το λέει το τραγούδι, I'm in love again, για τις νέες αρχές, για τα νέα ξεκινήματα, για έναν δικό μου άνθρωπο που σήμερα μοιράστηκε μαζί μου ένα πάρα πολύ ωραίο νέο για μια καλή νέα αρχή,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή με 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καταγγέλλοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα έχει σε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Οχαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Στο σημείο ισχυρές επίγειες και νεαίρες δυνάμεις. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Forever και τελικά έχουμε ακόμα μπροστά μας στο απόγευμα της Τετάρτης στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα να μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Έχει έρθει ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μένει στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών.

Αυτό ήταν ο Good Job Nicky, ο δικός μας Νικόλας, και το Questions, το πιο πρόσφατο του single, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και νομίζω ότι εμπεριέχει σε αυτό το τραγούδι όλη την ωριμότητα στον ήχο του, αλλά και όλη τη σύγχρονη αισθητική, την σύγχρονη άποψη της εποχής. Εμείς πάμε σχέση για το τέλος.

Aguiar και Holy Mountain. Τώρα φινάλε, αύριο στις 4 πάλι μαζί εδώ στο κόσμο. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο και ο Μπαμπής Δούκαρος. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο ώρες που πέρασαν. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Feels like summer. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις

0: τεφρώνοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα είχε σε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Είχε σε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 2 ελικόπτερα και 1 καναντέρ. Πυρκαγιά μένεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση πλησίων της Εγνατίας Οδού στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 7 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι του, οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της αγγελίας. Σε ανακοίνωση, το Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί για αύριο συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων που παραμένουν στο σημείο με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Νέα τραγωδία στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, όπου πριν από ένα μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, μία Ελληνίδα και μία υπήκοος Αυστραλίας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η μία γυναίκα έχασε τη ζωή της επί τόπου, ενώ η δεύτερη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συνάψει σύντομα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και ορισμένες ενδείξεις ότι η Ρωσία ενδέχεται να κλιμακώσει τη σύγκρουση. Στο μεταξύ, συμφωνία σύμπραξης για την από κοινού παραγωγή drones υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε από το Κίεβο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, προειδοποίηση προς τις δυτικές χώρες απίφθινε η Ρωσία, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική δύναμη αναπτυχθεί στην Ουκρανία, ακόμη και μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, θα θεωρηθεί νόμιμο στρατιωτικό στόχος. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθρος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγή.

0: ακούγεται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane.

0: Kawasaki. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Φτιάξω μήνας με την Ανέτα κουτάκια με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδεύτηκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που κουστά.
1: Καλώς σας βρίσκουμε για δεύτερη ώρα. Μου στείλε μήνυμα μια ακροάτρια, συγγνώμη. Λέει δεν τον ευχαριστηθήκαμε τον Κυλαϊδόνη. Μια τέτοια μέρα που γεννήθηκε, λέω μην ανησυχείτε.
0: Χώρισε ο Θωμάς με την Παρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης.
1: Ο αγαπημένος μας Λούκι.
0: Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτένη και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Σπάθι.

0: τον ήθελε εκείνη να πριγνωρίσει το θάρι.
1: Βρέθηκε ένας Ανδρέας στην ιστορία.
0: Με τη Λιλή. Φάγε μαρούλα το Μανώλη από τη ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε εγώ. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.
1: Λοιπόν, πού βαδίζουμε κύριε. Αυτό και σαν τίτλος είναι ό,τι πρέπει για την επικαιρότητα οποιαδήποτε στιγμή. Τώρα διάβαζα ανάλυση το πολίτικο γιατί εκεχηρία είπα Ιράν κατέρευσε. Οι λόγοι που η διπλωματία δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο. Δεν κολλάει εδώ που βαδίζουμε κύριοι και κυρίες φυσικά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, δεύτερη ώρα απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, μετά από αιτήματα εδώ συλλογικά, κάναμε αυτό, πρωτοκολλημένα τα πάντα, ήρθε και καταδέχτηκε να αναλάβει τον χειρισμό στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισσοπούλου, στην δημοσιογραφική παραγωγή. Και πώς να το πω τώρα, στο δημοσιογραφικό ένστικτο, δημοσιογραφική επιμέλεια επίση Μαρία Σφυρόερα, καθαρισμοί καταστρώματος και μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Εσείς που μπορείτε να κάνετε την δική σας παρέμβαση στην εκπομπή μέσω των μηνυμάτων σας στο Viber Earth News, αφήνετε και No Radio, είναι το κλειδί για να ανοίξετε την πόρτα της επικοινωνίας από το Viber. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Φυσικά η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, δεν το συζητάμε αυτό. Λέγαμε για την εισαγγελία, θα το πούμε ξανά γιατί θα ασχοληθούμε τώρα με αυτό το θέμα που προέκυψε σήμερα στην ουσία και έχει πάρει και καλώς έχει πάρει διαστάσεις με πρωτοβουλία των κατοίκων της Κυψέλης που εδώ και αρκετό καιρό προσπαθούν να απευθυνθούν σε αρμόδιες αρχές γιατί παρατήρησαν ότι τα σπίτια τους καθώς ο Μετροπόντικας περνούσε σκάβοντας για τη γραμμή 4 παρουσίασαν ρογμές, άλλα προβλήματα και εκεί τι ακριβώς να κάνεις, πού να βρεις πώς και τι. Είναι πολύ δαπανηρό να φωνάξεις ιδιώτες εκτιμητές. Από την άλλη, όταν γίνεται μια τέτοια δουλειά, είδατε στα Πετράλωνα, εκεί δεν ήταν βέβαια δημόσιου χαρακτήρα, μια ολόκληρη πολυκατοικία κατέρευσε επειδή αυτοί που έσκαβαν δίπλα δεν έλαβαν τα προσήκοντα μέτρα. Έτσι λοιπόν αυτό το θέμα που προέκυψε σήμερα και σήμερα μπορείτε να βρείτε και ρεπορτάζ φυσικά και στο Earth News αλλά και σε ενημερωτικά sites με τις ρογμές μέσα στα σπίτια, κάποιες από αυτές μόνο τις φωτογραφίες που βλέπεις τρομάζεις, είναι η αλήθεια, μια κραυγή αγωνίας. Η εισαγγελία ανταποκρίθηκε άμεσα. Και επί τη ευκαιρία να πούμε, επειδή λέμε για εισαγγελία, ότι με παρέμβαση και πρωτοβουλία της εισαγγελίας επίσης αναζητεί το αποστολέας του ανώνυμου email που οδήγησε στην επανέναρξη της έρευνας για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίνη. Η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αφού ολοκλήρωσε τις απολογίες των δύο που φέρονται να συμμετείχαν σε αυτήν την επίθεση, έχει δώσει ήδη εντολή για να ταυτοποιηθεί ο συντάκτης και αποστολέας του μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είπε είναι αυτή και δεν μπορούσα να κρατηθώ κτλ. Κτλ. Σε λίγο λοιπόν θα δώσουμε και το λόγο στους κατοίκους εκεί της περιοχής, στην Επιτροπή Κατοίκων της Κυψέλης, που ξεκίνησαν όλοι αυτοί δικαίως την διαδικασία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και νομίζω ότι έχουν σταματήσει και προσωρινώς οι σχετικές εργασίες. Δεν ξεχάσαμε όμως, γιατί έχουμε μια δυναμία στο μουσικό ημερολόγιο, ότι σαν σήμερα Το 43 γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. 2 χρόνια μετά γεννήθηκε ένας από τους πολύ μεγάλους της κιθάρας, και όχι μόνο, και συνθέτης και εξαιρετική παρουσία, ο Νότης Μαυρουδής. Από τους προτεργάτες του λεγόμενου νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού,
2: μέσα καθρέφτες δίχως μνήμη,
1: και σπουδαίος δάσκαλος για τους κιθαριστές.

0: όπως επισημαίνει ο Angel, ο μαύρο δίσκο έφυγε από ένα πραγματικά μοιραίο ατύχημα. Λοιπόν, ίσως φταίνε τα φεγγάρια, το λέει υπέροχα η Ελένη Βιτάλη, αλλά σας είπαμε ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα να συζητήσουμε. Και ήρθε αυτή η ώρα. Ο κύριος Χρήστος Ρόκας είναι μέλος της Επιτροπής Κατοίκων της Κυψέλης. Σας είπαμε ότι σήμερα προσέφυγαν, να το πούμε έτσι, και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, το οποίο είχε μια σχετική συζήτηση, και σήμερα οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν, γιατί νομίζω είναι αρκετός καιρός που κάνουν προσπάθειες και δεν μπορούσαν να βρουν μια άκρη. Τώρα κάπως ξεκίνησε, βρήκαν την άκρη του νήματος, παρενέβη και η εισαγγελία. Να υποδεχτώ τον καλεσμένο μας, κύριε Ρόκα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Είναι κάτι που και εγώ, όταν το πρωτοδιάβασα πολύ νωρίς το πρωί, συνάδελφος Σιβούλα Κουλισοπούλου το είχε εντοπίσει και μου λέει, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί πρέπει να βγάλεις μια άκρη και μην έχουμε, το είδαμε σε τίτλους κιόλας, νέα πετράλωνα, και ψάχνουμε μετά εκ των υστέρων να δούμε τι και πώς. Για πείτε μας λίγο το ιστορικό, πότε, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
1: Κοιτάξτε, όλη η ιστορία ξεκίνησε από το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, όπου συνεχίζοντας ο Μετροπόντικας τη διαδρομή του από την πλατεία Κυψέλης προς την Ευελπίδων, πέρασε από την δική μας πολυκατοικία, στην οποία άρχισαν να εμφανίζονται ρηγματώσεις στην τυχοποιία, να πέφτουν σοβάδες, προβλήματα σε πόρτες και παράθυρα, να αποκολούνται μάρμαρα, να ξέχουν μάρμαρα.
0: Και άμα τα πλαίσια σε πόρτες και αυτά έχουν ζήτημα, αυτό σημαίνει σοβαρό δομικό θέμα, δεν είναι δηλαδή απλό.
1: Σωστά. Ζητήθηκε από τους υπευθύνους της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο, ναι, η συνδρομή, ήρθαν οι άνθρωποι, για να είμαστε ειλικρινείς, έπιασαν δουλειά κάποιοι τεχνίτες, οι οποίες έκαναν κάποιες μικροδουλειές για να υπάρξει μια λειτουργικότητα σε διαμερίσματα, πλανίζοντας κάποιες πόρτες, κάνοντας κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις, αλλά πέρα από αυτό δεν έγινε κάτι άλλο. Μετά ζητήθηκε και παρέστησαν στελέχη της ΑΒΑΞ, η υπεύθυνη του έργου στην πλατεία, μηχανική από το έργο, σε μια ανοιχτή γενική συνέλευση με τους ενίκους της πολυκατοικίας, γιατί όλοι είχαν μια πολύ έντονη ανησυχία. Δεν σας κρύβω ότι δεν ξέραμε αν θα πρέπει να μείνουμε στα σπίτια μας ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως αυτή τη συνέλευση μας ανέφεραν ότι υπάρχει μια καθίδηση της τάξης των 15 έως 18 χιλιοστών, αλλά τη θεωρούν μέσα στα όρια ασφαλείας, δεν είναι διαφορική από ό,τι μας είπαν και δεν παρουσιάζεται πρόβλημα εκ πρώτης όψεως στη στατικότητα της πολυκατοικίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές ήταν οι πρώτες διαπιστώσεις που έγιναν από τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας. Μετά εμείς κάναμε κάποιες ενέργειες προσπαθώντας να διασφαλίσουμε τη θέση μας. Απευθυνθήκαμε στην άμεση δράση, η οποία κατέγραψε το γεγονός σε σχετικό απόσπασμα.
0: Αλλά τα προβλήματα αυτά δεν περιορίστηκαν μόνο στη δική σας πολυκατοικία, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί διαβάζω για Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης.
1: Βέβαια. Αυτά είναι ένα χρονικό που σας δίνω για τη δική μου πολυκατοικία, στην οποία ως διαχειριστής
0: Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, να το συμπτύξουμε για να φτάσουμε, ξέρετε, να δούμε και πού βρισκόμαστε.
1: Σωστά. Τέλος πάντων, για την οικονομία του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Απευθύναμε επανειλημμένα email στο ελληνικό μετρό, στην υπηρεσία δόμησης πολεοδομίας. Ζητήσαμε από την ελληνικό μετρό να καταγραφούν και να μας δοθούν τα δομοστατικά και τοπογραφικά στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους και δείχναν τη δραστηριότητα που υπήρχε και όπως υποστήριζαν ότι ήταν σε αποδρομή.
0: Μάλιστα. Αυτά δεν σας τα έδωσαν όμως, σας είπαν ότι είναι στοιχεία που δεν μπορούν να δοθούν δημόσια.
1: Η απάντηση που τελικά από 2 Απριλίου μας ήρθε στις 6 Μαΐου,
0: μάλιστα,
1: μας είπαν ότι το φαινόμενο ήταν αποτέλεσμα δυσμενών γεωλογικών συνθήκων,
0: mm-hmm,
1: κατά την εξκαφή του TBM, δηλαδή τεχνικά αναμενόμενο,
0: μάλιστα,
1: ρίσκο του έργου και όχι λάθος η αμέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ανέφεραν πουθενά τη λέξη καθίζηση,
0: mm-hmm,
1: και απέφευγαν επιμελώς να μας δώσουν τα στοιχεία λέγοντας ότι δεν θα δώσουν σε εμάς επιπλέον πληροφορίες και την ημέρα.
0: Αυτά το Μάιο,
1: μιας
0: το,
1: μεγάλης,
0: τον Ιούνιο.
1: Τον Ιούνιο επανειλημμένα mail, ζητήσαμε και έστειλα και μέσω mail ένα κομμάτι από τη μελέτη από ιδιώτη μηχανικό που ζητήσαμε και ήρθε και έκανε,
0: μάλιστα,
1: κάποια μελέτη στην πολυκατοικία.
0: Τον οποίο τον πληρώσατε, φαντάζομαι.
1: Τον πληρώσαμε, βέβαια, ναι.
0: Και πώς φτάσαμε στο Δήμο Αθηναίων?
1: Φτάσαμε στο Δήμο γιατί αποφασίσαμε σαν κάτοικοι ότι δεν βλέπουμε προκοπή κατά, mm-hmm, κάποιο τρόπο. Η πολεοδομία που ήρθε επίσης δεν μας έκανε σοφότερους. Μας είπε ότι θα πρέπει να προσκομιστεί μελέτη φέρουσας ικανότητας των κτηρίων, η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή,
0: mm-hmm,
1: και δυσβάστακτη για μια μέση πολυκατοικία.
0: Ναι, και στα Αθήνα καλά καθόμενα, πέρα από αυτό. Δηλαδή έπρεπε,
1: ακριβώς,
0: να πληρώσετε για κάτι που δεν κάνατε κάτι εσείς εργασίες,
1: σωστά,
0: και να πεις πρέπει και να πληρώσω. Σήμερα,
1: σωστά,
0: εσείς,
1: σωστά,
0: πήγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σήμερα, ναι, παραστήκαμε μάλλον έναν εκπρόσωπο από την πρωτοβουλία στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από μια πρόταση που έγινε από τον Δήμαρχο, θα γίνει μια συνάντηση αύριο. Καταρχήν ήταν η συνάντηση να γίνει μεταξύ του Δημάρχου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Ζητήσαμε να παριστάμεθα στη συζήτηση γιατί μας αφορά.
0: Ναι, και ξέρετε και τα δεδομένα και εμείς γι' αυτό μιλάμε μαζί σας, γιατί εσείς έχετε το θέμα, δεν είναι κάτι αφηρημένο. Άρα,
1: ακριβώς,
0: αύριο έχει ραντεβού ο Δήμαρχος Αθηναίων με τον
1: Διευθύνοντα Σύμβουλο και τεχνικού συμβούλου της Ελληνικό Μετρό.
0: Θα είστε κι εσείς,
1: θα
0: λοιπόν.
1: Και εμείς.
0: Πόσο κόσμο αφορά πάνω κάτω, κύριε Ρόκα, αυτό το θέμα?
1: Γύρω στις 200 διαμερίσματα. Είναι 16 πολυκατοικίες οποίες έχουν επηρεαστεί,
0: μάλιστα,
1: την πορεία. Αυτές έχουμε καταγράψει εμείς σαν πρωτοβουλία κατοίκων. Τώρα,
0: ναι, αν κάποιος έχει θέμα, ναι, τώρα θα ξέρει εσάς, θα πρέπει να έρθει να σας συναντήσει αν το κοίταγε μόνος ή μόνη. Και τα έργα συνεχίζονται?
1: Τα έργα από ό,τι ξέρουμε έχουν σταματήσει παρακάτω, γιατί από ό,τι αποδεικνύεται μάλλον οι μελέτες που είχαν γίνει γεωτεχνικές δεν ανταποκρίνονταν τόσο πολύ στη γη.
0: Βρίσκουν πράγματα που ίσως δεν τα είχαν.
1: Ναι, ναι. Βρίσκουν νερά, υπόγεια σπήλαια, τέτοια πράγματα τα οποία πιθανώς.
0: Οπότε είναι και όλο το έργο. Θα μου πεις εδώ εμείς και θα μην πέσουν τα σπίτια μας, ή λες το. Αλλά τα βλέπουμε και τα δύο. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο όμως δεν πρέπει,
1: βέβαια,
0: να.
1: Είναι βέβαια και το περιμέναμε αυτό το έργο.
0: Α, και εσείς, ναι, αυτό να πούμε, ότι η Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης διευκρινίζει ότι δεν είναι εναντίον του έργου.
1: Όχι, βέβαια.
0: Του εναντίον, μάλιστα. Δηλαδή το θέλετε πάρα πολύ γιατί θα αποφορτήσει την περιοχή, θα αλλάξει την καθημερινότητα εκεί πέρα.
1: Εμείς το θέλαμε από το 27-28, πότε είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά όλο και πάει και πιο πίσω.
0: Από πότε? Αν έχει ολοκληρωθεί, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως ήταν το αρχικό πλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά
0: το ζήτημα είναι να έχετε και σπίτι για να το παίρνετε το μετρό και να πηγαίνετε στο σπίτι. Ναι. Και το τελευταίο, θα ενημερωθήκατε φυσικά για την πρωτοβουλία της εισαγγελίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αναφέρθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι το βήμα και αυτό για να διερευνηθεί.
0: Τι και πώς
1: φτάσαμε εδώ.
0: Και κυρίως να μην κινδυνέψετε στην συνέχεια.
1: Και στο μέλλον, γιατί προχωρώντας το έργο, δεν θέλω να γίνω μάτις κακών, πιθανόν
0: να έχουν πρόβλημα και άλλες περιοχές.
1: Σωστά, και άλλα σημεία.
0: Να το δούμε αυτό. Γιατί όσοι ξέρουν ότι περνάει από εκεί, μην αρχίσουν τώρα και τρομάζουν. Έφτασαν περιπτώσεις κάποιων κατοίκων να σκέφτονται να μην μείνουν στα σπίτια τους?
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις καταστηματαρχών οι οποίοι σκέφτονται. Και κάνα δύο έχουν αποχωρήσει δηλαδή. Ναι, υπάρχει έτσι μια ανησυχία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ανησυχία γενικώς.
0: Οπότε τώρα το ότι αναδείχθηκε είναι πάρα πολύ καλό, αυτό το φαντάζομαι.
1: Είναι
0: το
1: θετικό και πιστεύω να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Θέλω να ελπίζω.
0: Δεν πρόκειται τώρα να φέθει έτσι. Ναι, δεν πρόκειται. Γιατί όταν γίνονται τα πράγματα δημόσια και φανερά, όλοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Και ήταν σημαντικό που η δική σας πρωτοβουλία το ανέδειξε. Ναι, πείτε μου.
1: Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτίζεται.
0: Στο αρμοδίου. Γιατί και ο Θεός μερικές φορές, ξέρετε, δεν μπορεί να ασχοληθεί με όλα.
1: Με όλα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρόκα. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί είναι και το αυριανό ραντεβού. Θα την παρακολουθούμε πάντως αυτή την περίπτωση. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε.
1: Θα χαρώ και. Ελπίζω να μας ξεχάσετε.
0: Όχι, μα τι λέτε τώρα. Τι λέτε, δεν ήταν για να κάνουμε εμείς το κομμάτι μας. Είναι για να βρεθεί μια άκρη σε αυτή την ιστορία και μετά να μοιραστούμε τη χαρά μαζί σας που τα πράγματα πήγαν όπως έπρεπε. Αυτό ήταν.
1: Να αισθανόμαστε ότι είμαστε ασφαλείς. Αυτό θέλουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρόκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εμείς, κύριε Παπασταματίου, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
0: Γεια σας. Κοίτα τώρα, αυτό είναι συγκυρία ή επιλογή? Σαν σήμερα το 2006 στην κορυφή των βρετανικών albums chart βρέθηκε το Black Holes and Revelation. Το News. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο να πηγαίνεις το βράδυ να κοιμηθείς σπίτι και να σκέφτεσαι μήπως το ρουφήξει. Θα μου πεις και τα έργα. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο, με τον προσήκοντα τρόπο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Ελπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων για το φρεσκάρισμα της ενημέρωσης και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμανιά. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσο βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μπετρό. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

δεν γινόταν, αφού ανέλαβε ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν γινόταν να μην παίξουμε και Jason Bonham, τον γιο του Joe Bonham, ο οποίος ήταν ο περίφημος drummer των Led Zeppelin, αλλά κάπως τον έλεγαν και όρνας, νομίζω, drummer, όχι drummer, συν κάπως τον έλεγαν, ήταν τόσο ακριβία στο παίξιμό του, που τον είχαν ως υπόδειγμα οι άλλοι καλλιτέχνες των κρουστών. Σαν σήμερα λοιπόν το 1966 γεννήθηκε ο Jason Bonham και το 1988 συνεργάστηκε με τον πρώην κιθαρίστα των Zeppelin, τον Jimmy Page, στην περιοδία που παρουσιάστηκε το άλμπουμ του Page, το Outrider. Και αν δεν κάνω λάθος, το 2007 έπαιξε τύμπανα στη συναυλία επανένωση των Led Zeppelin στο O2 Arena του Λονδίνου.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα με τα μηνύματά σου έχω αμιλήσει από πολύ νωρίς και ντροπή μου. Τι λέει ο Κώστας για την αποστασία, ναι, το είπαμε. Νωρίς, αυτό ήταν η πρώτη αποστασία. Ο Μίτσος. Το αντίο στην πέραν όλων των άλλων παρουσιάστρια της θρηλυκής παράστασης του Κεντρικών το 61, όπου Μάνος και Μίξα αποενοχοποιούσαν τον Μπουζούκι και κόπηκαν τα πόδια του καημένου του Μπιθκότσι για τον άκουγε κυριλέ κοινό. Τον συνέφερε λέει ο Χιώτης και η Μάρο και η κυρία Ελενίτσα μας, όπως ήταν τότε από την ταινία. Ο Κωνσταντίνος. Στα Πετράλωνα λέει να δεις τι έγινε μετά. Θέλει να χρεώσει ο Δήμος τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας που έπεσε για να καθαρίσει το χώρο. Έτσι λέει μας είπαν οι ιδιοκτήτες. Αυτό να το κοιτάξουμε. Α, είμαι λέει εκ των αστυνομικών που έκλειναν τον δρόμο όταν έπεσε. Ναι, δεν. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μας είπε ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί με τον καθαρισμό και με το αν ο Δήμος ζητάει χρήματα. Θα το κοιτάξουμε, αγαπητέ Κωνσταντίνε, για να πάμε στον Πέτρο νωρίς. Το αγαπημένο μου λέει από τους Three Dog Night, γιατί παίξαμε νωρίτερα, Alice Cumming. Μάλιστα, ωραία λόγια για τη μουσική και τα λοιπά, ευχαριστούμε πολύ. Το 1977, μου λέει ο Αλέξανδρος Ιάγη, είχαμε τη συναυλία των Sex Pistols στον Τάμεση, οπότε οι Floyd ακολούθησαν εκεί στη Βενετία, πολύ σωστό. Ο Χρήστος, να πούμε λέει, τον ρώτησα τον κύριο Εξαδάκτυλο για το υποχρεωτικό και είπε ότι δεν βοηθάει και συνήθως δεν κάνει καλό, γιατί μου λέει ο Χρήστος ότι δεν θα μπορούν να πάρουν χαρτί good standing, ας πούμε, για εξωτερικό, να μην μπορούν αν δεν έχουν κάνει την παραπάνω υπηρεσία, αυτό που λέγαμε το αγροτικό. Ο Πέτρος, καλησπέρα και από μας Πέτρο, από το Ηράκλειο. Ο Δημήτρης, όσο κουβεντιάσατε με τον κύριο Εξαδάκτυλο, τον πρόεδρο των γιατρών, για τους γιατρούς ισχύουν και αυτά ισχύουν και για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας. Αν ένας καθηγητής λέει παραμείνει σε μικρό σχολείο για μερικά χρόνια, έχει μετά πρόβλημα να πάει σε μεγάλο σχολείο, άρα θέλει και αυτό στα ανάλογα κίνητρα και είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν φυσικά και οι εκπαιδευτικοί. Είναι μεγάλο του Κρίστοφερ. Δεν το προλαβαίνω τώρα και ζητώ συγγνώμη. Όχι, μη ζητάς συγγνώμη για την πολυλογία, αλλά έχουμε και τη θεματολογία που πρέπει, όχι που πρέπει, που τη θεωρούμε ενδιαφέρουσα και την καλύπτουμε. Ο Κωνσταντίνος, ωραία η προσπάθειά σου να επανασυνδέσεις τους ήχους της ελληνικής γλώσσας με νοήματα. Με αφορμή το καλώς ορίσατε, καλώς ήλθατε, θα τα καταφέρεις λέει με το καλησπέρα. Εδώ νομίζω ο Κωνσταντίνος μου είναι χαμένη η μάχη. Σε παίρνουν και τηλέφωνο 12 ώρα το μεσημέρι, 11.30 και σου λένε καλησπέρα. Και άντε τώρα να τους πεις, παιδιά, η εσπέρα δεν είναι τώρα, γι' αυτό λέμε εσπερινός, άλλο πράγμα όρθρος, αλλά τέλος πάντων. Τίτλοι ειδήσεων, λέει ο Έντζελ, τίτλοι σπουδών, τίτλοι ευγενίας, ιδιοκτησίας, υπότιτλοι, ωραίο, ενδιαφέρον.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Θα πεταχτώ εγώ στη χθεσινή ημέρα πριν καλωσορίσω το Δημήτρη, γιατί σας έλεγα εγώ για τη μέρα που έπεσε η Βαστίλη. Δεν ήξερα ότι από εδώ και στο εξής θα είναι και η μέρα που στο Μουντιάλ έπεσε η Γαλλία. Αλλά έπεσε, πάει. Σήμερα έχουμε τα ζόρικα Αργεντινή, Αγγλία, αλλά έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι και πρόεδρο θα έχουμε στη Σούπερ Λίγκα, Δημήτρη Καϊμά, ή κάνω λάθος?
2: Ναι. Χαίρετε, καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλό απόγευμα.
2: Λοιπόν,
0: εκεί θα επιμείνω.
2: Τώρα.
0: Εσύ είσαι στο μετέχμιο. Αλλά επειδή έχει ήλιο ακόμα, άσε μωρέ την εσπέρα, μην έρθει πολύ νωρίς. Θα μου πεις 8 παίζει η ομάδα σου. Το παιχνίδι, τι ώρα είναι το Αργεντινή Αγγλία?
2: 10-10.
0: Εντάξει. Ουφ. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα.
2: Τώρα. Με τα μεσονύχτιες εκπομπές,
0: ναι,
2: ήταν το εξής. Δηλαδή, διαφωνίες μεταξύ ακροατών.
0: Ναι.
2: Όταν κάποιος παίρνει μία η ώρα τα ξημερώματα,
0: ναι,
2: τι θα πει? Καλημέρα, καλησπέρα ή καληνύχτα.
0: Καλώς σας βρίσκω.
2: Και γινόταν χαμός.
0: Καλώς ήρθατε. Ναι, το ξέρω.
2: Χωρίς υπάρχει λόγος, ξεσηκωμός. Όχι, είναι καλημέρα.
0: Όχι, αλλά αυτό με το καλησπέρα έχει παραγίνει. Δηλαδή το έχουν κατεβάσει τόσο πολύ που την καλημέρα θα την κόψουμε. Αν άλλο 11 το πρωί σε παίρνει, λέει καλησπέρα σας, είμαι από εκεί. Συγγνώμη ρε παιδιά. Νύχτωσε και δεν το κατάλαβα, έλεος.
2: Μπορεί να είναι αυτό το τηλεφώνο χειμώνα.
0: Για πες τα καλά τα νέα, έλα.
2: Λοιπόν, ναι, ναι. Είχαμε το εξής στη Super League. Ενώ τέτοια ώρα χτες υπήρχε αδιέξοδο.
0: Mm-hmm.
2: Καθώς δεν υπήρχε συμφωνία.
0: Και προτάσεις προσώπων. Μέχρι και τον Λισάνδρο της ΑΕΚ πρότεινα. Και είπε, εγώ δεν ήξερα τέτοια πράγματα.
2: Και λέγαμε σήμερα το μεσημεράκι ότι θα είχαμε μεν πρόεδρο,
0: mm-hmm.
2: αλλά είτε με την απόσυρση του Βαγγέλη Μαρινάκη, είτε με την ψήφο της ΕΠΟ.
0: Ναι. Αλλά τελικά στη Δημοκρατία όμως, δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Ναι,
0: οπότε...
2: αλλά τελικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ναι στην αρχική πρόταση της ΕΠΟ.
0: Μάλιστα.
2: Να πει ένα χρόνο θα διοικήσει ο Αλαφούζος, ένα χρόνο θα διοικήσει ο Μαρινάκης.
0: Ποιος θα είναι πρώτος?
2: Ο Αλαφούζος.
0: Εντάξει.
2: Οπότε έγινε μια ψηφοφορία, ναι, για τον Αλαφούζο,
0: ναι,
2: και ήταν ο μοναδικός που μειοψήφισε, ήταν ο Βόλος.
0: Μάλιστα.
2: 13-1.
0: Στο ήταν, να πάρει τον πρώτο χρόνο εννοείς.
2: Ναι.
0: Να το δοκιμάσουμε και αυτόν. Δεν το έχουμε.
2: Δηλαδή διοικητικά υπάρχει συνέχεια πλέον.
0: Εντάξει,
2: στην,
0: λοιπόν. Ωραία.
2: Εντάξει, για τον κόσμο φαίνεται, αλλά είναι σημαντικό.
0: Για το πώς λειτουργεί, τηλεοπτικά δικαιώματα, πράγματα.
2: Όλα αυτά μαζί, όλα αυτά μαζί. Πρέπει να υπάρχει έτσι. Και να είναι ένα ισχυρό παράγοντα, ώστε θεωρητικά να είναι πιο δυνατή η Super League.
0: Ωραία.
2: Τώρα γενικότερα είμαστε στην περίοδο, λέγοντας το πινέδα, έτσι. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή υπάρχει η περίπτωση
0: 50-50 αν θα πάει Μεξικό ή αν θα μείνει στην ΑΕΚ.
2: Ναι, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει η ΑΕΚ να εισπράξει ένα ποσό, όπως η ίδια λέει, γύρω στα 6 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
2: Οπότε αν κάποιος δώσει 6 εκατομμύρια, νομίζω Πινέδα δεν θα πει όχι αν παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Εκτός αν θέλει να μείνει η Ευρώπη, να παίξει Champions League και να ανεβάσει και άλλο το κασέ του, λέω εγώ τώρα.
2: 3 εκατομμυριάκια να παίρνει αυτό που του προτείνουν και να πάει και στην πατρίδα του, μια χαρά είναι. Δηλαδή αν δουν τα 6, νομίζω έχει φύγει ήδη με πατίνι.
0: Μάλιστα.
2: Έχει πάει, νομίζω.
0: Να
2: έχει...
0: βάλει κράνος άμα πάει.
2: Εντάξει,
0: με
2: πατίνι, εντάξει, ναι. Ωραία. Λέω φύγει.
0: Άλλο νέο από την επικαιρότητα. Πέρα από το ότι 8 η ώρα η ΑΕΚ με τη Φίτεσε παίζει.
2: Ναι.
0: Είναι φιλικό προετοιμασία.
2: Είναι λόγω Μουντιάλ. Δηλαδή όλα τα φιλικά τα έχουμε περάσει σε δεύτερη, τρίτη.
0: Εντάξει, επειδή όμως εδώ και στο πρόγραμμα έχουμε συγκεκριμένα ραντεβού για το Μουντιάλ, για να μην το κάνουμε και λάστιχο. Εμείς έχουμε χώρο και λέμε και τα διπλανά.
2: Ναι, όχι. Έτσι κι αλλιώς έχω μία όψη και την είχαν πει και πέρυσι τα Μουντιάλ, λέω. Τα φιλικά παιχνίδια. Κακό θα βλέπουμε. Κακό θα δείχνουμε, μάλλον. Γιατί θεωρώ ότι είναι.
0: Όχι, αν τα δει με σωστό μάτι, ω τέτοια.
2: Σωστό μάτι.
0: Όχι.
2: Δεν τα βλέπω με σωστό μάτι.
0: Τότε γιατί τα κάνει η ομάδα.
2: Θα είμαστε αυστηροί κριτές.
0: Στο φιλικό, που ακόμα τα παιδιά είναι πιασμένα, ο ένα.
2: Έχει δίκιο, μα έχει δίκιο. Για αυτό το λόγο τι λέω, δεν πρέπει να τα βλέπουμε, γιατί αφορά μόνο προπονητές και παίκτες.
0: Εγώ βλέπω και των άλλων ομάδων, πάντως πρέπει να σου πω.
2: Όταν δεν έχουμε παιχνίδια τα βλέπουμε έτσι για να περνάει η ώρα.
0: Όχι και τώρα που έχει και το Μουντιάλ.
2: Βγάζουμε λάθος συμπεράσματα.
0: Βλέπω και τα φιλικά των άλλων ελληνικών ομάδων. Για να βλέπω διάφορες προοπτικές.
2: Σε μισή ωρίτσα από τώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Rapid. Είναι
0: ωραίες.
2: Το τελευταίο παιχνίδι. Τελευταίο φιλικό, γιατί την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Μπαίνει στα κανονικά.
2: Το
0: ναι.
2: Ευρωπαϊκό του παιχνίδι, οπότε αυτό είναι αυτό που λέμε
0: πρώτα. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός μπαίνουν
2: νωρίτερα.
0: Αλλά νωρίτε.
2: Έχουμε 120 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι τα 2,60 λεπτά που κάνουν στην ουσία για να πάνε με δύο ενδεκάδες για να δουν λίγο τα σχήματα.
2: Είναι αυτό όμως τώρα από αυτό πόσο τι συμπέρασμα να βγάλει.
0: Δεν πειράζει. Εγώ επειδή τον έχω δει τον Παναθηναϊκό, θα δω και το σημερινό να δω αν αυτά που είδα στα προηγούμενα
2: ισχύουν και τώρα.
0: Λειτουργούν. Γιατί έχει δει. Έχει ένα δέσιμο αξιοπρόσεκτο για νέο προπονητή και τα λοιπά. Αυτό είχα πει και
2: αυτό
0: την προηγούμενη
2: και καλό,
0: φορά.
2: Αυτό είναι και καλό και κακό.
0: Το και κακό.
2: Ενώ
0: γιατί.
2: Για το χρόνο.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λες.
2: Δηλαδή λες ότι.
0: Μήπως είναι νωρίς. Ναι, ξέρω.
2: Δεν πρέπει να είναι κακές οι ομάδες.
0: Οι καλές είναι επικίνδυνες. Μάλιστα.
2: Ναι. Γιατί πολλές φορτσάρονται γρήγορα και μετά τον Οκτώβρη λένε αντίο.
0: Μάλιστα.
2: Πριν την παρέλαση.
0: Ωραία, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και αύριο. Γεια.

Είπαμε από την πρώτη ώρα και μάλιστα ξεκινήσαμε τους Floyd, βέβαια με το Time, με ένα κομμάτι που έχει σοβαρό φιλοσοφικό υπόβαθρο, όχι ότι αυτό δεν έχει, ότι μια τέτοια μέρα, δηλαδή 15 Ιουλίου του 89, οι Floyd εμφανίστηκαν στην πιάτσα Σαν Μάρκο της Βενετίας πάνω σε μια πλωτή σκηνή. Μαζεύτηκε κόσμος και Floyd, ξεπέρασαν τις 200.000 οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Και έτσι είχαμε ζημιές σε κτίρια, σε γέφυρες. Μόνο ο καθαρισμός κόστησε 25.000 λίρες. Δηλαδή παραπάνω σε ευρώ. Το κοινό βέβαια που είδε από την τηλεόραση στη συναυλία έφτασε, λέει, κοντά στα 100 εκατομμύρια. Αργότερα δύο δημοτικοί σύμβουλοι της Βενετίας δικάστηκαν για τα έξοδα που προκάλεσε αυτή η συναυλία. Δεν ξέρω τι φταίγαν οι άνθρωποι. Και επειδή ένας φίλος δεν ικανοποιήθηκε με το πρώτο τραγούδι, δεν του έφτασε, είπαμε να βάλουμε και αυτό, που είναι απολύτως σχετικό με το θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια.

να θέσω ένα ερώτημα πριν υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Αν σας ρωτούσαν εσάς, χωρίς να έχετε δει την σχετική έρευνα, ποιος είναι ο πιο σοβαρός λόγος που οι εργαζόμενοι αλλάζουν εργοδότη, ποιον θα λέγατε?

0: διαβάζοντας αυτό το τραγούδι πριν, είναι σαν να έχεις απαντήσει ήδη. Πάντως είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Career.gr, και εκεί από ό,τι βλέπω είχαμε συμμετοχή εργοδοτών. Δεν ξέρω αν απάντησαν και εργαζόμενοι, θα μας τα διευκρινίσει αυτά ο κύριος Νίκος Φόρος, που είναι ο διαχειριστής δεδομένων εργοδοτών και υποψηφίων στο Career.gr, να μας πει πώς έγινε αυτή η έρευνα και πού κατέληξε, και αυτό πόσο χρήσιμο είναι και για εργοδότες και για εργαζόμενους. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό σας απόγευμα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Α, και εγώ ευχαριστώ που, ενώ συνήθως εγώ λέω καλό απόγευμα, όλοι μου λένε καλησπέρα, εσείς κρατήσατε την αισιόδοξη γραμμή της εκπομπής ότι είναι απόγευμα, ακόμα και δεν έχει.
1: Αισιόδοξα σκεπτόμενη πάντα.
0: Έτσι, με στηρίξατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: καλά.
0: Αυτή η έρευνα πρακτικών προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, αυτός νομίζω πολύ ήταν ο τίτλος, έγινε σε εργοδότες ή και σε εργαζόμενους?
1: Έγινε αποκλειστικά σε εργοδότες.
0: Υπήρχαν
1: 193 εργοδότες από όλη την Ελλάδα. Και ο στόχος μας ήταν να αποτυπώσουμε τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν σήμερα το τοπίο στο ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και να αναδείξουμε και τις προτεραιότητες που βάζουν οι επιχειρήσεις, γιατί ζούμε και σε μια περίοδο έντονων αλλαγών στην αγορά εργασίας.
0: Αλλά αφού τις δημοσιοποιείτε, να ξέρουν και οι εργαζόμενοι πώς βλέπουν οι εργοδότες αυτά τα θέματα της στελέχωσης των επιχειρήσεών τους.
1: Σαφέστατα είναι άκρος επιμορφωτικό και ενημερωτικό και για τους εργαζόμενους, γιατί τους αφορά άμεσα.
0: Βέβαια. Καμιά φορά μπορεί να τους αφορά και περισσότερο. Αλλά ας μην πάρουμε θέση τώρα. Μεταξύ αυτών των δύο κοινωνικών εταίρων, καταλήξατε σε ένα συμπέρασμα που θα το περίμενε κάποιος ή κάποια ως αυτονόητο? Ποιο είναι, ας πούμε, το βασικότερο κίνητρο αλλαγής εργασίας?
1: Όπως οι περισσότεροι θεωρούν ως αναμενόμενη απάντηση, το οικονομικό κομμάτι δεν θα μπορούσε να μην είναι από τις πρώτες επιλογές κάποιου εργαζόμενου για να ψάξει να αλλάξει εργοδότη. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά το 79% όσων μας απάντησαν εκτιμά ότι ο βασικότερος λόγος αποχώρησης ενός εργαζομένου είναι μια καλύτερη οικονομική πρόταση από άλλη εταιρεία.
0: Πάνω κάτω, 8 στους 10 χοντρικά.
1: 8 δηλαδή, στους 10, ναι, σωστά.
0: Πολύ.
1: Οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές, σε ένα ποσοστό 62%, δηλαδή 6 στους 10.
0: Αυτό τι διαφορά έχει από αυτό που είπατε, από το προηγούμενο, οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές από τον μισθό?
1: Θα σας πω, θα κατέλεγα ότι ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για να παραμείνει κάποιος σε έναν οργανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές σε 6 στους 10 ανθρώπους είναι από τις πιο σημαντικές, και ακολουθεί η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σε ένα 58%.
0: Ψηλό ποσοστό.
1: Ναι, και πολύ κοντινά. Αυτό τι μας λέει, ότι ναι, μεν το να παραμείνει σαν εργοδότη, το να πληρώνεσαι καλά, να αμείβεσαι καλά για το αυτό που προσφέρεις είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλλήμωνο.
1: Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να μπορείς να συνδυάζεις το επαγγελματικό κομμάτι με όλα αυτά που θες να πετύχεις
0: δηλαδή,
1: στην προσωπική σου ζωή.
0: Όχι μόνο να σε πληρώνει καλά, αλλά να μην σου σκοτώνει και το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής σου. Να
1: ακριβώς.
0: Το πω χοντρικά τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι μια γενικότερη τάση νομίζω, και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές το λαμβάνουν πολύ σοβαρότερα αυτό υπόψη. Δηλαδή κάποτε εμείς μπαίναμε στη δουλειά που θέλαμε ή που αναγκαζόμασταν άλλοι με μια φούρια ότι να το κάνουμε και δεν βαριέσαι, ας στρώσουμε και ένα ντιβάνι εκεί. Βέβαια αργότερα είδαμε ότι δεν είναι καλό πράγμα αυτό γενικότερα.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ τώρα
1: ακριβώς
0: οι νεότερες γενιές φαίνεται να το έχουν πιο μπροστά, ή κάνω λάθος?
1: Το βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα, και επειδή ακριβώς βρίσκουν και πολλές άλλες επιλογές στην αγορά εργασίας, έχουν και την δύναμη στα χέρια τους, τη δύναμη του υποψήφιου, να επιλέξουν τον εργοδότη που πραγματικά τους καλύπτει στο μεγαλύτερο βαθμό, και όχι να συμβιβαστούν με κάτι που δεν τους εκφράζει απόλυτα.
0: Δηλαδή στην ουσία μου λέτε ότι το ένα ζήτημα, γιατί και η ανεργία μειώνεται και υπάρχουν περισσότερες δουλειές, είναι πια από την άλλη μεριά των επιχειρήσεων να κρατήσουν εργαζόμενους που τους θέλουν, και καμιά φορά μπορεί να δυσκολεύονται.
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι μια μεγάλη έννοια την οποία τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε να αγκαλιάζουμε στην ελληνική αγορά εργασίας, το employer branding. Δηλαδή η φήμη που έχει ένας εργοδότης και η αξία που δίνει πραγματικά στους ανθρώπους του. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ έντονα από τα αποτελέσματα της έρευνας, γιατί δείχνει ξεκάθαρα ότι η ποιότητα της εμπειρίας ενός υποψήφιου και εργαζόμενου, σε συνδυασμό με την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, αποτελούν, δεν αποτελούν πλέον πρόσθετες παροχές, δεν είναι κάτι αν υπάρχει καλό θα ήταν, αλλά βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να επιλέξουν έναν εργοδότη. Και αντίστοιχα για τους εργοδότες, για να βρούνε τα κατάλληλα ταλέντα και να τα διατηρήσουν στον οργανισμό του.
0: Μιλάμε για εργασίες που χρειάζονται και κάποια προσόντα που δεν είναι, ας πούμε, πώς να το πω, τελείως μηχανιστικές ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μιλάμε για εργασίες που πρέπει να συνδυάζουν όλο το πακέτο. Δηλαδή να έχεις και την τεχνική γνώση, να μπορείς να έχεις και τις κατάλληλες μη τυπικές δεξιότητες, τα soft skills που λέμε συνήθως.
0: Αυτά τι είναι, έχουν δηλαδή να κάνουν τι με την προσωπικότητα του εργαζομένου, με άλλες δυνατότητες.
1: Έχουν να κάνουν με δεξιότητες που είναι απαραίτητες, όχι τόσο με την προσωπικότητα, αλλά με δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να μπορέσει κάποιος να είναι επιλέξιμο στην αγορά εργασίας και να μπορεί να παραμείνει στον εργοδότη του. Δεξιότητες όπως είναι η προσαρμοστικότητα, η αποτελεσματική επικοινωνία.
0: Ναι, γι' αυτό έβαλα εγώ την προσωπικότητα, γιατί παίζει ρόλο πώς θα τα αναπτύξει αυτά. Α, μάλιστα.
1: Η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα είναι πράγματα τα οποία απαιτούνται πλέον στην αγορά εργασίας και όσοι τα έχουν και προσπαθούν να τα εξελίξουν όπως αναφέρατε κι εσείς, ναι, είναι ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα, όπως λέει εδώ και η Αλεξάνδρα, τη λέει ίσως δεν τους κάνει να νιώθουν χαλαροί για να αποδώσουν στη δουλειά. Αυτό κάτι από αυτά που είπαμε πρέπει να σχετίζεται και με τη συναισθηματική ισορροπία και με το να είσαι καλά. Ή όταν πας με καλή διάθεση στη δουλειά, όσες δεξιότητες έχεις μπορεί και να τις πολλαπλασιάσεις. Αντιθέτως, όσο ικανός ή ικανή και να είσαι, αν πας με κακή διάθεση, και εσύ δεν θα αποδώσεις αλλά και θα χάσει και η επιχείρηση. Αυτό γίνεται πια περισσότερο αντιληπτό ίσως από παλιότερα.
1: Περισσότερο αντιληπτό και περισσότερο αναγκαίο, εγώ αν μπορώ να το θέσω. Δηλαδή, αν μπορώ να το θέσω διαφορετικά, δεν είναι μόνο το να σκεφτούμε το μισθολογικό κομμάτι που θα πρέπει και με τις αλλαγές που έρχονται πλέον με την νέα νομοθεσία σχετικά με την ισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στα φύλλα, που θα φέρει και μια νέα αλλαγή και γενικότερα στο θέμα.
0: Είχε
1: των
0: η έρευνα
1: άνθρωπων
0: τέτοιο στοιχείο για τη μισθολογική διαφάνεια και
1: ακριβώς
0: για την ισότητα των φυλών.
1: Το οποίο δείχνει ένα κενό ανάμεσα στην πρόθεση και την πράξη. Κάτι το οποίο στο career.gr από το Γενάρη μπορώ να πω ότι προσπαθούσαμε πολύ έντονα να νουθετήσουμε και να κατευθύνουμε τους εργοδότες στην κατάλληλη προετοιμασία τους για την νομοθεσία που έρχεται. Και η έρευνα μας έδειξε ότι σχεδόν η μισή από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνει ότι δεν υφίσταται κάποιο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Δεν υπάρχει το gender pay gap που ακούγεται. Ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή πάλι ένα 40%, παραδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί κανέναν μηχανισμό για να παρακολουθήσει τις μισθολογικές αποκλίσεις που μπορεί να υπάρχουν.
0: Το λέει έτσι επειδή του φαίνεται. Δεν έχει όμως και μια τεκμηριωμένη.
1: Ακριβώς. Είναι το αντίστοιχο. Έχω την αίσθηση.
0: Αυτό είναι από την πλευρά της επιχείρησης.
1: Σωστά, από τους εργοδότες.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό έχει γούστο.
1: Το πιο σημαντικό εδώ είναι να πούμε ότι και μόλις 3 στους 10 εργοδότες μας είπαν ότι έχουν ορίσει το εύρος των αμοιβών αναθέσει εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο με την νομοθεσία.
0: Α, μάλιστα, και αυτό είναι καλό και για την νομοθεσία και για την προσαρμογή εφόσον γίνει των επιχειρήσεων. Ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω.
1: Εννοείται.
0: Γιατί με διώχνουν εδώ, μου λέει επιχείρηση, φύγε και έλα αύριο πάλι να δουλέψεις. Μη ζαλίζεις τους ανθρώπους παραπάνω. Λοιπόν, υπάρχει ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη και το ρόλο της μεταξύ των εργοδοτών.
1: Θα σας πω, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να αναβαθμίσει το ρόλο του recruiter, ας πάρουμε το παράδειγμα του recruiter, γιατί μιλάμε και για τον ανθρώπινο δυναμικό, την προσέγγιση, τη διατήρηση, επιτρέποντας του να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ουσιαστική επικοινωνία με τον υποψήφιο, παρά για ανησυχία για την αξιοποίησή της. Δηλαδή, το πιο σημαντικό εδώ που μας είπαν 8 στους 10 είναι ότι σημαντικό ζήτημα είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων περισσότερο και να μην υπάρχει μεροληψία και διάκριση. Αυτά είναι τα πιο ουσιαστικά θέματα. μαζί με κάποια εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά την έλλειψη τεχνογνωσία.
0: Μάλιστα.
1: Την έλλειψη, το κόστος υλοποίησης κάποιων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Νίκος Φόρος, ο διαχειριστής δεδομένων εργοδοτών και υποψηφίων του Career.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτή τη γνώση, χρήσιμη και σε εμάς και στις επιχειρήσεις.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
0: Γεια σας. Να το. Και κράτησε και την αισιόδοξη αυτή η εκδοχή για να μορφύνουμε και άλλο το απόγευμά σας. Πριν έρθει βέβαια το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα να σας δώσει όλη την εικόνα της επικαιρότητας, θυμόμαστε μαζί σας ότι το 1989, 15 Ιουλίου, οι Simply Red βρέθηκαν για δεύτερη φορά στην κορυφή του Αμερικανικού Single Chart με το If You Don't Know Me By Now. Αν δεν μας μάθατε και εμάς μέχρι τώρα, τι να σας πω, δοκιμάσουμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της Τουάσα.

0: Αρσακή. Collier, please call train. more.com.
1: Φεστιβάλ Ραματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών. Μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση Η Φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρής Αμπαζής. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ραματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει και συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ραματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης.

0: παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, οι δύο 42χρονοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος περιγράφει στο Earth News πώς κατέγραψε το σκηνικό της τραγωδίας μέσα από τη φωτογραφική του μηχανή. Πώς οι αρχές αξιοποίησαν το σημαντικό υλικό. Προφυλακιστέως και ο 24χρονος για την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία πήρε εξιτήριο σήμερα. «Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου», δηλώνει η ίδια. «Ήταν κάτι το οποίο μόνο σε ταινίες έχω δει». Η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά πέρασε στην αιωνιότητα. Η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Εισαγγελική έρευνα για ρογμές σε πολυκατοικίες που φέρεται να προκλήθηκαν από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας. Ξύλωμα χωρίς τέλος στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεχίζονται οι αποχωρήσεις. Το Σάββατο η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης οι υποψήφοι. Ο Γιάννης Αμανατίδης, πριν από λίγο ο νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαφωνεί με την διαδικασία ο Σοκράτης Φάμελος. Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια, νεκρή μία ηλικιωμένη στο νοσοκομείο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ και απειλεί να ρίξει τον κόσμο σε μια βαθιά ενεργειακή κρίση. Και τέλος, απόψε η μητέρα των μαχών στην Ατλάντα, Αγγλία-Αργεντινή, στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Συναισθηματικά φορτισμένη επέστρεψε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν για περίπου 15 μέρες στο νοσοκομείο Παπανικολάου μετά την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε την ζωή της η μητέρα της. Η Αφροδίτη Νέστορα στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες ποινές, κάνοντας λόγο ως δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα.
1: Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μία απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Αυτά, παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αν είχες μπροστά σου τους συνθέντες, τι θα τους έλεγες?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές.
3: Παρακολουθείτε τις εξελίξεις, είδατε τις συλλήψεις, είδατε σύμφωνοι με τις διώξεις.
1: Ναι, δεν είχα πολύ, όσο η αλήθεια είναι. Ξέρω και από συναδέρφους μιλάω ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή. Δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούν να πούνε κάτι συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν, και μιλάω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτροποκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού, και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη βέβαια ξέρει να κάνει τη δουλειά της, δεν το συζητάμε αυτό, και θεωρώ ότι θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει.
3: Το βράδυ αυτό τι έγινε, κατεβήκατε με την μητέρα σου?
1: Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν

0: απλά ένας αέρας. Ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην υποδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια. Και αυτό το πράγμα απλά συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
1: Πόσο δύσκολο είναι να επιστρέψετε τώρα στο σπίτι?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και ακραίο. Πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ακούσαμε τι είπε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε τώρα την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: Η έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεο αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους. Ποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
2: Για να πάμε και στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα, Τίμο.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Στη 1 και 20 το μεσημέρι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και μετά από 15 μέρες χρονικής νοσηλείας, η Αφροδίτη Νέστορα πήρε σήμερα εκτιτήριο και αμέσως κατευθύνθηκε αμέσως μετά στο σπίτι της. Η ίδια φανερά συγκινημένη, με έντονα φορτισμένη.
2: Την ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν όντως σε μεγάλη φόρτιση και ένταση.
4: Ακριβώς. Με επίδεσμους στα χέρια και στα πόδια. Ουσιαστικά αυτό που είπε ήταν ότι δεν θα το βάλω κάτω και ουσιαστικά αυτό που έζησε, όπως είπε, ήταν μια εμβόλεμη κατάσταση που την έχει δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Τώρα παραδέχθηκε ότι θα χρειαστεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποκατασταθούν τα τραύματα, τα εγκάμματα τα οποία έχει στα άνω και κάτω άκρα. Είναι εγκάμματα δευτέρου βαθμού. Έχει αποκατασταθεί το θέμα που είχε στο πνεύμονά της από την εισπνοή των καπνών τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Και όπως είπε, δεν θα το βάλει κάτω. Θα σηκωθεί όρθια, γιατί είναι κάτι που χρωστάει τόσο στη μητέρα της, στον πατέρα της, αλλά και όσους την πιστεύουν. Αλλά είναι και μια απάντηση ουσιαστικά στους δολοφόνους και στην τρομοκρατική ενέργεια την οποία δέχτηκε. Στο σπίτι της, το νωρίς το μεσημέρι, την περίμεναν συγγενείς και φίλοι. Ευχαρίστησε τόσο τους ειδικούς ανθρώπους αλλά και το ιατρικό προσωπικό. Να σου πω ότι φυλάσσεται και η οικία μετά το χτύπημα που δέχτηκε πολιτικά εκεί και γενικότερα η περιοχή φυλάσσεται μετά την 1η Ιουλίου, οπότε και έγινε η βομβιστική επίθεση και πλέον θα είναι φύτρα ασφαλείας.
2: Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Τίμου Φακαλή. Πάμε τώρα στην υπόθεση, την νομική εξέλιξη. Προφυλακιστέος, όπως είπαμε, και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Βέβαια, ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του και θα πάμε να συνδεθούμε με την Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δέσποινα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του ως προς τον άνθρωπο που γνώριζε, τον 25χρονο και τον 29χρονο και την 26χρονη, για να δώσει που έδωσε τα κλειδιά, που πήραν τα κλειδιά τροσφόνα και έκαναν το σπίτι ορμητήριο. Απολογήθηκε για 5 κακουργήματα για την τρομοκρατική οργάνωση, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, την έκρηξη, τον εμπρισμό και την παράβαση του νόμου περί όπλων που εδώ συνίσταται και αφορά στην κατοχή των εκρηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επικυρώντας να διαχωρίσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορουμένους του, περιέγραψε πώς έδωσε τα κλειδιά του εγκατελειμμένου σπιτιού του, που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, χωρίς να γνωρίζει ότι μετατράπηκε σε κρυσφύγετο πριν και μετά τη φωνική έκρηξη. Ισχυρίστηκε ότι έμαθε για την έκρηξη από την τηλεόραση, κατάλαβε κατά την σύλληψή του την εμπλοκή του του διαμερίσματός του ως κρυσφύγετο και σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε στην απολογία του, ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι τελευταία φορά που πήγε στο εγκαταλειμμένο διαμέρισμα ήταν στις 26 Ιουνίου με τη φίλη του και από τότε δεν το ξαναεπισκέφτηκε. Μάλιστα είπε ότι δεν ανήκει στον αναρχικό.

0: χώρο. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες, το Σάββατο, με την προσαγωγή ενώπιον των δικαστικών αρχών του εισαγγελέα της, και χθες ενώπιον της ανακρίτριας, υπήρχε αντίδραση από αντιεξουσιαστές, κόσμος που ήταν αλληλέγγυος στους προσαχθέντες. Σήμερα δεν υπήρχε άνθρωπος κάτω, δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί, και αυτό σημαίνει ότι δεν ανήκει στον αρχικό χώρο. Ο ίδιος είπε βέβαια ότι γνώρισε αντιεξουσιαστές, καφότι ήταν φοιτητή στο φυσικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, και εκεί έρχονταν άνθρωποι όλων των ιδεολογικών προσεγγίσεων και γνώριζε και τέτοιου ανθρώπου και αυτού του ανθρώπου. Χωρί όμω, επαναλαμβάνουμε, να γνωρίζει την 26 άνθρωπο και τον 29 άνθρωπο. Προφυλακίστηκε στι φυλακέ διαβατών, θα είναι προσωρινά κρατούμενο, ενώ οι άλλοι δύο που τρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι χθε, η 26χρονη πήγε στι γυναικείε φυλακέ Καρυδαλού και ο 29χρονο στι φυλακέ Φιλάνη.
1: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Εσύ.
1: Στην άλλη μεγάλη υπόθεση θα πάμε τώρα, στην υπόθεση της Μαρφίν. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. 16 χρόνια μετά δίνουν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας και κατέγραψε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. Ο δημοσιογράφος την ημέρα της φωνικής επίθεσης βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννό στην Οδό Σταδίου και κατέγραψε με τον φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα μόλις λεπτά πριν από τον φωνικό εμβρισμό της τράπεζας. Είδαμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλε την φωτογραφική μου μηχανή, δήλωσε στο Earth News περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
3: Είναι 12:58, αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με βγάλακες. Περνάνε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουν από τον δρόμο που όπως είναι με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να αποκλειστούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, η χακή η άλλη. Με τζόκερ χακή η μισή, και με τζόκερ μαύρα η άλλη, και μαντήλια και μια γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάντα στη ζέτη μου, και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
1: Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται σήμερα αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Το οπτικό υλικό αυτό, σε συνδυασμό με την ανάλυση μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, απετέλεσε κομβικό στοιχείο για την πορεία των ερευνών. Οι εμφανίσεις και τα χαρακτηριστικά αξεσουάρ των ατόμων συγκρίθηκαν με διαθέσιμες φωτογραφίες από την προσωπική τους ζωή, συμβάλλοντας στην ταυτοποίησή τους.
3: Ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά και το κρίτσο σου βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και φλόγες στην αρχή. Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας με τη, που είχε το υλικό για την, το εμπρησικό υλικό, είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι που, μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Ένα στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιρρησιδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή, ενώ ήταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος αυτός στο κυριό του, και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο, ο οποίος με τον φωτογραφικό του φακό κατέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα της τραγικής υπόθεσης της Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, οι δύο 42χρονοι που προφυλακίστηκαν οδηγούνται σε διαφορετικά σοφρονιστικά ιδρύματα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό όλης της ομάδας. Το ρεπορτάζ έχει η Σοφία Ορφανού.
4: Τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης, ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός, είχε μαζί τη φωτογραφική του μηχανή και ενστικτοδός αρχίζει να καταγράφει όσα βλέπει. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες αποτελούν το σκληρό πυρήνα των 5 αντιεξουσιαστών που συμμετείχαν στον εμπρισμό της τράπεζας. Όπως φαίνεται καθαρά στις φωτογραφίες, φορούν καπέλα τζόκεϊ, μαντήλια στο πρόσωπο, full face και

0: σακίδια πλάτης. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες είχαν πολύ ωραία απολογία. Ο ένας κατηγορείται ως το άτομο που έσπασε τον γυαλό σας και ο δεύτερος φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο την ημέρα της επίθεσης. Και οι δύο προφυλακίστηκαν. Οι 46χρονοι κατηγορούμενοι, το τρίτο πρόσωπο της ομάδας που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό στην τράπεζα, βρέθηκε την Τρίτη στο δικαστήριο Westminster του Λονδίνου. Συνένεσε στην άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα για να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και υπέγραψε επιστολή που τη δεσμεύει να αλλάξει στάση. Στη χώρα μας αναμένεται μέσα σε 10 ημέρες. Στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, εκείνο το μεσημέρι της 5ης Μαΐου του 2010, βρίσκονταν κι άλλα άτομα. Σοκαρισμένοι παρακολουθούν πως τα δραματικά εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τους. Βλέπουν την ομάδα των αντιεξουσιαστών συγκεντρωμένη στη σταδίου. Από το πατάρι του βιβλιοπωλείου παρακολουθεί την πορεία μία ακόμη υπάλληλος. Στην κατάθεσή της μιλάει και εκείνη για τα άτομα που αποκόπηκαν από τους άλλους. Την ώρα της επίθεσης υπάλληλος της τράπεζας βρισκόταν στο ισόγειο του υποκαταστήματος, σε γραφείο απέναντι από την κεντρική είσοδο. Βλέπει τους δράστες και τους ακούει. Τις μαρτυρίες τους συμπληρώνουν αυτόπτες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην πορεία. Ένας ήταν σε απόσταση μόλις μισού μέτρου από τον άνδρα που έσπασε τον ιαλοπίνακα και από εκείνον που έριξε το έφλεκτο υγρό. Οι έρευνες των ανθρωποκτονιών συνεχίζονται με τη σύγκριση παλιού και νέου οπτικοακουστικού υλικού με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο ατόμων που πέταξαν στην τράπεζα τη βόμβα Μολότοφ και το έφλεκτο υλικό.
1: Όπως έχετε ακούσει, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταφερθούν στις φυλακές Μαλανδρίνου Φωκίδας και στις φυλακές Ναυπλίου. Σήμερα το πρωί έφτασαν εδώ τα προφυλακιστήρια των δύο κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στην τράπεζα Μαρφίν. Παραλήφθηκαν από τους αξιωματικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών. Ο επωνομαζόμενος ψηλός, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, θα μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο υπονομαζόμενος εναερίτης θα μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου. Όμως αυτό δεν πρόκειται να γίνει, η μεταγωγή τους δεν πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν υπάρχει προγραμματισμένη μεταγωγή από την Διεύθυνση Μεταγωγών για τα δύο αυτά σοφρονιστικά καταστήματα. Έτσι πιθανότητα να παραμείνουν όλη την εβδομάδα εδώ στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παρέμειναν και χθες το βράδυ. Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, τους επισκέφθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα και δικηγόροι. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται κοντά τους μας λένε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά των δύο κατηγορουμένων. Είναι φυσιολογική η παραμονή τους στα κρατητήρια. Βγαίνουν στον χώρο που προαυλίζονται και οι υπόλοιποι κρατούμενοι εδώ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και παίρνουν και κάποια τηλέφωνα από τα καρτοτηλέφωνα που υπάρχουν στο διάδρομο. Παραμένει βέβαια μεγάλο ζητούμενο για τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να ταυτοποιηθούν τα δύο άτομα που συμπλήρωναν την πεντάδα κρούσης η οποία έκανε την καταδρομική επίθεση και έκαψε την τράπεζα Μαρφίν με τα τραγικά αποτελέσματα, με τους τρεις εργαζόμενους να βρίσκουν τραγικό θάνατο.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον συνήγορο των συλληφθέντων, Θανάση Καμπαγιάννη.
3: Ο εντολέας μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
1: Την ίδια ώρα δρομολογείται η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Κωνσταντία Δημογλιδού.
4: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, από κοινού με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, την άνοιξη του 2027 θα γίνουν οι εκλογές, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από την Βόρεια Εύβοια, όπου και περιόδευσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Ο Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
5: Καλησπέρα. Για μένα, σας θέλω να δημοπόλεμο στις επάλυσες χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στην Βόρεια Εύβοια, εγκαινιάζοντας την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και από εκεί τόνισε πως το ΕΣΥ αλλάζει. Η πόρτα του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης, και υπογράμμισε πως το τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που έχει και η χώρα. Ειδικά για την Εύβοια, 5 χρόνια, όπως είπε, μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, και τόνισε πως αυτό σημαίνει πως οι δεσμεύσεις προσελοποιούνται και εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργεία και μεγαλύτερα εισοδήματα. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε. Για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Λίγο αργότερα, κατά την επίσκεψή του στα γέννη του δρόμου Ροβιέσιλια, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του, να εγκαινιάζει τη γέφυρα Χαλκίδα στο καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, είπε χαρακτηριστικά.
1: Έχμη ήταν αυτό τώρα για τον Σαμαρά, έτσι, τον κύριο Σαμαρά.
5: Για τον κύριο Σαμαρά, και ακολούθως εξέφρασε την ικανοποίησή του που, όπως είπε, και η δική του θητεία συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε εδώ και δεκαετίες. Αναφερόμενος δε όχι μόνο στο συγκεκριμένο έργο, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όταν όμως ο πολίτης θέλει να φύγει από την Χαλκίδα και να έρθει στην Αιγυψό και να περάσει από αυτόν τον δρόμο, θα πει πως εδώ μπορούμε να περάσουμε ασφάλεια, αναφέροντας πως κρινόμαστε μέσα από αυτά τα έργα και για την αξιοπιστία μας. Να σημειώσουμε ότι αύριο συνεδριάζει τις 12 το μεσημέρι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ενώ το απόγευμα ο Πρωθυπουργός συμμετάσχει στη συζήτηση στο πλαίσιο που διοργανώνεται στην ΠΝΙΚΑ.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται, όπως είπε ο Άγης Βαγιάνος, σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027. Να ακούσουμε αυτό το διάλογο που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τους πολίτες.
6: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τώρα, από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών.
7: Σύστημα υγείας αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021, έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
1: Και θα πάμε στο Πασόκ. Οι προτάσεις του Πασόκ για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και οι αλλαγές που προτείνει το κόμμα στο χώρο της παιδείας παρουσιάστηκαν νωρίτερα στο Δύο Αθηνών από εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς. Η μερίδα θα κλείσει σε λίγη ώρα με την ομιλία του Προέδρου του Πασόκ, Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Θάνο. Σε θεματικές ενότητες ανέπτυξαν το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία ειδικοί επιστήμονες και ακαδημαϊκοί και αφορούσαν βεβαίως όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στη χώρα. Όπως προείπαν, το σχέδιο, το πρόγραμμα μάλλον που λειτουργεί αυτή τη στιγμή δεν οδεύει προς το καλύτερο και τα παιδιά που βγαίνουν, οι νέοι επιστήμονες, δεν εξειδικεύονται επαρκώς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως προείπες, ανέβει από λεπτό σε λεπτό προκειμένου να κλείσει αυτή την ημερίδα και να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σύμφωνα με πληροφορίες θα εξηγήσει ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας θα πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες ανωδικής κινητικότητας και εκτιμούν στο Πασόκ και σύμφωνα με πληροφορίες ότι η ενίσχυση αυτής της ανισότητας και θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για την νεολαία. Τώρα με δύο λόγια θα σου πω ότι αναφορικά με τις προγραμματικές δηλώσεις θέσεις που ανέπτυξαν οι ομιλητές, πέρα από την μισθολογική ενίσχυση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών. Επίσης θα δημιουργηθούν ειδικές μονάδες ειδικής αγωγής και εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς συζητήθηκε και η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Μάλιστα. Και το νέο λύκειο.
1: Να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ. Να ταράξεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονα την διαφωνία του με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα απεχώρησαν και άλλοι βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
9: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο το πρωί θα υπάρξει νωρίς το πρωί νέα συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδος που θα συμπεριληφθεί και ο Παύλος Πολάκης πλέον. Mm-hmm. Για τρίτη φορά επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παύλος Πολάκης, η οποία καλείται το Σάββατο το πρωί να εκλέξει τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδος. Το σίγουρο είναι ότι η υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρου, αλλά φαίνεται ότι και ο βουλευτής Χανιών, ο κύριος Πολάκης, έχει εκφράσει την επιθυμία του και τη διάθεσή του να είναι και αυτός υποψήφιος. Στη συνέχεια θα υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει και στην εκπομπή σου Θάνο, καλείται να αποφασίσει για πολύ σημαντικά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι η συμπλήρωση μελών πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής και κυρίως ο τρόπος εκλογής νέου προέδρου. Αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Τώρα παραιτήθησαν, όπως μου είπες, τρεις νέοι βουλευτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον συμπεριλαμβανομένου και του Παύλου Πολάκη έχει μείνει, ο αριθμός τους είναι 8, είναι κάτω από το ΚΚΕ, όταν το 2023 είχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Είναι ένα κλίμα το οποίο όχι βαθιά εσωστρέφειας, θα έλεγα από συντονισμού πλήρους του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που θεωρείται από τις κρισιμότερες.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σε κλίμα αποσύνθεσης λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα φύγουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε μέσω του ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε κριτική στο πολιτικό σύστημα ενώ αναφέρθηκε στην οικονομία, τη φορολογία και τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών.
10: Θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
11: Είστε κόμμα
10: ανάδελφο. Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
11: Ναι.
10: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
11: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
10: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψε αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
13: Πηγαίνω σου πόντο, Νάκη. Ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.

0: σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Για σκασμός!
1: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
2: Μία από τις πιο λαμπερές, αρχοντικές και αγαπημένες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά και θεάτρου, η Μάρο Κοντού πέρασε στην αιωνιότητα σήμερα το πρωί. Η σπουδαία ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, που για περισσότερα από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό του κοινού. Αν και συνεργάστηκε μόλις σε 4 ταινίες της Φίνος Φιλμ, δύο από αυτές αποτελούν κλασικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Τα Κίτρινα Γάντια το 1960 και ο Φίλος μου ο Λευτεράκης το 1963. Ξεχωριστή θέση στην καριέρα της κατέχει η ερμηνεία της ως Ισμήνη στην πολύ βραβευμένη Αντιγόνη του Γιώργου Τζαβέλα το 1961, δίπλα στην Ειρήνη Παπάλα και φυσικά η ταινία «Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα» του 1965. Εκεί μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια όλων των εποχών, το γνωστό ζεύγος Κοκοβίκου, έναν ρόλο που έμεινε χαραγμένο στην συλλογική μνήμη. Η Μάρο Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Για την μεγάλη περιπέτεια της υγείας της μας ενημερώνει η Ειρήνη Κυρίτσι. Ειρήνη, καλησπέρα.
3: Ευτυχώς λοιπόν χάσαμε μια σπουδαία ηθοποιό. Η θλίψη έχει αφήσει βέβαια στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση αυτή του θανάτου της Μάρος Κοντού. Μάλιστα το νοσοκομείο Άγιος Σάββας έβγαλε και ανακοίνωση το πρωί. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ο Άγιος Σάββας μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Αυτό ήταν λοιπόν το ιατρικό ανακοίνωσεν. Να σας πω λοιπόν ότι η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε για αρκετό διάστημα θέμα με τον καρκίνο, τον πνεύμονα, σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει μεταστάσεις. Είχε φτάσει σε στάδιο το οποίο δεν σήκωνε θεραπεία. Παρά τις υπεράνθρωπες λοιπόν προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι πριν από λίγο καιρό είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, αυτή τη φορά για μια άλλο είδους περιπέτεια με την υγεία της, καθώς είχε υποστεί ένα κάταγμα, το οποίο αντιμετωπίστηκε και είχε λάβει τότε εξιτήριο. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά λοιπόν, ξαναμπήκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή λόγω του καρκίνου, που πια είχε κάνει μεταστάσεις και ήταν σε προχωρημένο στάδιο.
2: Μια τεράστια απώλεια, όχι μόνο για τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά για όλους τους πολίτες, για όλο τον κόσμο που αγάπησαν τις ταινίες της και μέσα από αυτές τις ταινίες την ίδια την Μάρο Κοντού. Σε ευχαριστώ θερμά, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΕΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς.
4: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
5: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
4: Ναι, ακριβώς.
5: Έτσι δεν είναι, ναι.
4: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
5: Έδινε μάχη ζωής.
4: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
2: Τώρα, η Μάρο Κοντού με το πολύπλευρο ταλέντο και τη μεγάλη ερμηνευτική της γκάμα χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι, από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα» και την μπριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη μέχρι τη γοητευτική Λιλή στην Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξή της.
6: Ίσως ήμουνα τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη, έγινα ηθοποιό.
7: Είμαι περαστική, είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή.
6: Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά. Έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Mm. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
2: Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Νεοφωτίστου, την συνάδελφο, για να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα.
3: Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευφυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλάντευτη αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσιγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων. Δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της, ποια όμως είναι η Μάρο Κοντού, ήταν πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, θλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το Λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη. Μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο, η πρώτη τη ταινία ήταν Τα Κίτρινα Γάντια, η συνάντηση με τον Χόρμ φυσικά. Και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξο Λωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Ταρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η ίδια έλεγε, χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το Τέρι της, ο σύντροφος πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν ήμουν ασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτα.
2: Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας, μιλώντας για τη σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης με την οποία συνεργάστηκε στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
7: Η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάριστα, δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει. Θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στο χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι. Απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
2: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λιδία Κονιόρδου.
8: είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή, ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, εύστροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
2: Η Άντζελα Γκερέκου, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε για την τηλεοπτική της μητέρα στη σειρά «Η γη της ελιάς».
9: Όχι, νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κουντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της. Τίποτα δεν θα χαθεί. Το έργο της είναι εδώ, η ψυχή της έχει μπολιάσει και η καρδιά της και η παρουσία της πάμ πολλούς ανθρώπους, όλους τους Έλληνες, Ελληνίδες και εμάς που τη ζήσαμε με διαφορετικό τρόπο. Εγώ μιλώ για τον εαυτό μου. Είναι ριζωμένη μέσα μου. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Πώς να την ξεχάσεις τη Μάρο. Απλά θέλω να τη θυμάμαι έτσι, με αυτό το χαμόγελό της και την απίστευτα ζεστή αγκαλιά της. Έπαιρνε αγκαλιά και το εννοούσε. Σε κλείνει την αγκαλιά της και σου δίνει αγάπη.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Η Άννα Βλάχο-Παναγιώτη μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Μετά τα ανησυχητικά, η αλήθεια είναι, δημοσιεύματα ότι τις πρώτες και όλες εβδομάδες εργασιών της γραμμής 4 του μετρό στην περιοχή της Κυψέλης εμφανίστηκαν ρογμές σε αρκετά, η αλήθεια είναι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάντα, κτίρια της περιοχής. Οπότε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, ο κ. Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα έχουν την ευθύνη, έχουν τελέσει αξιόπινες πράξεις. Και βεβαίως το πιο σημαντικό που πρέπει να διακριβωθεί είναι αν όντως υπάρχει κίνδυνος για κατοικίες ή για λοιπά κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Βεβαίως όλα αυτά στον απόϊχο των όσων συνέβησαν λίγες ημέρες νωρίτερα στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας από τις εργασίες
2: που
11: γίνονταν στη διπλανή πολυκατοικία. Ναι, είχαμε τη δεύτερη σύσκεψη σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προεδρεύοντας του προϊσταμένου της Εισαγγελίας του κ. Κορέα, με τη συμμετοχή του Δημάρχου της Αθήνας, του κ. Δούκα, και του Περιφερειάρχη Αττικής, του κ. Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία για την απομάκρυνση των μπαζών από την περιοχή μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και για υγειονομικούς λόγους, αλλά και για να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την εισαγγελική αρχή να κάνουν τη δουλειά τους προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.
2: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στην Κυψέλη και είναι εικόνα. Γιώργο, καλησπέρα. Οι εικόνες που είδαμε από την τηλεόραση, από το Earth News, την ώρα που έκανες το ρεπορτάζ, είδαμε σπίτια τα οποία είχαν έντονες ρογμές, σαν να βγήκαν μετά από κάποιο σεισμό. Θα ήθελα να μας μεταφέρεις αυτή την εικόνα και κυρίως για το πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι.
12: Κάνω στο πλήσιο του ρεπορτάζ, σκεφτήκαμε κάποια διαμερίσματα, είδαμε ότι σε κάποια από αυτά υπήρξαν ρογμές σε όλα τα μέρη του σπιτιού, σε όλα τα δωμάτια. Κάποιες ρογμές ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και σε πάθος αλλά και σε μήκος. Υπήρχαν ρογμές εξωτερικές σε σημείο που ενώνονταν δύο πολυκατοικίες. Υπήρχαν ρογμές πολύ μεγάλες και σε τέτοια σημεία, όπως και χαμηλά στις εισόδους των πολυκατοικιών. Υπήρχαν ρογμές πάνω στα μάρμαρα, πάνω στα σκαλοπάτια, που εκεί είχαν τοποθετηθεί ειδικά καρδιά από τους μηχανικούς, ώστε να μπορούν να μετρούν κατά πόσο υπάρχει αλλαγή ή όχι στη ρογμή.
2: Για πόσα κτίρια μιλάμε, Γιώργο, γνωρίζουμε?
12: Είναι αρκετά κτίρια στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς στο πλαίσιο του ρεπορτάζ επισκεφτήκαμε δύο πολυκατοικίες. Είναι στην οδό Δωδεκανήσου οι δύο πολυκατοικίες που επισκεφτήκαμε. Μάλιστα, η μία από τη μία πλευρά συνορεύει με ένα διόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα από τον τρίτο όροφο και πάνω της πολυκατοικίας, ουσιαστικά η πολυκατοικία βρίσκεται στον αέρα. Δεν έχει δηλαδή κάτι να τη στηρίξει, δεν υπάρχει άλλο κτίριο μετά. Είναι μέσα στο δεύτερο όροφο το διπλάνο κτίριο. Άρα από εκεί και πάνω δεν υπάρχει κάποια στήριξη. Αυτό έχει ανησυχήσει τους.
2: Τι λέει ο κόσμος πραγματικά τώρα, να βλέπεις το σπίτι σου με ρογμές?
12: Απέναντι από την πολυκατοικία στην οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο, υπάρχει άλλη πολυκατοικία η οποία κατά το δίμηση έχει υποστεί καθίζηση. Δηλαδή η μισή πολυκατοικία έχει καθίζηση 2 εκατοστά. Η άλλη μισή είναι εντάξει. Μάλιστα, στην συγκεκριμένη πολυκατοικία οι ένοικοι των δύο τελευταίων ορόφων έχουν φύγει από τα σπίτια τους εδώ και αρκετές μέρες, από ό,τι μας είπαν οι υπόλοιποι ένοικοι, λόγω ακριβώς αυτού του φαινομένου. Τώρα, μιλώντας με πηγές της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, αναφερόμενοι σε αυτές τις ροφμές, τόνισαν ότι πρόκειται για τριχοειδείς ροφμές, οι οποίες δεν συνδέονται, δεν έχουν να κάνουν με τη στατική επάρκεια των κτιρίων. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, να καταλάβει ο κόσμος, δεν πρόκειται για ροφμές οι οποίες έχουν επηρεάσει δοκάρια ή κολόνες. Δεν έχουν επηρεάσει δοκάρια ή κολόνες, πάντα σύμφωνα με τις πηγές της Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι επί 24ωρου βάσεως πραγματοποιείται έλεγχος μέσω του συστήματος γεωμηχανικής και δομικής παρακολούθησης των υψηπερκείμενων κατασκευών της σύραγγας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν μηχανισμοί και αισθητήρες που παρακολουθούν οποιαδήποτε μεταβολή συντελείται κατά τη διάρκεια των εργασιών, είτε αυτή η μεταβολή συντελείται σε διπλανά κτίρια, είτε συντελείται σε δρόμους, είτε σε δημόσια κτίρια, είτε σε πολυκατοικίες. Οι κατασκευάτριες εταιρείες θα παρακολουθούν αυτά, ούτως ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι όλα βαίνουν ομαλά. Όσον αφορά το κόστος, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα για τους κατοίκους, κάποιοι τόνισαν ότι για να γίνει οποιαδήποτε μελέτη, οποιαδήποτε αποκατάσταση, κάποιοι τους είπαν ότι βάλετε τα φυτέψα και θα τα βρούμε στα δικαστήρια κάτι τέτοιο. Τελικά, οι πηγές Ελληνικό Μετρό τονίζουν ότι σύμφωνα με τη σύμβαση, το κόστος το εφομίζονται οι κατασκευάστριες εταιρείες που ανήκουν στην κοινοπρακτία, οι τρεις εταιρείες που ανήκουν στην κοινοπρακτία υλοποίησης του έργου. Ενώ σύμφωνα με πλέον πληροφορίες υπάρχει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για οτιδήποτε συμβεί εις βάρος τρίτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πάντως, Θάνο, μιλώντας με κατοίκους, μας είπαν ότι η Ελληνικό Μετρό, όπως είπε, στις εργασίες αποκατάστασης θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει ακόμα και από την επόμενη μέρα, από την ημέρα που πήγαν άνθρωποι στελέχη της εταιρείας για να πραγματοποιήσουν αυτοψία εκεί στο σημείο. Αλλά οι κάτοικοι δεν το δέχονται, δεδομένου ότι ζητούν να τα επιβεβαιώσει κάποιος γραπτός ότι μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο. Κλείνοντας, να σου πω ότι νωρίτερα σήμερα υπήρχε συγκέντρωση κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας προκειμένου να θέσουν το θέμα στο Δήμαρχο, ενώ για αύριο έχει οριστεί μια συνάντηση του Χάρη Δούκα με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, παρουσία κατοίκων της Κυφσέλη.
2: Μια δύσκολη συνθήκη, πραγματικά μια δύσκολη εξέλιξη για τον κόσμο της περιοχής εκεί στην Κυψέλη. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. στην πηξίδα του κόσμου και στις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
13: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα Αμερικανών και Ιρανών. Με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να ανακοινώνει σήμερα ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στο νησί Μεγάλο Τούμπ και στα στενά του Ορμούς με στόχο Ιρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πυράβλων. Το νησί, το οποίο καταλήφθηκε από το Ιράν το 1971 από την περιοχή που αργότερα θα γίνονταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θεωρείται στρατηγικό σημείο στο στενό. Κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι πραγματοποίησε επίθεση διάρκειας 90 λεπτών με στόχο το νησί και βεβαίως απότερο στόχο να αποδυναμωθεί περαιτέρω η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Να προσθέσουμε, Θάνο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν από χθες το βράδυ στις 11 ώρα Ελλάδος εκ νέου ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν και ενέτειναν την εκστρατεία αεροπορικών επιθέσεων ως αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον πλοίων που προσπαθούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές επιθέσεις χτύπησαν στρατώνες του Ιρανικού στρατού, σκοτώνοντας τουλάχιστον 30 αμάχους και 7 στρατιώτες και τραυματίζοντας περισσότερα από 260 άτομα σε όλη τη χώρα. Φυσικά άμεση ήταν η αντίδραση του Ιράν και σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυράβλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η αεράμυνα των χωρών αυτών ενεργοποιήθηκε για να αναχαιτήσει τους πυράβλους. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι η κλιμάκωση είναι και σε επίπεδο ρητορικής, καθώς ο κύριος Τραμπ απείλησε εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα θα πλήξει γέφυρες και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
2: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να πάμε ευθύς αμέσως στην Πινελόπη Μητρούλια για να δούμε πώς κινείται η αγορά με βάση αυτές τις εξελίξεις που περιέγραψες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Οι διεθνείς αγορές των καυσίμων φαίνεται ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα αυτή την ώρα, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με χθες. Δηλαδή, το Brent είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι με μια μικρή μείωση, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής είναι στα 79,4 με μια ελαφριά αύξηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην εγχώρια αγορά και στην Αγγλία, οι τιμές, σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για χθες, 14 Ιουλίου, ήταν για τη βενζίνη 1,978 και το δίζελ 1,863. Να πούμε επίσης, Θάνο, ότι ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από χθες η έκπτωση των 5 λεπτών για τον δίζελ και 10 λεπτών για την αμόλυβδη από τα δηληστήρια της χώρας προς τις εταιρείες εμπορίας. Ωστόσο, η έκπτωση αυτή θα αρχίσει να φαίνεται σταδιακά στην Αγγλία, ανάλογα με το πότε προμηθεύεται ο κάθε ένας πλατήριος. Κλείνοντας, να πω ότι σήμερα μίλησε στο και στο Βασίλειο Δαμόπουλο η Μαρία Ζάγκα, η εκπρόσωπος των Βενζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η έκπτωση αυτή δεν είναι λύση, αλλά είναι τουλάχιστον μία ανάσα, και έκλεισε σημειώντας ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις.
2: Πινελόπη, σε ευχαριστώ, και εκεί θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο ΕΡΤ News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο η Μαρία Ζάγκα.
15: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια. Πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
13: Μάλιστα.
15: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Έτσι λοιπόν, από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην Αγγλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
13: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει.
15: Βεβαίως,
13: σημαντικά, ναι.
15: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει, θα ήταν 1,75,9.
13: Πάντως,
15: αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
2: Μέχρι και αύριο θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Στο τέλος Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και πάμε στον Στέλιο Νικητόπουλο. Σε εξέλιξη, τρεις φωτιές στην Θεσσαλονίκη. Στέλιο, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, θα Άνω, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από την τελευταία, που είναι μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο ανατολικό της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα. Εκδηλώθηκε η πυροσβεστική, ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς είναι βαλτώδες, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να προσεγγίσουν, να δυνατούν μάλλον να προσεγγίσουν οι υδροφόρες του Δήμου. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Νωρίτερα, σε μια φωτιά από όπου φεύγουμε μόλις τώρα, στην Οχορούδα Θεσσαλονίκης, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Γαρικό ποταμό, η φωτιά οριοθετήθηκε. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στις 18:30 περίπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Και στην πρώτη πυρκαγιά, που στη Σιρωτή Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί έκαναν πολύ καλή δουλειά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και περιόρισαν τη φωτιά. Εκεί οι κάτοικοι έλαβαν και ένα δεύτερο μήνυμα στις 5 και 12, έτσι ώστε όσοι βρίσκονταν στο βόρειο τμήμα της Ουρωτής θα έπρεπε να απομακρυνθούν προς Βασιλικά. Υπήρχαν και διάσπαρτα σπίτια εκεί. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Βελτιώθηκε η κατάσταση γρήγορα και εκεί.
2: Στέλιος,
16: αυτή τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη.
2: Σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ματσάρα σήμερα, Αγγλία-Αργεντινή, όπως θα πει και ο φίλος μου ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
17: Καλησπέρα. Είναι 10 η ώρα, δεν μπορεί να μην είναι παιχνίδι, ματσάρα. Το Αγγλία-Αργεντινή, σε όποια κατάσταση και να είναι, αυτές οι δύο ομάδες, είναι με τελικούς μοντιάλ, οπότε μάλλον σε καλή κατάσταση. Οπότε θα μάθουμε ποιο θα είναι η Ισπανία, ποια από τις δύο θα αντιμετωπίσει τελικό της Κυριακής. Χρειάζεται καλό παιχνίδι από Ισπανία, οπότε ελπίζουμε και απόψε να υπάρχει ανάλογο παιχνίδι. Υπάρχουν μικροεπισόδια στους γύρω χώρους και μεταξύ των οπαδών της Αργεντινής, μεταξύ τους δύο τι διαφορές έχουν, αλλά και μικροεπισόδια μεταξύ των οπαδών και της Αγγλίας και οπαδών της Αργεντινής. Όμως μπειράς διάβασα, ειδικότερα από τους Άγγλους, και λογικό είναι έτσι, Άγγλοι και να, τώρα ποδοσφαιρικά με το
2: και ποδοσφαιρικά
17: που
2: και πολιτικά έχουν αυτοί διάφορα ζητήματα.
17: 3 χρόνια έχουν ιστορία στο Μουντιάλ, από το 1966 το πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα είναι μοιρασμένα τα παιχνίδια τους σε αγώνες Μουντιάλ, αλλά αυτό που έχει μείνει στην ιστορία όλων είναι το μακρινό πλέον 1986, έτσι, με το χέρι του Θεού, Θεός ο Ντιέγκο Μαραντόνα, με το πέναλτι που κέρδισε
2: υπάρχει, είπαμε, βεντέτα εκεί και ποδοσφαιρική και πολιτική.
17: Ναι. Οπότε να δούμε απόψε 10 η ώρα ποιος από τους δύο θα κερδίσει, ποιος θα πάει με τελικό και ποιος στο μικρό τελικό, ακριβώς με τα Φόκλαντ. Ναι.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. Χτες, βέβαια, η Ισπανία μπλόκαρε την Γαλλία. Οπότε, σήμερα να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το μεγάλο, έτσι, ποδοσφαιρικό αγώνα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Ιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς και 2 σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέα.
2: Σε ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
4: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial
3: Coltrane. More.com.
4: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών

0: Κουρτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχιστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Τβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκής της Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Λεπτά μετά τις 8 είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου. Είμαστε στη μέση του Ιούλη και σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μέρα. Πρώτα απ' όλα γιατί έχει φοβερά live. Έχει το Eject τη δεύτερη μέρα, έχει τους Cure, έχει το Matt Berninger. Τώρα είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, δεν κάνει και τη ζέστη που έκανε το πρωί, είναι ό,τι πρέπει. Αλλά το βράδυ στις 10 έχει ποδόσφαιρο. Έχει την Αργεντινή, έχει την Αγγλία. Είδατε χθες το βράδυ, σας το έλεγα έτσι. Θα πάρω μια από αυτές τις μέρες στο Μπουκταρίδι το πρωί να κάνουμε μια κουβέντα από αέρος και εκτός αέρος. Διότι λέγαμε και χθες, ήταν εδώ και ο Δούκαρος, είναι τώρα για απέναντί μου, Γιάννης Κωνσταράκης, τον ήχο, ότι μην την υποτιμάμε τόσο την Ισπανία. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν παίξει μια μέρα καλά η Ισπανία και τους κλείσει κάτω, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Έλα όμως. Που τα έλεγε κάποτε ο μέγιστος Μακαρίτης Γιάτσεκ Μοχ. Μπάλα είναι στρογγυλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Πρώτα απ' όλα με πολύ ωραίο γεφ. Με πολύ καλή διάθεση. Καλοκαιρινή διάθεση. Ωραίες μουσικές, ωραίες νότες. Έχει το ρολόι να δείξει 10. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Διακοπές στην Αθήνα, σε συναυλίες, στο μπαλκόνι να δείτε μπαλά. Ό,τι και να κάνετε να ακούτε κόσμος. Και καλή σας ακρόαση. Τσίκο Τρουχίλιο.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου κι αν είστε μας ακούτε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέρα και στο Viber σε όλους εσάς, όπου κι αν βρίσκεστε. Και στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Ήταν λοιπόν το 1986 όταν έγινε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που έμενε στην ιστορία. Και εγώ, όπως ξέρετε, τότε και εγώ ήμουν παιδάκι και έβλεπα ποδόσφαιρο εκεί, τον Μαραντόνα, το Μέξικο 86, τον Ρουμενίγκη εκείνη την εποχή, το Γήπα, τον Εμίλιο Μπουντραγκένιο, τον Ούγκο Σάντσες, τον Ντασάεβ τότε στο τέρμα. 22 Ιουνίου είχε γίνει το παιχνίδι, το θυμάμαι σαν τώρα, όταν έπαιξε η Αγγλία με την Αργεντινή. Και εντάξει, το 51 μπαίνει το γκολ. Λένε ότι ήταν και το χέρι του Θεού, λένε ότι έβαλε το χέρι. Στο 55 όμως, όταν βάζει το δεύτερο γκολ ο Μαραντόνα, εκεί τα πράγματα πραγματικά δείχνουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Κάποιοι έλεγαν ότι πέρασε και το Σημεάκι και έβαλε γκολ ο Μαραντόνα. Πέρασε τους Πάντες, πέρασε και το Σίλτον και δεν έμεινε τίποτα. Τι σκέφτομαι λιγάκι όμως, φίλες και φίλοι. Αν αυτό γινόταν σήμερα, μέσα σε ένα λεπτό το ΒΑΡ θα είχε δείξει ότι είχε ακουμπήσει ο αισθητήρας της μπάλας στο χέρι του Μαραντόνα, τον γκολ ακυρώνεται, είναι 0-0 και πάμε πάλι από την αρχή. Τελικά μήπως θέλουμε την μπάλα να την βλέπουμε έτσι όπως ήταν πραγματικά? Ρώτησαν πάρα πολύ κόσμο τώρα τελευταία κατά γενική ομολογία για το ΒΑΡ και για όλα αυτά. Εάν κάνει τελικά το άθλημα πιο δίκαιο, πιο τίμιο. Είναι πολύ σχετικό αυτό το πράγμα. Ρώτησαν κόσμο και το 90% είπε ότι ας το παιχνίδι, άσε την μπάλα να γίνει ό,τι γίνει. Τότε ο Τινίσιος διαιτητής δεν το είδε. Το έκλεψε ο Μαραντόνα, ό,τι θέλετε πείτε. Το έκλεψε, μπήκε ή έριξε μια ματιά και στην εξέδρα των Άγγλων, πανηγύρισε και στους Άγγλους, τα πήραν και οι Άγγλοι και μπήκε για το δεύτερο γκολ που θα έχουν να το λένε μια ολόκληρη ζωή πριν από τόσα χρόνια. Κάτι τέτοιο σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, το βράδυ θα δούμε ποδόσφαιρο και πρέπει να δούμε ποδόσφαιρο. Όσοι πάτε στους Σκιούρ ή ήδη ανηφορίζετε για τους Σκιούρ, θα τα μάθετε όλα. Έτσι κι αλλιώς αργά θα τελειώσουν οι Cure, γιατί έχω δει το setlist, πάει για 2 ώρες και 20-25 λεπτά. Εκεί θα πάει το live. Και κάνοντας ένα set λίγο και παρακολουθούσα λίγο τα ραδιόφωνα στη Λατινική Αμερική, ξέρετε ότι έχω τις διαστροφές όταν γίνονται τέτοια πράγματα, άκουσα πάρα πολύ ένα τραγούδι. Το τραγούδι το οποίο είχε βγει εκείνη την εποχή και έπαιξε και παίζει αυτές τις μέρες ιδιαίτερα από το μακαρίτι το Ροντρίγκο Μπουένο. Έχει πεθάνει. Έχει ηχογραφήσει λοιπόν για το Μαραντόνα το «La Mano de Dios». Το είχε πει πάρα πολλές φορές live. Είναι το αγαπημένο τραγούδι των Αργεντίνων. Είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται για αυτή την ιστορία, για αυτό το μάτς, για τον Diego, από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Και πώς πήγε το ζήλιρι μέσα στα χέρια της Αργεντινής. Το 1986. Λαμβάνονται δύο.

0: quiero, Diego.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο Bueno, γνωστός ως El Potro. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο τραγούδι. Είναι το τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία για το Μουντιάλ του 86. Και δυστυχώς κρύβεται μια πολύ δυσάρεστη ιστορία πίσω από τον Ροντρίγκο, ο οποίος ήταν γεννημένος το 73, κυριάρχησε στην pop κουλτούρα της πατρίδας του με τεράστιες επιτυχίες με το Lo Mejor de Amor, και δυστυχώς η ζωή του και η καριέρα του διακόπηκε. Ήταν ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης του κουαρτέτο στην Αργεντινή και δυστυχώς 27 ετών σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα το 2000 και βύθισε πραγματικά στο πένθος όλη την Αργεντινή. Είχε βγει μέχρι ο Μαραντόνα και είχε μιλήσει τότε για τον Ροντρίγκο Μπουένο, που μετέφερε τη μουσική της Κόρδοβα σε ολόκληρη την Αργεντινή. Όλα αυτά έγιναν τότε. Να δούμε τώρα τι πρόκειται να γίνει, φίλες και φίλοι, τι τραγούδι θα βρεθεί, τι πρόκειται να γίνει. Υπομονή μέχρι το βράδυ. Ποιο βράδυ, σε μια μισή ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τους Coldplay.

Αυτή λοιπόν είναι. Αυτή είναι το Afton Dolphins. Αυτή είναι η Coldplay. Coldplay που έδωσαν μια συγκλονιστική συναυλία και τους είδαμε και στη χώρα μας και δύο μέρες. Και βλέπετε πια έρχονται πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Περιμένουμε και του χρόνου και τα μεγαλύτερα και τα επόμενα και τα επόμενα όπως πάντα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν ονόματα και υπάρχουν καλλιτέχνες που ανεξάρτητα από την ηλικία τους βαστάνε τα κότσια τους, μπορούν να ανέβουν πάνω στη σκηνή και να μαζέψουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Και δεν μιλάμε μόνο αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας, για τον David Byrne και για τους Cure, για το live που βγαίνουν και κάνουν. Είδα σύμπα πρόσφατα στο ζωντανά τους Cure στο Primavera, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί. Τον Byrne τον είδα live στο Coachella, ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Όπως ακριβώς είναι και στην Αθήνα. Βλέπουμε λοιπόν καλλιτέχνες άνω των 70 αυτή τη στιγμή. Εδώ διαβάζουμε ότι θέλει του χρόνου να ξαναβγεί σε περιοδία ο Τζάκερ. Ο Τζάκερ θα βγαίνει και φέτος. Ο Ρίτσαρντς δεν ήθελε να βγει σε περιοδία. Ο Τζάκερ που διαβάζουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει να γράφει καινούργια τραγούδια για το επόμενο του άλμπουμ. Γιατί να μην το κάνει εξάλλου. Και μάλιστα είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο στο NME, στο New Musical Express, ότι προτιμώ να γράψω τραγούδια αυτή τη στιγμή όταν έχω την έμπνευση. Και δεν υπάρχει λόγος τραγουδίσω συγκρότημα να τραγουδίσουν οι Rolling Stones. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο μπορεί να τραγουδίσει καλύτερα κάποιο άλλο καλλιτέχνη, α το τραγουδίσει κάποιο άλλο καλλιτέχνη. Με ρωτάτε πού πάμε σήμερα, με ποιου είμαι σήμερα. Εγώ παραδοσιακά είμαι με την Αργεντινή, αλλά επειδή 60 χρόνια έχουν οι Άγγλοι να πάνε σε τελικό. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο 50-50, αλλά στο τέλος έχω την αίσθηση ότι στο τελικό θα παίξει η Αργεντινή με την Ισπανία. Θα είναι λατινοαμερικάνικος ο

0: τελικός αυτός. Αλλά είπαμε, η μπάλα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να πάει όλο αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί με ρωτάτε στο Viber. Τώρα για την συναυλία που ανέβαινα επάνω στην, πριν βγω στη Μεσογείο, είχα περάσει το Ολυμπιακό στάδιο γιατί είμαι εκεί κοντά, και η αλήθεια είναι ότι άκουγα τον νωρίς τον Μπέρινγκερ. Είναι δυστυχώς, ο Ματ Μπέρινγκερ βγήκε σε 6-5. Είναι δυστυχώς η κατάρα των πρώτων καλλιτεχνών που παίζουν όταν βγαίνουν τόσο νωρίς, με ζέστη, έτσι. Ματ Μπέρινγκερ λοιπόν έπαιξε 6-5 με 7, 7 και 10 ξεκίνησαν οι Nothing But Thieves και 9-5 οι Cure, όπου θα παίξουν περίπου 2,5 ώρες. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 8.30 με τον Ματ Μπέρινγκερ.
1: Who loves the sun?
0: Who loves the sun?
1: Who cares that it...
0: Εδώ με ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο που έκανε καινούριο με τη Ροζαν Κάς. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

Τέτοιες μέρες στο Γκέτεμπορκ, στο Ούλεβι, ο Σπρίνγκστιν είχε ερμηνεύσει το Downbound Train. Ήταν η ανακοίνωση όταν είχε κάνει το 1985 το είχε παίξει, τον Ιούλιο του 85 και τον Ιούλιο του 88. Ήταν λίγες μέρες πριν εμφανιστεί στην Μεγάλη Βρετανία στο Wembley, όπου έκανε την ανακοίνωση για το Amnesty International, όπου εκείνη τη χρονιά, εκείνο τον Οκτώβριο του 88, βρέθηκε και στην Αθήνα στο Amnesty International Express Tour με Springsteen, Gabriel, Yusuf Nundur, Tracy Chapman με Sting, μια συναυλία που όσοι την έζησαν εκείνη την εποχή θα έχουν να τη λένε για μια ολόκληρη ζωή. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Θα έβαζα το Downbound Train και το Atlantic City που έπαιξε ο Springsteen πριν από 2 χρόνια στην πατρίδα του, στο New Jersey. Ξέρετε, κάθε φορά που παίζει ο Springsteen στο Jersey ξεκινάει από 100-120.000 και πάνω για να μιλήσουμε για συναυλία. Εκεί είχε εμφανιστεί με τους Kings of Leon και με τον Zach Bryan, αλλά έβαλα το track που ήταν από το Ούλεβι το 88, έτσι και αλλιώς ημερομηνιακά κοντά είναι, ανεξάρτητα αν έχουν περάσει πόσα χρόνια. Τι συζητάμε τώρα για το 86, για το 88, για ποδόσφαιρα και για οτιδήποτε. Εδώ είμαστε λοιπόν για εμείς στον κόσμο, σε 93,6, Γιάννης Κωνσταλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στη Γαλλία, όπου στη Γαλλία, τι να πούμε τώρα, και οι ίδιοι οι Γάλλοι δεν έχουν να πούνε τίποτα μετά τα χθεσινά, χθες το βράδυ. Dub. Στο μικρό τελικό το Σάββατο οι Γάλλοι.

0: Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και likes, φίλες και φίλοι, στα social media. Αυτόματα τρέχουν διαγωνισμοί. Καταρχήν τρέχουν τα 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου, μέχρι τις 22 Ιουλίου, μέχρι την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Κληρώνουμε κάθε εβδομάδα βιβλία με συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Εσείς στέλνετε μήνυμα, γράφετε και κάτι, αν θέλετε και το τηλέφωνό σας. Όταν νικήσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικά μηνύματα, όπως ακριβώς έχουμε και για τον Breath Masterclass. Μόνο στο Instagram τον διαγωνισμό για το Breath Masterclass στην Ελλάδα από το συγγραφέα του βιβλίου Breath, The New Science of a Lost Art του James Nestor. Ένα masterclass που θα γίνει στο Datoi Club στις 3 Οκτωβρίου. Μη σας φαίνεται η ημερομηνία μακρινή, αυτού του είδους τα masterclass πάντα κλείνουν πάρα πολύ νωρίς και οι θέσεις και τα άτομα οτιδήποτε. Ο συγγραφέας του βιβλίου για το πρώτο Breathe Masterclass στην Ελλάδα, ο James Nestor, είναι πολύ ιδιαίτερος, κοιτάει τον τρόπο της αναπνοής από εντελώς διαφορετικές πτυχές και είναι ενδιαφέρον να το δείτε και εσείς όποιοι θέλετε. Ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου το μεσημέρι. Πάλι οι νικητές πάντα θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα, όπως έχουμε και μέχρι αύριο, μέχρι την Πέμπτη. Το κοιτάμε και εμείς το καλεντάρι μας, γιατί τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι αύριο λοιπόν το μεσημέρι έχουμε και προσκλήσεις για το live του James Arthur στο Sunny Festival το Σάββατο 18 Ιουλίου. Τρέχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα, τρέχουν live, τρέχουν εκδηλώσεις, τρέχουν βιβλία, τρέχουν masterclasses. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε στα social media και να κάνετε like, κυρίως στα reels που τρέχουν αυτή τη στιγμή οι διαγωνισμοί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, γράφετε μηνύματα, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα ό,τι υπάρχει. Και βέβαια εμείς πάμε, λέγαμε νωρίτερα πού θα πάμε με τον Γιάννη Κωνσταράκη, μου λέει να πάμε να ακούσουμε ένα Μανου Τσάο με τη Λάιτη, και είναι και πάρα πολύ ωραία φωνή αυτή η Λάιτη. Πάμε να την ακούσουμε. Του βέβαια. Τούτεβα. Ο Μανού.
1: Vivir sin ti es vivir muriendo, vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo, vivir sin ti.

Και με ρωτάτε τι είναι ο Μανουτσάο, τι καταγωγή έχει ο Μανουτσάο. Ο Μανουτσάο είναι γεννημένος στη Γαλλία, αλλά δεν πάβει όμως οι γονείς του να είναι Ισπανοί. Είναι από τον Μπιλμπάο οι γονείς του και οι γονείς του. Και ο πατέρας του, συγγραφέας ο πατέρας του, και η μητέρα του από τον Μπιλμπάο, ο πατέρας του από τη Γαλλικία. Και μετακόμισαν στο Παρίσι όταν υπήρχε η δικτατορία του Φράγκο στην Ισπανία. Πήγε στο Παρίσι, έμεινε εκεί και ήταν και ο λόγος που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Σεύρ, ο Μανουτσάο. Από την άλλη βέβαια, ο Μανουτσάο μιλάει και πορτογαλικά και ισπανικά, τραγουδάει και αγγλικά, τραγουδάει, μιλάει και ελληνικά, τα πάντα. Και βέβαια επηρεάστηκε από την Μπανκ, όπως είχε πει παλιά, και ιδιαίτερα από τους Κλας. Ένα διάστημα μάλιστα έλεγε ότι τον είχε επηρεάσει η Βρετανική Μπανκ και φυσικά η Cure. Και όλα αυτά συμβαίνουν πάντα εδώ, στον κόσμο στους 93,6. Και αφού μιλάμε έτσι για μουσικές από όλο τον κόσμο και για όλο τον κόσμο, πάμε να συναντήσουμε την Λίντα Ρόνσταντ. Η Λίντα Ρόνσταντ σήμερα γεννήθηκε το 46, και η Λίντα Ρόνσταντ μπορεί να ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά και κολλητοί φίλοι με τους Rolling Stones, με τους Eagles και με πολλά άλλα. Έβγαλε ένα άλμπουμ μέσα στη δεκαετία του 80 με τίτλο Canciones de mi padre, και τραγούδισε, φίλες και φίλοι, ό,τι ωραιότερο μεξικάνικο υπήρχε.

0: Λα σιγάρα λοιπόν, αυτή είναι η Λίντα Ρόνσταρτ από το Καντσόνες Ντε Μι Πάντρε.
1: Η οποία σήμερα έχει γεννηθεί.
0: Ακριβώς επειδή έχει γενέθλια σήμερα. Και εγώ περίμενα, φίλες και φίλοι, την κατάλληλη
1: είναι
0: στιγμή.
1: Είναι αγαπημένη μου Λίντα.
0: Για να ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί δεν έχει γενέθλια μόνο η Λίντα Ρόνσταρτ. Η Λίντα Ρόνσταρτ πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενη που έχει γενέθλια την ίδια μέρα με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Θα σου πω ένα μυστικό τώρα. Θα σου εκμυστηρευτώ κάτι. Είναι η πρώτη φορά που κάνω ραδιοφωνικά γενέθλια, πιστεύω.
0: Τι ωραίο. Τι
1: όλο
0: ωραίο.
1: Κάτι άδεια παίρνω, όλο κάτι λείπω.
0: Να μην παίρνεις άδειες στα γενέθλια σου. Λοιπόν, είδατε.
1: Είπα να τα γιορτάσω ραδιοφωνικά φέτος.
0: Και δίνουμε αυτή τη στιγμή το έναυσμα για να γίνει μακελιό μετά τις 10 με Ρουμπίνη Σταγκουράκη γενέθλια, με αναμετάδοση γιατί εσένα σου στέλνουν διάφορα εκείνη την ώρα από τους Κιούρ, με ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα 10-12 Αργεντινή Αγγλία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος καλύτερος τρόπος
1: για να
0: γιορτάσεις σήμερα τα γενέθλια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και μου έχουν ευχηθεί και άλλοι διαφορετικά.
0: Οι ευχές είναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μου έκανε αφιέρωση.
0: Οι ευχές είναι πρώτα απ' όλα να είσαι χαρούμενη, υγιής, με χαμόγελο πάντα, έτσι όπως είσαι.
1: Εντάξει, αλλά το να γιορτάζεις και τα γενέθλιά σου στο σπίτι σου, που είναι ο κόσμος, γιατί είναι το σπίτι μας εδώ.
0: Νομίζω ότι είναι καλό να γιορτάζεις.
1: Γελάς στο σπίτι σου. Έχω φέρει γλυκάκια.
0: Γελάει ο Κωνσταντίνος. Έχει φέρει και γλυκά, έχει φέρει και ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά, Ρουμπίνιο. Εύχομαι το καλύτερο.
1: Θα μείνει λίγο μετά και στην όρτη. Δική μου, αν έχεις λίγο χρόνο.
0: Κάτι θα κάνω.
1: Έλα να παίξω ένα τραγούδι, κάτι.
0: Θα παίξω λοιπόν ένα τραγούδι τώρα για σένα, έτσι για τα χρόνια πολλά, αφού ακούσαμε Λίντα Ρόνσταρτ και σ' αρέσει η Λίντα Ρόνσταρτ, να παίξουμε και αυτό. Να μην το παίξουμε.
1: Βέβαια, ευχαριστώ, Πέτρο.
0: You're no good. Χρόνια πολλά, αγάπη. Χρόνια
1: πολύ.
0: Πολλά, η Ρουμπίνη.

Γιώργο Νόγκουρ, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχε ηχογραφήσει η Λίντα Ρόνσταντ. Μέχρι τις 9. Να κάνουμε μια μικρή στάση στη Γαλλία και επιστρέφουμε σε λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ζητία μου, η γνώση του Love Somebody. Αυτή είναι η Νίνα Σιμών από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Μπάμπης Ντούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Τι ωραίος ο Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη θα τον δούμε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, σηματοδοτώντας την πρώτη του στάση στην περιοδία του στο We Will Always Be The Way We Were. Είναι, από εδώ ξεκινάει ο Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη, είχα τη χαρά και τον είδα και μιλήσαμε αρκετά όταν εμφανίστηκε πριν από 1,5 μήνα περίπου στο Athens Music Week εδώ στην Αθήνα και συναντηθήκαμε σε ένα φόρουμ και μιλήσαμε αρκετά και ο ίδιος έδωσε και μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τη ζωή του και για τα 20 χρόνια της καριέρας του και μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήτανε πριν, λίγο πριν παίξει το δεύτερο live στο Royal Albert Hall και μου έλεγε ότι καταρχήν ήταν εντυπωσιακό το Royal Albert Hall γεμάτο, να σηκώνεται ο κόσμος, να χορεύει, να τραγουδάει και μετά βέβαια το δεύτερο sold out live που έδωσε στο Royal Albert Hall, το οποίο ήταν άκρο συγκινητικό. Αλλά το ωραίο είναι ότι ανακοινώνει ο ίδιος, και ανακοινώσει μάλλον την περιοδία 28 ημερομηνιών στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι σήμερα και πολύ περισσότερο ο ίδιος θέλει να ξεκινήσει από την Αθήνα. Μου έλεγε ότι είναι ευκαιρία και θέλω πραγματικά να ξεκινήσω από την Αθήνα. Τη θεωρώ καταρχήν γουρλίδικη και δεύτερον θέλω πάρα πολύ κάθε φορά που τραγουδάω στο ελληνικό κοινό μπροστά, νομίζω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου. Έχει τέτοια σχέση πια ο Τζακ Σαββορέτη με το ελληνικό κοινό και θα τον δούμε. Θα τον δούμε λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου, μια χαρά ημερομηνία είναι και ζέστες θα έχει, καλοκαίρι θα είναι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.

The New Kid in Town. Λοιπόν, αυτός είναι ο... Αυτή είναι η Eagles. Οι Eagles που, όπως και να το κάνουμε, λένε συνέχεια ότι θα σταματήσουν την περιοδία τους, ότι έχουν περάσει 50, 51, 52 χρόνια, οτιδήποτε. Αλλά η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο κόσμος τους λέει να ξανατραγουδήσουν, να ξανατραγουδήσουν. Θα εμφανιστούν και στο Sphere στο Las Vegas για άλλη μια φορά. Δώσαν μια εξαιρετική συναυλία. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο τον Τάκη, που ξέρω ότι αυτό του αρέσει πάρα πολύ.

ότι δεν ξαναβγαίνει τέτοια φωνή όπως ακριβώς η φωνή του Roy Orbison. Και αυτός είναι ο Thomas Rhett εδώ παρέα με τον Teddy Swims.

Something by the woman. Αυτός είναι ο Thomas Rhett, εδώ παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims με καινούργιο τραγούδι, με καινούργιες μελωδίες. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει, πηγαίνει σιγά σιγά για να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Ένας φίλος ακροατής προχθές μου θύμισε ένα τραγούδι που έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό από αυτή την εκπομπή. Και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει να το μοιραστούμε μαζί. Cat Stevens από τα παλιά. Morning has broken.

Morning has broken. Σήμερα, φίλες και φίλοι, μάθαμε το νέο ότι έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν ήταν απλά μια ηθοποιός, ήταν κάτι παραπάνω από ηθοποιός. Είχε αυτό που έχουν γράψει αρκετά έντυπα σήμερα, ότι είχε αυτή την αστική αρχοντιά, αυτή τη φινέτσα, αλλά και μια δύναμη που έχει μια γυναίκα που διεκδίκησε τη θέση της σε έναν κόσμο που οι πρωταγωνιστές ήταν κυρίως άνδρες. Και αυτό το έβγαλε και μέσα από το χαρακτήρα της και μέσα από το θέατρο και μέσα από την κινηματογράφο και μέσα από πάρα πολλές ταινίες. Θυμάμαι μια μέρα ήμουνα στην πλάκα και περπάταγα και περνάω έξω από το σπίτι όπου έχει γυριστεί η κυρία Κοκοβίκου, όπου υπάρχει βέβαια και μια ταμπέλα γιατί ο χώρος πια είναι διατηρητέος, και έβλεπα κόσμο να περνάει και να λέγαν εδώ έχει γυριστεί η ταινία με τον Αντωνάκη, εδώ έχει γυριστεί η ταινία με τον Αντωνάκη. Αυτό το σκασμός εσύ Αντωνάκη μου έχει μείνει, να ξέρετε, στην ιστορία. Και φυσικά και με τον Κωνσταντάρα και τα Κίτρινα Γάντια και πάρα πολλά άλλα. Συμμετείχε σε περισσότερες από 60 ταινίες, 90 θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο TYO, αυτό είναι το Electric Spanish. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Blood, Sweat and Tears.

Αυτή είναι η Λάνι Γουίλσον και το Dirty Looks, μία από τις δύο-τρεις φωνές που σίγουρα θα κονταροχτυπηθεί για τα CMA Awards. Έγινε η πρώτη φάση ψηφοφορίας στα CMA, τελειώνει αύριο και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά μπαίνω μέσα αυτή τη διαδικασία ως μέλος και ψήφισα να δούμε τώρα σιγά σιγά πώς θα οργανωθούν τα πράγματα, γιατί ξέρετε, όπως και τα CMA, όπως και τα Grammy, υπάρχουν διάφορες διαδικασίες χρονικές, η πρώτη φάση, η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση, μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Απλά έτσι κι αλλιώς ήμασταν σίγουροι και πριν και τώρα ότι η Lani Wilson, όπως και η Ella Langley και πολλές άλλες τραγουδίστριες, θα ήταν ούτως ή άλλως υποψήφιες για τα CMA Awards το 2026, που θα λάβουν χώρα όπως πάντα στο Bridgestone Arena στα μέσα Νοεμβρίου. Λεπτομέρειες εν καιρό. Is that jazz? Αυτός είναι ο Brian Jackson. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6.

Forever Young. Αυτή είναι η Need the Greedy Dead Band για τα 50 χρόνια της μπάντας, για ένα εξαιρετικό άλμπουμ το οποίο ηχογράφησαν με τα τραγούδια του Bob Dylan. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά και στη Ρουμπίνη χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε. Να είναι πάντα όμορφη και χαρούμενη όπως την ακούμε κάθε βράδυ από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12. Έρχεται λοιπόν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας τα πει από κοντά και να γιορτάσει σήμερα, όπως είπε, εδώ στο σπίτι της, στον κόσμο, και της αφιερώνουμε Kill Me Softly With This Song από τους Fugees. Από το σκορ, από το 1996, το ματρινό, μακρινό, κοντινό 96. Ό,τι θέλετε πείτε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περάσετε όμορφα, ό,τι και να κάνετε. Καλή επιτυχία και στους Άγγλους και στους Αργεντίνους. Τα υπόλοιπα αύριο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου και χρόνια μου πολλά. Έχω να κάνω ραδιοφωνικά γενέθλια, δεν θυμάμαι μάλλον από το ποτέ. Αλλά είναι ωραίο τελικά να κάνεις γενέθλια ραδιοφωνικά. Από τη μία η Κιούρα, από την άλλη το Μουντιάλ, απέναντί μου βεβαίως ο Μπάμπης ο Τούκερος. Αν έστανε εδώ θα σας δροσίζαμε με παγωτινιά. Σας τα στέλνω εγώ εικονικά. Και μια εκπομπή βεβαίως αφιερωμένη σε μένα, με αγαπημένα τραγούδια. Και δικά μου και δικά σας. Καλή ακρόαση.

80, σήμερα κλείνει τα 80. Εγώ δεν θα σας πω πόσα κλείνω. Λίντα Μαρία Ρόλσταντ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, που πέρασε από πάρα πολλά είδη μουσικά, rock, folk, pop, country και soul, 11 Grammy, 3 American Music Awards, 2 βραβεία από την Country Association και Emmy Award έχει πάρει. Και αστέρι βεβαίως έχει στο Hollywood Walk of Fame.

Λίγο πριν η Special τραγουδούσα ένα message του Γιουρούντι και εδώ Bob Marley. Στην τεράστια επιτυχία Is This Love που γράφτηκε το 1978.

Νατάλια Λαφουρκάδε από το άλμπουμ της Κανθιονέρα, Κόκκινος εν λα πλάγια, και εδώ ένα τραγούδι που έχει γράψει ίσως για μένα ο Κατ Στίβενς.

Ήλιν Ταρόν θα τραγουδούσε πια σαν μία και εδώ πετάξαμε στην Μαρτινίκ. Ο Αλμπέρ Ναμπόματ μαζί με τους Λεοπάρ τραγουδούν για κοκοτιέ, ντελοκοκό.

Λοιπόν, σας πήγα στη Μαρτινίκ. Πήγαμε σε ένα Coconut Island Louis Armstrong που το ηχογράφησε το 1936. Εδώ η φωνή της Brigitte Bardot και η τελετέ του Live the Sea, La Madrague 1963, και θα σας πάω και στο Μονακό και στο Μοντεκάρλο. Ναι, μαζί αυτά.

il fait encore plus chaud.

0: cercando.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

σε έναν κήπο Αζούλ μαζί με τη φωνή της Λίντα Ρόσταντ, η οποία σήμερα κλείνει τα 80. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου. Μια καταπληκτική Florence θες. Florence of the Machine. Και βεβαίως όπου να είναι, τα τελειώνουν τώρα και η Cure. Όπως λέγαμε νωρίτερα, άλλοι παρακολουθούν την μπάλα. Εμείς το μυαλό μας το έχουμε στη μουσική και στα γενέθλια. Τα δικά μου, της Λίντα και πολλών άλλων βεβαίως που μπορούν να έχουν σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά. Πεν Μαρτίνη, Λασολεδάδο, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή ακρόαση.

βόλτα Αργεντινή. Τώρα θα μου πείτε, θα με ρωτήσετε αν είμαι με την Αργεντινή. Όχι, τυχαίο. Λεοπόλντ Φεντερίκο, η όρκεστρα Αλγκαλόπ και αμέσως μετά η Λάγρη Μαρίος με την παρέα του Γκουστάβο Σανταολάλα από το καταπληκτικό άλμπουμ και ντοκιμαντέρ Καφέ Ντελος Μαέστρος. Μουσχέρο, παραλουσδός.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

σύνθεση του Vinicius De Moraes μαζί με το Κίνιο. Τρίο μοκοτό, ατόγκα νταμπιλόγκα. Ντοκαμπουλετέ, εύκολο.

ένας τρομερός επίσης και φοβερός ροκάς γεμήθηκε σαν σήμερα. Ο Ιαν Κέρτις έφυγε νωρίς, έφυγε άδοξα. Δηλαδή Joy Division. Unknown Pleasures, Closer, αυτά ήταν τα άλμπουμ τα οποία έχω γράφει μαζί με τους Joy Division. Εμείς θα ακούσουμε από Parsonage Love With You Rest Again. Και απάρτα μου θέλετε. Και Forever.

Ray Salvador σε ένα remix των Coop, Jazz Mediterranean. John Coltrane, Thelonious Monk, Ruby My Dear. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαμουνάκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Χρόνια μου πολλά και καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
9: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

μας πάει απευθείας πίσω στο 2016, στο Buenos Aires, όταν οι Los Espíritus αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το σπουδαίο άλμπουμ με τίτλο Pero Viejo. Έτσι μας συστήθηκαν, με αυτό το άσμα που ηχογράφησαν πίσω στο 2015 στο άλμπουμ τους Gratitude.

Adam Hall τώρα, πίσω στο 2002, βάζει ένα τέλος μαζί με την κιθάρα του. Who I Am είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου προκύπτει και αυτό εδώ το

περίφημος ο Μπιμπι Τάγκα ξέρει να μας αλλάζει τη διάθεση μαζί με τους Silent Nights εδώ στο My Heart is Jumping.

καθημερινή επίσκεψη η ζούγκλα του Μπαρόντο, ο οποίος έρχεται από την Κολομπία με αυτό το σόμος λοσχίδος Del Sol, το τελευταίο κόλλημα.

Εννοείται, φιλοξενείται στον Λίον Μίτσελ. Εννοείται πως μεταμορφώνει μαζί με τους El Mitchell Affair αυτό το Walk With Me.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιό.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr. Δεύτερη ώριτσα, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει, με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τον Τζοε Κούμπα να φτιάχνει αυτό το υπέροχο κομμάτι του Los Sientes ή αλλιώς Do You Feel It?
4: Yes, I feel it. I feel my beloved barrio, my ghetto. Do you feel it? This is the story of where I was born. No man's land between 115th Street and 125th. Everyone today is talking about El Barrio or their ghettos, about the hard times they had. We had hard times, but we had good times too. I can remember the summer. Summertime was beautiful. The days were long. We didn't need any ocean breeze. To the left, we had the Hudson River. To the right, the East River. We wanted to refresh ourselves. Who needed the ocean? We had the pump. You remember the Johnny pump? All we needed was a good screwdriver and a can. And we were refreshed. At night, the breeze was beautiful. Tar Beach, that was our meeting place. And we had fun galore. When I went home, my mother was beautiful. Our food was really together. Rice and beans, that's our soul food. With a little cuchifritos on the side. And for a little dessert, we had Mavi, the grooviest taste and drink you want to try. Everything was beautiful to me. My querido, my beautiful barrio, my ghetto.

Οι Έζρα Collective που κυκλοφορούν λόγω της ελπίδας καινούριο άλμπουμ με τις μουσικές τους. Οι Έζρα Collective που δεν ξεχνούν τον Φέλα και εννοείται δεν ξεχνούν και το Colonial Mentality.

Busy Twist έρχεται από την Κολομβία, συναντάει στη Γαλλία τους Africa Rhythm, ένα όλα ο πίκα remix πάνω στο London Luanda, στο Part 4.

Τέλη Σεσίμη από χρόνια στο Λονδίνο συναντά πολλούς και διαφορετικούς. Μία από τις πρωτοπόρες συνεργασίες και αυτή είναι με τον Λόκι Τέρα. Κουμπάφρο είναι το κομμάτι.

και έπε Shakedown πάλι έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη. Από εκεί παίζουν τις Afrobeat μουσικές τους και μέσα στον προηγούμενο χρόνο ηχογράφησαν και αυτό το δίσκο. Ασύντομα υπάρχει. Το Ζούγκα είναι το κομμάτι.

Πίνα Μαδούρα του Απελάρτο Καρμπόνο φεύγει με τους Ράντιο Μαλέμπε, ρημιξάροντας στην Παλένκε Records και παίρνει αφρικάνικους ρυθμούς.

0: Rise and shine, children of the sun.
1: Tonight, Ezra Collective are host a big party.
0: London to Jamaica. Tune in and turn it up.
2: Επιστρέφουμε στο νότιο Λονδίνο, επιστρέφουμε στην κολεκτίβα που παίζει πολλές διαφορετικές μουσικές που ηχογραφεί στο σήμερα. Because of Hope είναι το καινούριο άλμπουμ και μέσα στη εβδομάδα που πέρασε μας έδωσαν και αυτό το well organized συγκλάκι.

0: cosmosjazz.gr.
1: The way you wear your hat